0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
3: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
3: Η μουσική σου είναι εδώ.
2: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
3: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
2: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store.
3: Μπες και στο onairmedia.gr.
2: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1. Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Goal FM.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
0: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
3: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω. Ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε. Τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
4: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001.
5: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας. Τηλέφωνο 2591-771266.
6: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
7: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
8: On Air Media Group.
7: Η μουσική σου είναι εδώ.
8: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
7: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
8: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr.
7: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
9: Ναι, α, Οριστιάδα.
10: Οριστιάδα, γεια
11: σας. Οριστιάδα, έχετε και τηλέφωνο εκεί.
10: Έλα ρε φίλε τώρα, μας είχαμε ομάδα βόλεϊ κάποτε, την καλύτερη στην Ελλάδα.
11: Είχε τότε με το συγχωρεμένο, ναι, σωστά.
10: Βέβαια. Ναι, είχαμε την καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα, δυο πρωταθλήματα χάσαμε.
11: Από τότε αγνοείστε όμως.
10: Ναι, εντάξει, φίλε, τι να κάνουμε, μου λες τώρα τηλέφωνα, είτε δε σιγάρε, φίλε.
12: Τα μεγάλα κέντρα.
11: Εντάξει,
12: τα συμφέροντα.
11: Δεν σε είπαμε και καμπούρι, εντάξει.
12: Έλα, ρε, στη
10: άλλη. Όχι, ρε, πλάκα σου κάνω, το ξέρω ότι είπε για αστείο.
11: Πάντως ανήκετε ακόμα στην Ελλάδα, έτσι. Δεν έχετε μετακομίσει πουθενά αλλού, δεν έχετε φύγει, ρε.
13: Δεν σα αφήνω, Κυριάκο.
10: Τι λέει, ρε, φίλε, πρέπει
11: και έφτια, ρε, φίλε, μου
12: πει με τον πόνο μετά
11: την τριάδα τη θέση.
10: Τι να πω, ρε φίλε, έτσι, γι' αυτό, έτσι όπως το βλέπω, ρε, υπάρχουν ευθύνες για αυτό το πράγμα που συνέβη. Υπάρχουν ονόματα.
11: Αποκλείεται, δεν το πιστεύω αυτό.
10: Δεν μπορώ να πω ονόματα ούτε και εγώ, τουλάχιστον δεν είναι η δουλειά μου να το κάνω αυτό. Αλλά,
11: ναι, αλλά αφήνεις υπονοούμενα.
12: Έχεις άποψη όμως.
11: Το λες όμως. Να το λέτε.
10: Δημόσια τώρα, δεν είμαι ούτε δημοσιογράφος, ούτε έχω κάποια θέση για να το πω δημόσια.
11: Είδαμε το χαίρι που είμαστε κι εμείς.
12: Σωστό κι αυτό.
10: Τι να πω, ότι φταίει ο ένας καμπού, άλλος κάτσε ρε φίλε, έχεις αποδείξεις που το συμπεραίνεις.
11: Η εικόνα είναι η απόδειξη καλύτερη, απτή απόδειξη κιόλας.
10: Έτσι. Απλά όμως ρε φίλε, εντάξει, δεν μπορείς τώρα, αυτά τα μάτσα να τα παίρνεις τώρα.
11: Εντάξει, μην ξανακάνεις χειρονομήσεις, έτσι.
10: Να μην σας κρατώ, χάρηκα που σας άκουσα γι' αυτό, πήρα.
12: Καλά έκανες.
11: Χαιρετίσματα στην ασπρόμαυρη Ορεστιάδα.
10: Είμαστε παραπάνω, αλλά υπάρχει πολύ.
13: Κυκλώμαυρη είναι η Ορεστιάδα, άσε τώρα. Η Θράκη,
11: ΑΕΚ. Πολύ ΑΕΚ.
13: ΑΕΚ, ναι.
11: Όλοι οι λόγω Ντέμι.
13: Γεια σα, Γορίνα.
12: Να σε καλά.
11: Χαιρετισμού τότε στο ασπρόμαυρο διδημότυχο.
12: Έλα, τι ειδησούλε. Τακτούκ.
13: Τακτούκ. Το πετρέλαιο θέρμανση μάλλον θα μα ανακοινώσουν σήμερα θα είναι κάτω από το 1,6.
12: Ναι.
13: Δεν θα είναι στα 1,75. Και η δεύτερη μεγάλη είδηση είναι ότι ο Κώστας Ζαχαριάδης επιστρέφει στον Αλέξη Τσίπρα στην Ελλάδα.
11: Μισό λεπτό. Είχαν φύγει. Δεν θα τρελαθούμε τώρα.
13: Στο ΣΥΡΙΖΑ ήταν.
12: Θα ανακοινώσει σήμερα η κυβέρνηση.
11: Θυμάσαι που σε σφύριζα στο ΣΥΡΙΖΑ. Σε σφύριξα και γύρισε πίσω.
12: Σφορύπαση. Θα ανακοινώσει σήμερα η κυβέρνηση, αλλά να πούμε Κωστή ότι τα δηληστήρια θα ανακοινώσουν να τιμήσει, είπαν τις επόμενες μέρες. Να το δούμε και αυτό.
13: Ευχαριστούμε
12: πάρα πολύ όλους σας. Ήσασταν
11: στην Ελλάδα. Οι πρατηριούχοι φταίνε, δεν φταίνε τα δηληστήρια, βρε.
12: Εμίλιο Γαβριλίδη.
11: Πρατηριούχοι φταίνε, λέγεσαι η κοτσιμπλή.
12: Πονεμένος και ο Εμίλιος, όπως είπα, ο Ξίδες. Κατερίνα Μιχαηλίδου, γραμματιακή υποστήριξη. Ακολουθούν ράπες.
13: Κάνεις καλά, τι ολοκληρώνω.
11: Πούλω και την κουζίνα, γιατί είμαι καλό παιδί.
12: Άτσα, Χάρης Εμμανουηλίδης πάντα μαζί τους.
13: Αύριο στις 6.
12: Γεια σας.
14: Η ώρα είναι 9. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
15: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
16: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barone Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
17: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
18: Η παρέα σου, η ομάδα σου, Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
19: Καλή σας ημέρα. Στον αέρα βρίσκονται 27 νοσηλευόμενοι που παρέμεναν μέχρι και χθες στην ιδιωτική κλινική επί της οδού Παπαναστασίου στη Θεσσαλονίκη, όπου διαπιστώθηκε σωρία παραβάσεων, μεταξύ των οποίων η παράνομη λειτουργία ογκολογικού τμήματος 24 ώρες πριν την οριστική σφράγισή της. Την προετοιμασία νέου εορταστικού πακέτου με βασικά προϊόντα στα σούπερ μάρκετ εν ώψη των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς προανήγγειλε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Μιλώντας στην ΕΡ, τόνισε ότι το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους θα παραταθεί μέχρι το τέλος του έτους. Σε αίτημα άσκησης έφεσης κατά της απαλλακτικής απόφασης του μεικτού ορκωτού Δικαστηρίου Αθηνών, προχωρά η οικογένεια του Σύμβη Βαλιράκη για την υπόθεση της δολοφονίας του πρώην Υπουργού, εκφράζοντας τη διαφωνία της με την κρίση της πλειοψηφίας. Το ενδεχόμενο απομάκρυνσης της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτείων στην Ελλάδα εξετάζει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επιβεβαίωσε δημόσια τη δυσαρέσκειά του για τα όσα έχουν καταγγελθεί για τη συμπεριφορά της. Απότομη επιδείνωση παρουσιάζει ο καιρός, με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία να κάνει λόγο για πορτοκαλί προειδοποίηση με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Οι πρώτες βροχές ξεκίνησαν ήδη από τα ξημερώματα της Τρίτης, ενώ αναμένονται καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Αναλυτικά η επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr.
20: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
21: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
22: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
23: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
22: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
23: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
24: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
18: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
25: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
24: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική. Εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
25: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Εξπέρσε. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
24: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
25: Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
26: Επειδή η καθαριότητα δεν είναι απλή υπόθεση, Nexus. Από τις απαιτητικές γραμμές παραγωγής ενός εργοστασίου και τους μεγάλους εταιρικούς χώρους γραφείων, μέχρι το σπίτι μας, το εξοχικό μας ή το διαμέρισμα της διπλανής πόρτας, η καθαριότητα έχει όνομα. Nexus. Για μας κάθε πελάτης είναι μοναδικός και προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις καθαριότητας. Όποιος και αν είναι ο χώρος σας, η ποιότητα στην καθαριότητα λέγεται Nexus.
27: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
1: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρος στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
4: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
3: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
5: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
3: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
6: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
7: Να ρωτήσω, στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
8: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
28: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
29: Πόσο κοστίζει να κάνεις μια νέα αρχή? Τώρα στη Velmar κοστίζει λιγότερο. Η νέα BMW σειρά 1 M Sport σε περιμένει με 170 ύπους αυτόματο κυβότη. Τώρα στη Velmar κοστίζει λιγότερο. Η νέα BMW σειρά 1 M Sport

0: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Ο Μόντα Τζαϊκού Hybrid Days 17 και 18 Οκτωβρίου 10 με 6 στην Northern Star στην Πηλαία. Έλα για test drive και διεκδίκησε ένα Τζαϊκού 5 για 6 μήνες.
2: Εσύ, σκουριάσαμε! AC, ξεσκουριάσαμε!
0: Πολυχρηστικό, αντισκοριακό και λιπαντικό AC 90. AC, το χρειάζεσαι!
3: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
4: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
3: Με πήραν άγνωστοι.
5: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
3: Και τελείως άγνωστοι.
6: Πολλά, σενιόρ Μακής.
3: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
0: Eurojackpot!

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Είμαι η Ελισάβετ Ελτσίδου, πρωταθλήτρια Ευρώπης και κάτοχος πολλαπλών διακρίσεων στο τζούντο. Το τζούντο δεν είναι απλά ένα ολυμπιακό άθλημα. Είναι δύναμη σώματος και ψυχής. Είναι πειθαρχία, συγκέντρωση και σεβασμός. Είναι μια οικογένεια που σε στηρίζει και σε κάνει καλύτερο. Φέρτε τα παιδιά σας να γνωρίσουν τον κόσμο του τζούντο. Μαζί θα χτίσουμε αυτοπεποίθηση και χαρακτήρα για μια ζωή. Το τζούντο είναι κάτι περισσότερο από άθλημα.
3: Σας το έλεγα! Το σύστημα!
4: Στη Φιμπραν γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπραν Σέρεθερμ με πετροβάμβακα Φιμπραν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπραν Σέρεθερμ, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπραν. Παγκόσμια ελληνική.
5: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: διαφορά εκτελεί.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Υποδεχθείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος και ο Νίκος Κουλιανός στο ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή σας βγάζουν knockout.
2: 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10.
1: Είστε έτοιμοι?
3: Άντε μπράβο.

0: Ατούτη, για να ξυπνάει λίγο η σαλούγκα μας. Έλα, μποντζόνο, ατούτη, σαλούγκα. Τι ωραία μέρα σήμερα, Ρεντίνο. Ε?
1: Τέλεια.
0: Πολλές και οι δύο βραχνιασμένες.
1: Τέλεια, τέλεια μέρα είναι.
0: Η τέλεια μέρα είναι σήμερα, έτσι. Βροχούλα. Τσικ, τσικ, τσικ, τσικ, καφεδάκι. Θα σου κάνω κλίμα.
1: Πόσο έχουμε σήμερα?
0: 13. Τρίτη και 13. Είσαι προληπτικός.
1: Τι προληπτικό θα είμαι.
0: Τι προληπτικό. Όλε οι μέρε Τρίτη και 13.
1: Όλε οι μέρε για μένα είναι Τρίτη και 13.
0: Τρίτη και 13. Λοιπόν, να φτιάξει το καφεδάκι σου.
1: Πέμπτη και 14 δεν ήταν ποτέ.
0: Να μην έχει. Να μην έχει.

0: πολλά έτσι, πολλές υποχρεώσεις και να έχει προηγηθεί αυτή η μέρα, η προηγούμενη δηλαδή, η χθεσινή, η Δευτεριάτικη, είναι, μπήκε καλά η εβδομάδα και να λες τώρα θα βάλω ακούσεις τους τρελούς, να δω τι θα πούνε αυτές τις 2-3 ώρες. Δηλαδή φλόκους από εδώ, φλόκους από εκεί, φλόκους παραπέρα. Έχουμε και τη βροχούλα μας, μια χαρά παιδιά, έτσι. Λοιπόν. Όχι,
1: πήραμε εντολή να πούμε, να μην πούμε τα πράγματα.
0: Άντε πάλι. Άντε, αρχίσαμε πάλι. Τι τραβάω, ρε Θεέ μου, κάθε μέρα. Γιατί ρε πεντάχρονα. Καραμπελίτσας!
1: Άντε πάλι τα ίδια.
0: Έλα μάζευτον, δεν μπορώ, ρε φίλε. Άντε, όταν πάλι λέω κάτι στον Αχιλέα 5 χρονών. Δηλαδή, ρε μπαγάσα, σε έσυλε μήνυμα, με έσυλε μήνυμα. Ξεκινά και πρώτο με αυτό.
1: Να τα πούμε την αλήθεια.
0: Τι να τα πούμε.
1: Ότι θα πούμε
0: εσύ
1: τα πάντα.
0: Δεν είπα, θα τα πούμε τα πάντα.
1: Εκτός από κάτι που δεν πρέπει να πούμε.
0: Μαξ, εσύ ένα πράγμα έχεις γίνει 60 χρονών και δεν έχεις καταλάβει.
1: 58
0: είμαι. 58. 60, λέγει 60, 60 ρίζεις, μην τρέπεσαι.
1: Μπορεί να μην τα προλάβω.
0: Χτύπα ξύλο. Λοιπόν, δεν είναι όλα ανακοινώσιμα.
1: Ναι.
0: Τι ναι.
1: Φυσικά.
0: Δεν είναι όλα ανακοινώσιμα.
1: Γιατί
0: δηλαδή,
1: εγώ ανακοίνωσα, είπα δεν θα ανακοινώσω.
0: Μάλιστα. Δεν τα λέμε όλα, όχι γιατί θέλουμε να αποκρύψουμε κάτι.
1: Ναι.
0: Είναι γιατί δεν γίνεται να λέγεται τα πάντα. Δηλαδή, στο παιδί σου κάτι έκανες με τη γυναίκα σου, το έλεγες, δεν χρειάζεται να το μάθει. Κάποια πράγματα.
1: Το άκουγε.
0: Άμα κάνετε φασαρία, θα τα άκουγε. Ναι. Δηλαδή, κάποια πράγματα δεν υπάρχει λόγος να τα πεις. Δεν υπάρχει λόγος.
1: Υπάρχει καθοσπρεπισμός, πρέπει να είμαστε.
0: Δεν είναι καθοσπρεπισμός. Ναι. Δεν είναι καθοσπρεπισμός. Μπερδεύεις κάποια πράγματα. Στο δημόσιο λόγο. Κάποια πράγματα απλά δεν λέγονται γιατί αφορούν την προσωπική ζωή κάποιων άλλων.
1: Καλά,
0: και δεν
1: άλλα
0: γίνεται εσύ χωρίς να έχεις στήριγμα, χωρίς να έχεις βάση, χωρίς να έχεις δεδομένα να τα αναφέρεις.
1: Εγώ δεν σου λέω αυτό.
0: Ναι, τι με λες εσύ.
1: Τι γίνεται.
0: Δεν γίνεται να σχολιάζεις την προσωπική ζωή άλλων λέγοντας πράγματα που δεν έχεις αποδείξεις.
1: Ανάλογα, ποιοι είναι οι άλλοι.
0: Άντε πάλι.
1: Άμα λοιπόν είναι η Βύση, ας πούμε, μπορείς να πεις.
0: Άμα είναι. Για τη Βύση, αφού την αποθεώνεις. Τη δημιουργείς πρόβλημα.
1: Όχι.
0: Δηλαδή κάποια πράγματα λες κάτι το οποίο είναι αστήριστο. Μπορεί να είναι αλήθεια. Μπορεί να είναι. Αλλά δεν μπορείς να τα αποδείξεις.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, δεν μπορείς να τα αποδείξεις. Έτσι. Δεν δημιουργείς όμως πρόβλημα λέγοντας ότι η Βύση είναι γυναικάρα σε 69.
1: Μάλιστα.
0: Δημιουργείς πρόβλημα, όχι.
1: Όχι.
0: Αλλά άμα πεις κάτι για προσωπική ζωή κάποιον, μπορεί να δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα. Γιατί να βάλεις εμπελά κόσμο.
1: Ποιο
0: ανακατόστρα. Ανακατόστρα. Λοιπόν, γιορτάζει ο Φλωρέντιο σήμερα. Και η Φλωρεντία. Και η Αγαθονίκη.
1: Το ραδιόφωνο μας, καλημέρα.
0: Ποιος είναι?
1: Το Φλωρέντιος.
0: Δηλαδή, ρε Βαγάσα, ζω το απόλυτο σκοτσέζικο ντουζ κάθε μέρα εδώ. Εκεί που έχω τόσα νεύρα και θέλω να σε κοπανίσω, θέλω να σε φιλήσω μετά. Έτσι, να σε κάνω μια αγκαλιά.
1: Ο Φλωρέντιος. Σε πήρε χθες τηλέφωνο ο Φλωρέντιος.
0: Με πήρε, πώς δεν με πήρε. Μια χαρά με πήρε.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, χρόνια πολλά στο Φλωρέντιο.
1: Δηλαδή, ναι. Είχες ποτέ κανέναν συμπαθητή Φλωρέντιο?
0: Όνομα όχι. Φλωρεντία είναι η πόλη. Εντάξει, πολύ ωραία.
1: Η πόλη είναι καλή, δεν έχω πάει. Μου
0: είναι πόλη για τους λάτρεις των τεχνών και του πολιτισμού.
1: Για μας είναι να πάει.
0: Καμία σχέση με εμάς. Δηλαδή, περπατάς στο κέντρο της πόλης και όλο έχει πινακοθήκες, μουσεία, ζωγραφικές, γλυπτά.
1: Γύπτος έχει, γύπτος.
0: Θα έχει, παντού έχει.
1: Μάλιστα.
0: Παντού θα έχει.
1: Τα γλυπτά εκεί τα γράφουν.
0: Αλλά στη Φλωρεντία τώρα που το είπες, γιατί πήγαμε 2-3 φορές. Έχω πάει 2-3 φορές, ναι. Λόγω ΠΑΟΚ πήγα κυρίως, δεν πήγα για κανένα λόγο.
1: Τι να παραδείσαι, ένα μουσείο για τον ΠΑΟΚ πήγες.
0: Έχω φάει το καλύτερο σάντουιτς της ζωής μου.
1: Σάντουιτς?
0: Όπως το ακούς. Σάντουιτς.
1: Τι είχε μέσα?
0: Μπήκαμε σε ένα μαγαζί και εδώ πρέπει να εξάρω τον φίλο μας, τον Δημοσθένη Βαρδάκη. Ναι. Ο οποίος είχε κάτι γνωστούς εκεί και έξω από το γήπεδο του Αρτέμιου Φράκη έχει ένα μαγαζί.
1: Ναι.
0: Πολύ κοντά, δηλαδή είναι πώς είναι η Τούμπα, εκεί κάτω στην Κλεάνθος.
1: Εδώ είστε το Βρωμολουκάνη και εκεί καλό.
0: Όχι. Ναι. Μπαίνει σε ένα μαγαζί το οποίο έχει φρέσκα αλαντικά, φρέσκα κασέρια και φτιάχνει κάτι σάλτσες αυτός.
1: Α, είναι δηλαδή σαν και αυτά που λέμε. Σαν κελάρι που είναι εδώ.
0: Ναι, ναι, μπαίνει μέσα και έχει εκατοντάδες είδη αλαντικών, εκατοντάδες είδη τυριών.
1: Τυριών.
0: Έχει ψωμί, μια τρομερή μπακέτα.
1: Και βάζει και μέσα και σαλάτα.
0: Ναι, και σου διαλέγεις τι αλαντικά και τι τυριά θες να βάλεις.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Φιλέ, έκλαιγα. Λέω, εδώ μπορώ να μείνω για μια ζωή. Επομένως, πες τον ονό να το έχουμε σε υπόψη να πάμε να φάμε και το σαντουίτς.
1: Αυτός βάζει πριμ.
0: Πριν, ναι, άμα στο ένα χιλιόμετρο. Ναι. Στο χιλιόμετρο. Άμα το βγάλεις, ένα χιλιάρικο.
1: Ποιο χιλιόμετρο, 10.
0: 10 χιλιόμετρα. Αν δεν τα βγάλεις, όσο κάθεσαι έτσι, μείον 100 ευρώ.
1: Εάν δεν ήταν σε οργανωμένο, εγώ δεν πάω σε τέτοια, δεν μ' αρέσουν.
0: Ναι.
1: Αν μου πει, πάμε στο γυμναστήριο να βγάλεις 10 χιλιόμετρα.
0: Ναι, εκεί μπορείς.
1: Εκεί πάω.
0: Τώρα το άλλο όμως είναι.
1: Διάδρομο.
0: Το άλλο στο τσιμέντο.
1: Δεν πάω στο τσιμέντο. Δεν πάω.
0: Διαλύσει τα γόνατα.
1: Να πηγαίνω μετά στο μασάζ και να πονάνε τα κόκαλά μου και να πονάω και να κραυγάζω όταν με πιάνει.
0: Ναι, άστο. Έχουμε τον Γιώργο Ντουσαβίδη, ο οποίος έτρεξε 250 χιλιόμετρα. Έτσι πήγε από.
1: Ξεκατεύτηκε ο άνθρωπος.
0: Εντάξει, ναι. Ξεκατεύτηκε.
1: Δεν αλλά... το ξανακάνει. Τι λέει.
0: Για το θέμα. Τον αγαπάμε, τον εκτιμάμε, λέει, ναι, αλλά πέσουν ότι δημιουργεί πρόβλημα σε τρίτους, σε οικογένειες, σε παιδιά, με κάποια πράγματα που λένε, μου στέλνουν μήνυμα.
1: Ναι.
0: Ναι. Σε θέματα τέτοια.
1: Σοβαρά,
0: σε θέματα τετεΐστικα.
1: Ναι. Στο δικό μου το παιδί, δηλαδή, τι έχει γίνει τόσα χρόνια. Δεν κατάλαβα. Λοιπόν, δεν βγήκε να κλάψει σκληρό που βγήκε το παιδάκι.
0: Είναι σκηνέ. Μετακομίζω Ιταλία, φίλε, σε 8 μήνες και θα... Τρώω αυτά τα σάντουιτς. Ναι. Παιδιά, οι Ιταλοί είναι πολύ μπροστά. Απορώ εδώ πώς το έχουν κάνει.
1: Άρα, δηλαδή, που με λες, τα σάντουιτς τους είναι καλύτερα από τις πίτσες και τις μακαρονάδες τους. Αυτό μου λες τώρα.
0: Δεν το συζητάω. Η Ράφα, έλα, μα πάει στην Ιταλία, θα κάνει ουρά από
1: γιατί πήγε στο Λαγκάδα και δεν πήγε στην Ιταλία.
0: Θα πρέπει να το βρουν εκεί, πώς θα το οργανώσουν.
1: Για φαντάζομαι.
0: Πίτσα Ράφα δεν υπάρχει στην Ιταλία.
1: Θα σου κάνω 8 χιλιάρια το μήνα.
0: Ναι. Λίγο παραπάνω.
1: Ένα δεκάρικο
0: για να πάω.
1: Που για να φύγει από τα μίντια, κάνει από εκεί.
0: Ναι, ένα δεκάρικο το μήνα φεύγω.
1: Φεύγει, πα αρχισεύει.
0: Κάνω και αυτά τα σάντου, τρώω και κάθε μέρα κι εγώ ένα. Με ένα δεκάρικο όμω.
1: Ξέρει πώ θα γίνει.
0: Ξέρω, σαν την μπάλα του.
1: Σαν φορτηγατζή. Δεκαετία του 80 να πούμε θα γίνει. Θα είσαι σαν μπάλα να σε παίζει ο Μπουντούρη, να σε βάζει καλάθια.
0: Σε αχιονόμπαλα θα είμαι. Μπουντούρα, όλα καλημέρα.
1: Κατά πάνω 80 όσοι είμαστε και παχαίνουμε.
0: Γυρνόμαστε σαν μπάλα.
1: Είναι ο άλλο που είναι πάνω από
0: 80. Ο άλλο είναι 1,95. Μπορεί να έβαλε τα κιλά.
1: Α τα βάλει.
0: Θηρίο Νικόλα. Θηρίο, πραγματικό θηρίο και πολύ καλό μυαλό.
1: Ο Μπουντούρη.
0: Ναι, και πολύ καλό μυαλό.
1: Τι αμάξι έχει ο Μπουντούρη.
0: Ένα από αυτά τα.
1: Δεν το βάζω στο κόρτο.
0: Ναι, τώρα τι θες να πω, γιατί αμάξι έχει ένα αυτό.
1: Δεν το βάζω στο κόρτο.
0: SUV.
1: Δεν το βάζω στο κόρτο.
0: Δεν χωράει. Είναι και πλαταράς, είναι και
1: περιόδης. Πανταζής τι έκανε.
0: Και αυτός έκανε χαμός με την νέα εμφάνιση του Δευτέρη Πανταζή. Oh. Κάνα κουμπάκι κατά λάθος πάτσε. Πλάκα με κάνεις.
1: Φίλτρο έβαλε. Ρε.
0: Α, έβαλε φίλτρο, νόμιζε έκανε πλαστική. Γιατί τον έχω ικανό. Επειδή προσέχει την εμφάνισή του. Επειδή προσέχει την εμφάνισή του. Εντάξει, καλά κάνει. Έβαλε λίγα μαλάκια. Ο Πανταζής είναι. Εντάξει, δεν είναι πολύ ωραίος. Δεν το συζητάμε. Είναι ωραίος. Λοιπόν.
1: Πότε θα έρθει εδώ, πάμε να το δούμε.
0: Πάμε στο Λέπα.
1: Του
0: φάταγε μείνει.
1: Του φάταγε γυαλιά.
0: Αυτό έχει άσπρα. Λες να πάρω κι εγώ άσπρα να
1: του δώσω τα μαύρα του παρτάζω.
0: Κάνετε ανταλλαγή. Ναι, αυτό θα καθαρίζει. Δεν είναι σαν τα δικά σου που έχουμε
1: όλοι. Δεν βγάζει.
0: Μούχλα, κατσαρίδες.
1: Περπατάει, λέει. Κάνει βάδισμα
0: κι λίγο περπάτημα πρέπει, ρε φίλε. Πόσο είναι ο Λεπά, είναι 70.
1: Πάνω από 71 είναι πόσο.
0: Κάτσε να δούμε πόσο είναι ο
1: Λεπά. 70 στα 70, μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι ο Λευτέρας.
0: 70 στα 71 είναι σίγουρα. Κάτσε λίγο να το δούμε και να πάμε στα θέματα.
1: Το 56.
0: Πόσο?
1: Με τον Γκούι.
0: 71 χρονών είναι.
1: Με τον Γκούι μαζί είναι το
0: 55. Πάρα πολύ ωραία κρατιέται.
1: Με τον Τζιφόπουλο.
0: Ξέρεις ότι είναι και φίλος πολύ με τον Ιβάν Σαββίδη.
1: Ποιος?
0: Ο Λεπά. Τι μου είπες για τον Γιώργο Μπούζου. Είναι φίλοι με τον Ιβάν Σαββίδη.
1: Ναι.
0: Και αυτός έχει γεννηθεί στην Τασκένδη.
1: Ποιος?
0: Ο Λεπά.
1: Α, ναι, είναι Ρώσος.
0: Ναι. Τασκένδη έχει γεννηθεί.
1: Ρώσο κατάσταση να πούμε. Ναι. Μπράβο.
0: Τασκένδη έχει γεννηθεί ο Λεπά. Και είναι φιλαράκια.
1: Δεν πρέπει να αριστερός όμως.
0: Αυτά τώρα
1: είναι ακόμα τι. Δεν ασχολείται, ναι, είναι πανέξυπνος.
0: Σαν εμένα, δεν ασχολείται καθόλου.
1: Πώς δεν ασχολείσαι?
0: Εγώ ασχολούμαι με τα πολιτικά. Μέχρι 30 χρόνια βλέπεις να ασχολείται.
1: Διάπησε ένα μπράβο το Μητσοτάκι που θα
0: έχει
1: καλά με τους Πάοξ.
0: Όχι, καθόλου.
1: Είσαι αγνώμονας.
0: Δεν ασχολούμαι με την πολιτική. Το έχω πει. Δεν με έχει βοηθήσει ποτέ κανένας μα κανέναν. Τίποτα, ποτέ, τίποτα. Ούτε ζήτησα, ούτε θέλω, ούτε ασχολούμαι. Θεωρώ ότι είναι μια ρόδα που γυρίζει.
1: Ναι.
0: Είναι όλοι οι ίδιοι και απλά αυτός που είναι στην εξουσία κάνει αυτά που θέλει
1: άμα
0: για το γύρο του.
1: Άμα σου κάτσει το κανάλι, δύο στοιχηματικές, ένα κόμμα θα το στηρίξεις.
0: Αν μου κάτσει, γιατί δεν μπορώ να τις βρω μόνος.
1: Άλλο λέω, ρε
0: παιδί. Δεν μπορώ να κάνω.
1: Αν δεν τις βρεις, λέμε.
0: Ναι.
1: Και στις κάτσει έτσι καλά.
0: Άμα θα το σκεφτώ να το κάνω. Ναι.
1: Αυτό λέμε.
0: Θα
1: ναι.
0: το σκεφτώ. Αλλά επειδή έφτασα 50 και δεν θέλω δόξα
1: τω Θεώ. Δεν είναι αργά.
0: Δεν του είχα και ανάγκη να σου πω. Αλήθεια, ναι. δόξα τω Θεώ.
1: Αλλά παιδιά με καλό.
0: Είχα τη μητέρα μου και τον πατέρα μου. Δόξα τω Θεώ μου έδωσαν ό,τι χρειαζόμουν.
1: Περάσε τώρα.
0: Δεν του χρειάζομαι. Ξέρω τι γίνεται κάθε φορά. Όσοι ανεβαίνουν κυβέρνηση, κάνουν τα ίδια πράγματα. Έρχονται οι άλλοι, τους βρίζουν, έρχονται οι άλλοι. Ξαναφτούν και από την αρχή. Τρεις οικογένειες, δεν αλλάζει τίποτα και κάτω και μαλώνει οι άλλοι σαν τους φελούς. Μιλάμε τώρα για τρέλα.
1: Τώρα δεν είναι προεκλογικά, ναι.
0: Θα μου πει κουλ γιατί ασχολείσαι με την μπάλα. Εκεί είναι και ψυχοθεραπεία η μπάλα.
1: Ναι, ψυχοθεραπεία.
0: Βλέπω και ένα θέαμα. Τι κάνω εγώ να βλέπω.
1: Βλέπει τον Κέρι να μαρκάρει.
0: Βρεάστο θα πάμε. Νομίζω και ο Κωστίκος λέει είναι από την Τασκένδη. Δεν ξέρω για τον Κωστίκο, αδερφό.
1: Ο Κωστίκος είναι από την Κατερίνη, δεν είναι από την
0: Τασκένδη. Ο Κωστίκος είναι από τα μέρη μου ακριβώς.
1: 16 χρονών τον ανακάλυψε ο Αλέμαντος και τον κυνηγούσε να πούμε έξω από τη δισκοτέκ.
0: Άσε το Λεπά και πιάσε τα παλτά. Τροπή και μόνο τροπή. Πολύς για μένα χθες έπρεπε να έχει αποχωρήσει ήδη, λέει ένας φίλος εδώ. Ναι. Δεν σας κλαίω, ούτε εμείς σας κλαίμε, λέει. Πώς μας λέει αυτός, έτσι μας λέει. Εδώ. Έτσι μας λες, λέει. Μάλιστα. Λοιπόν, πολλά μηνύματα.
1: Ζήσε κανένα να μας κλάψει. Έχουμε ανάγκη από κράματα.
0: Ναι. Μετακομίζω Ιταλία, φίλε. Okay.
1: Ναι.
0: Μετακομίζω στην Ιταλία. Λοιπόν, κούλο ΠΑΟΚ δεν είναι Μιραντές και δεν δίνει κατοχή σε όλες τις ομάδες, θα εξηγήσει κάποιος. Παιδιά, εντάξει, υπάρχει πρόβλημα αγωνιστικό, αυτό θα το πιάσουμε σε λίγο. Μισό να τελειώσουμε ένα-ένα. Μόνο ένα δεν δέχομαι από αυτά που ακούω δεξιά και αριστερά.
1: Τι?
0: Και δεν θέλω καν να το συζητήσουμε. Τα ρεπό που έδωσε ο Λύση. Μόνο αυτό δεν δέχομαι.
1: Γιατί τα λες τώρα?
0: Τι για τα λέω τώρα?
1: Μετά την τριάρα τα λες.
0: Όχι, όχι. Τώρα θα πάμε να
1: θέλω για σένα, αυτό ναι. Που τα γράφει. Ποιο? Για τα ρεπό.
0: Ναι, για τα ρεπό δεν δέχομαι κάτι. Να σου πω γιατί. Γιατί οι ίδιες μέρες πήραν περίπου όλοι. 5 πήρε ΑΕΚ, 2 τρίμερα πήρε ο Άρης. Γι' αυτό μιλάμε με πάντοτε με λογική από μένα. Θα ακούσεις πράγματα.
1: Ρε, αυτό κλάμα, θα κλάψουμε μετά. Πες εκεί πέρα στα σήμερα.
0: Είναι Παγκόσμια Μέρα της ΔΕΗ.
1: Της ΔΕΗ.
0: Της ΔΕΗ, ναι. Παγκόσμια Μέρα της ΔΕΗ. Και γιορτάζει ο Φλωρέντζο και η Φλωρεντία. Για να δούμε λίγο τι έχουμε στα γκάλοπ. Για να δούμε λίγο. Τι έγινε. Χάρη, τι γίνεται, γιατί το δεν λειτουργεί. Α, εντάξει, ωραία.
1: Λειτουργεί.
0: Λειτουργεί τελικά. Το εισέβαλα και το ερωτήσω. Λοιπόν, σαν σήμερα ο Ανδρέας Παπαδρέου.
1: Ναι,
0: τι τεράσια περσόνα.
1: Τι τεράσια περσόνα.
0: Όπως και να το κάνουμε, είναι
1: εσύ
0: τεράσια περσόνα.
1: Με τα πολιτικά δεν ασχολείσαι τώρα. Τι περσόνα είναι.
0: Εσύ. Δεν ασχολούμαι με τα πολιτικά, δεν σημαίνει ότι δεν μπορώ να αξιολογήσω κάποιος αν είναι περσόνα.
1: Για να ασχολείσαι.
0: Όχι, γιατί δεν είναι περσόνα Μητσοτάκης. Δεν άφησε στίγμα ο Παπαδρέου. Μιλάω σαν προσωπικότητα τώρα, δεν μιλάω σαν πολιτική δράση. Σαν πολιτική δράση κάνουν όλοι τα ίδια.
1: Δεν ασχολείσαι και με την άλλη.
0: Φωνάζουν, γκρινιάζουν, ανέβουν στην κυβέρνηση, ανεβαίνουν, τα κάνουν ανάκαμα. Ναι, έρχονται οι άλλοι ξανά, φωνάζουν αυτοί που είναι από κάτω.
1: Το πασό και ένα ευχαριστώ σαν παοξίστε, θα το πει.
0: Όχι.
1: Όχι. Γιατί... Όταν πέθανε ο Τσοχατζόπουλο, μια λύπη δεν έπρεπε να έχουμε τώρα.
0: Δεν λύπη για τον άνθρωπο μπορεί, εντάξει. Λοιπόν, σαν σήμερα το 93 ο Παπαδρέου γίνεται ξανά πρωθυπουργός. Γιατί τα είχε χάσει μια τετραετία, αν δεν κάνω
1: λάθος. Του την έφαγε ο μπαμπάς του Μητσοτάκη.
0: Του την είχε φάει, ναι, μπράβο, ναι, μπαμπάς ο Κυριάκος. Όχι ο Κυριάκος, ο
1: Κωνσταντίνος.
0: Ο Κωνσταντίνος ο Μητσοτάκης. Γιατί 8 χρόνια είχε γίνει το πάρτι της Αρκούδας τότε, από ό,τι θυμάμαι, έτσι.
1: Άσε, εγώ για πολιτικά δεν ασχολείσαι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εσύ. Άλλον, επειδή τα παρακολουθώ, ναι, διακριτικά από μακριά, παρακολουθώντας έτσι με ηρεμία, βλέπω ότι γίνεται ένας φαύλος κύκλος διαρκώς. Αντιλαμβάνεσαι, γι' αυτό σου λέω δεν έχω καμία αίσθηση με τα πολιτικά και όλα μου φαίνονται ίδια.
1: Καλά, καλά, ναι. Πάρε καμία χορηγία εκεί και θα τα βρεις.
0: Πάγκος Γιάννης, καλημέρα, να του στείλω την αγάπη μου καταρχάς. Ναι. Να του στείλω την αγάπη μου γιατί είναι.
1: Ανοίχτα σάλια.
0: Τι σάλια. Όχι, πραγματικότητα. Ναι. Όταν λες κάτι καλό είναι σάλιο. Και όταν λες κάτι που. Τι θες τώρα, μην με εξοργήσεις. Πρωινιάτικα, μην συγκλίζεις.
1: Ναι.
0: Να λέμε λαλακίες δεν είναι. Ναι, αλλά να λέμε πραγματικότητα.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν.
3: Και να την ακούσουν.
2: Και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
4: On Air Media Group.
2: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
4: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Μπρουσκέτα, έτσι ψωμάκι.
1: Να πάμε να παρκάρουμε και να μας αναπάξουν τις πινακίδες οι δημοτικοί υπάλληλοι.
0: Κοίταξε, μπορείς να κατέβεις.
1: Με τους μπάτσους του Beverly Hills.
0: Περίμενε, βρε Beverly Hills. Περίμενε, βρε Τιφώνα, βρε Τάζ. Κάτσε.
1: Πάμε στο κέντρο, ναι.
0: Μπορείς να πάρεις το μετρό, όμορφα, ωραία τα
1: κέντρα. Δεν με κλέψουν
0: τότε να σε πάρουν τα μάξι. Καλά να σε κάνουν τότε. Να σε πάρουν τα μάξι. Δεν μπορείς να κατέβεις να δεις το κέντρο εκτός Κόρδοβα.
1: Όχι, όχι. Θέλω να μετά.
0: Πάρε ένα ταξί. Να ψήσουμε για τον κλάδο.
1: Ταξί, ναι.
0: Φαγώθηκε.
1: Πάμε μας πάρει από εδώ.
0: Τι είναι αυτός εδώ, ρε παιδιά. Τώρα είναι το διάσημο με βγάζει έξω από τα ρούχα. Θα πει πάλι κάτι άλλο, θα θέλω να το δώσω ένα φιλί. Και ούτω καθεξής. Έτσι πάει η εκπομπή.
1: Παράξενο είναι.
0: Παράξενο, γιατί τα συναισθήματά μου μαζί σου πάνε κόκκινο, μαύρο, κόκκινο, μαύρο. Δεν έχει μια σταθερότητα. Από ότι okay, είμαστε σε φάση καλή τώρα.
1: Στη ζωή δεν υπάρχει το γκρι, υπάρχει το άσπρο και το μαύρο.
0: Ναι,
1: το γκρι δεν υπάρχει.
0: Δεν έχει γκρι.
1: Προσπαθεί η γυναίκα μου να με βάλει στο γκρι 10 χρόνια.
0: Πού δεν μπορεί να βάλει. Δεν ήξερε τι πήρε και αυτή. Λοιπόν, τίποτα.
1: Μεγάλη ήταν. Θα έπρεπε να ξέρει.
0: Γενέθλια σήμερα θα είχε η Μάργαρετ Θάτσερ.
1: Ναι.
0: Παλίκαρος γυναίκα.
1: Παλίκαρος.
0: Σιδηρά κυρία.
1: Όχι, δεν
0: Πρωθυπουργός Βρετανίας 11 χρόνια ήταν.
1: Άμα ήταν εδώ, στο Μετρόπολη θα την είχαμε κάνει σκόνη που πήρε τους οπαδούς μας.
0: Γιατί, ποιος το είπε αυτό?
1: Εγώ το λέω.
0: Εσύ το λες, δεν ισχύει όμως. Έτσι.
1: Έτσι λόγω, ναι.
0: Λοιπόν, Μάργαρετ Θάτσερ, αυτή άφησε στίγμα, σούμε.
1: Ναι.
0: Έβαλε τομές. Πραγματικά τις βγάζουμε το καπέλο.
1: Και ορφανώς πήγε να βγάλει το μέσα, αλλά το διώξατε.
0: Τον φάγαμε. Εντάξει, είπαμε, η κουλτούρα δυστυχώς αυτή τη χώρα.
1: Τι Θάτσερ, τι κάνει.
0: Αυτή η χώρα έχει τέτοια κουλτούρα, φίλε. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, Νανά Μόσχουρη.
1: Πολύ καλή.
0: Γενέθλια.
1: Ζει,
0: Νανά, ζει. 1934.
1: Ζει και είναι 92.
0: 92.
1: Τι γερή να είναι η γυναίκα.
0: Φώτης Πλιάκος στο θηλυκό.
1: Ναι.
0: Με το γυαλί, με το έτσι. Ε.
1: Ο Φώτης Πλιάκος είναι ταινία του Μίκη Μάους, θα πούμε. Δεν είναι. Σαν το Phantom Duck.
0: Έχασε ο Πάο χθες και μου λέει: κάνουμε σήμερα έκτακτο καφενείο.
1: Σαν το Phantom Duck.
0: Σοφάει. Λοιπόν.
1: Εσύ μην το λες τώρα, Χατζηφώτης. Phantom Duck.
0: Πολ Σάιμον, δεν το ξέρω. Χατζηφωτίου ίδιο είναι πάντως.
1: Phantom Duck.
0: Ναι. Αλλά είναι από τους τύπους τώρα που το συζητούσαμε.
1: Ο
0: φίλος μου, γιατί είναι και φίλος ο Φώτης ο Πλιάκος, έτσι.
1: Από πού είναι φίλος?
0: Είμαστε 15 χρόνια παντού. Μαζί δουλειές, bed show, κανάλια, ιστορία. Είναι και φίλος μου, ναι. Γιατί
1: δεν ήταν φίλος σου, θα του είδες και κάτι παραπάνω.
0: Δεν ξέρεις τι παίρνει. Δεν ξέρεις πάλι. Εσύ όλα τα μετατρέπεις σε δολάρια, έτσι. Τα μόλ, σε γραμμάρια και τη δουλειά όλα σε.
1: Φίλος μου είναι, φίλος μου είναι.
0: Σε κάθε περίπτωση. Είναι από τους τύπους που όσο μεγαλώνουν γίνονται πιο εμφανίσιμοι.
1: Είναι ότι η ασχήμια του όταν μεγαλώνει.
0: Σταμάτα.
1: Καλός είναι για γέρος.
0: Πλάκα με κάνεις τώρα. Δηλαδή, όσο μεγαλώνουν γκριζάρι και γίνονται. Είναι από τους πενηντάδες όπου είναι εμφανίσιμους. Τους βλέπεις και λες μια χαρά. Έτσι δεν σπάνε. Να συμφωνεί και ο Χάρης. Με το μαλλί, με το έτσι. Αποθέωση Φωτιπλιάκο να ξέρεις. Για να μην κράξεις.
1: Είναι κοντός.
0: Και τι έγινε, και εσύ και εγώ κοντί μας.
1: Γιατί είμαστε
0: ωραίοι. Κοντί μας.
1: Γιατί είσαι.
0: Δεν μιλήσαμε για μας, μιλάμε για τον Φώτη τώρα. Φώτη πιάσαμε, ναι.
1: Έχει εκεί του Phantom Duck τη μάσκα.
0: Άντε πάλι, ζηλεύει το μαλλί του. Εγώ κατάλαβα τώρα.
1: Μοιάζει με τον Phantom Duck.
0: Ναι. Λοιπόν, η Μούσχουρη μπορεί να είναι και στο top 10 με τις μεγαλύτερες πωλήσεις άλμπουμ παγκοσμίως, τεράστια μορφή.
1: Είναι η μορφάρα η Μούσχουρη.
0: Μορφάρα, ναι.
1: Καμιά οδό δεν την κάνατε, βέβαια.
0: Άφησε στίγμα.
1: Μπορεί να κάνετε την Ιγιάκη, να κάνετε καμιά.
0: Άφησε στίγμα, ναι. Δεν τις βλέπει η Νανά Μούσχουρη όλες εδώ πέρα που έχουν βγει. Δεν τις βλέπει. Πολ Σάιμον. Μεγάλος τραγουδοποιός, σαν σήμερα και αυτός είναι εν ζωή. Τεράστια πετυχημένη καριέρα σόλο, παρότι ήταν συνεχίσει στο ντουέτο του Σάιμον και του Γκαρφάγκελ, έτσι.
1: Παρακάτω.
0: Παύλος Μελάς, τεράστιος. Τεράστιος κορυφαίος, σαν σήμερα πεθαίνει το 1904.
1: Μάλιστα.
0: Αυτός και αν δεν ήταν ήρωας, στρατιωτικός, από τους οργανωτές του Μακεδονικού Αγώνα. Ευτυχώς τον έχουμε και οδούς, τον έχουμε 1002 και τον μνημονεύουμε μέχρι τώρα. Μεγάλη μορφή.
1: Οδούς που δεν μπορούμε να παρκάρουμε τον έχουμε.
0: Αυτό είναι δικό μας πρόβλημα. Ναι. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε σαν σήμερα. Ντάριο Φω, Ιταλός εγγραφέας, δικός είναι αυτός. Πήρε Νόμπελ όπως λογοτεχνίας.
1: 12 Οκτωβρίου είναι σήμερα.
0: 13 είπαμε, δεν είπαμε Τρίτη και 13.
1: Εσύ, σήμερα.
0: Τρίτη και 13. Εσύ πιο πολύ. Να, μας ακούει ο Φώτης.
1: Σαν σήμερα Τρίτη και 13.
0: Ναι. Πείτε για το μάτς και αφήστε εμένα. Αλήθεια λέει.
1: Ναι.
0: Να, εγώ προσπαθώ να πάω να πετάξω την μπάλα.
1: Και 13, εγώ τα έφτιαξα με την Τσέννη πριν 10 χρόνια.
0: Γι' αυτό είναι όλα ωραία. Ρόδινα, μια χαρά. Τρίτη και 13, δώρο σήμερα.
1: Ναι.
0: Επέτειο έχεις δηλαδή.
1: Επέτειο, όχι γάμο.
0: Ναι, επέτειο. Εγώ τη γνωριμία.
1: Γκομενικό.
0: Τη γνωριμία την έχω πιο ψηλά από τέτοιο, να ξέρεις. Είναι η πρώτη επαφή, το πρώτο κόντα.
1: Σαν σήμερα ο Αλέβαντος έσπασε στο ξύλο τον Πετρόπουλο σε αεροδρόμιο.
0: Αυτό δεν είναι. Σαν σήμερα ήταν Τρίτη και 13.
1: Είχα πάει εγώ στο αεροδρόμιο να πάρω αυτόγραφο τον Αρδίζογλου.
0: Βέβαια. Λοιπόν,
1: αλλά
0: περιαυτολογούμε.
1: Ναι. Γιατί?
0: Περιαυτολογούμε γιατί έχουμε πιάσει
1: το Καλαμάτα να πιάσει.
0: Έχουμε πιάσει το μπουκέτο του στον Αρδίζογλου, έχουμε πιάσει το Μητσοτάκι, τον Ανδρέα. Θα πάμε σε τώρα θα πάμε σε κάτι πατάτα. Θα πάμε να δούμε το μαύρο κουτί χθες της Τούμπας.
1: Ναι.
0: Έτσι, ένα έλα,
1: ο Τζίλος θα σε σώσει την Κυριακή.
0: Τζίλος?
1: Ναι.
0: Ναι. Κοίταξε, το να σωθείς προσωρινά δεν έχει νόημα.
1: Εντάξει, κάτι είναι.
0: Θα ξαναεφανιστεί αυτό.
1: Το φουκαρά το Ηρακλή.
0: Άστο να, εσύ τώρα από τώρα αρχίζει ότι έλεγες και σε ένα άλλο μάτς, έλεγες, ξαφνικά το γύρισες. Άσε να δούμε τι θα γίνει την Κυριακή. Το θέμα του ΠΑΟΚ είναι άλλο.
1: Με 80-20 διαιτησία χάσετε ένα 3. Τι να δω, έδρα.
0: Ναι, το θέμα του ΠΑΟΚ είναι άλλο, είναι πιο βαθύ. Έχω την εντύπωση και θα το σχολιάσουμε
1: θα
0: τώρα.
1: Το αναλύσουμε.
0: Αγωνιστικό. Είναι αγωνιστικό και δεν ξέρω αν υπάρχει και φως στο τούνελ. Έτσι δεν γίνεται να πας με αυτό το τέμπο, γιατί δεν υπάρχει φως στο τούνελ. Βλέποντας αυτή την εικόνα επαναλαμβανόμενα. Λοιπόν, τώρα. Είσαι στην Nova, κερδίζεις 5 ευρώ έκπτωση στην Pizza Fan με λαχταριστά γεύματα. Τώρα μπορείς να απολαύσεις 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία σου στην Pizza Fan, κατεβάζοντας το παντού app, σκανάροντας την απόδειξή σου και παίρνοντας τον deal. Και αυτό όσες φορές θες μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να σε πελάτης Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Έχουν μαζευτεί
3: ότι βλέπω τριψήφιος αριθμός μηνυμάτων, τριψήφιος, και θα πάμε τώρα στο to the point που θα έλεγε και μια ψυχούλα εδώ Ζορζ Λεμπούζ. Θα πάμε να δούμε τι έγινε χθες στην Τούμπα. Τι δεν πήγε καλά για τον ΠΑΟΚ, τι πήγε τέλεια για την Καλαμάτα. Τι μέλη γενέσαι από εδώ και πέρα. Τα ρεπορταζιακά για το Champions League, καθώς μπαίνουν στη μάχη οι ομάδες μας αυτήν την εβδομάδα. Μπάσκετ, Γιώργος Πετρίδης λίγο πριν φύγει για το Λετ Κάμπελης. Όχι για το Λετ Κάμπελης, για τη Λιθουανία. Έτσι. Θα σχολιάσουμε όλη την αγωνιστική δράση. Τον Άρη, ο οποίος βρίσκει ισορροπία στην επίθεση, για να δούμε αν θα έχει και συνέχεια. Όλα αυτά μαζί με Γκάλοπς, μαζί με κίνηση, μαζί με Χάρη Μανουλίδη μετά το break.
5: Η ώρα είναι 9:30. Η υγρασία ήρθε ακάλεστη, αλλά οι αφιγρατήρες από το Δηλερή τη διώχνουν χωρίς πολλά πολλά.
6: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
7: Μετρόπολης! Παράθυρο στα σπορ.

0: Καλή σας μέρα. Στο παιχνίδι που έριξε την αυλαία της έκτης αγωνιστικής, ο ΠΑΟΚ έκανε ένα απρόσμενο βαθμολογικό πισωγύρισμα μέσα στην Τούμπα, γνωρίζοντας την ήττα με 3-1 από την Καλαμάτα. Οι γηπεδούχοι εγκλωβίστηκαν από την τακτική των φιλοξενουμένων, χάνοντας πολύτιμο έδαφος στη μάχη της κορυφής και σπάζοντας μια παράδοση ετών. Η διαμόρφωση του βαθμολογικού πίνακα φαίνει τον Παναθηναϊκό να διατηρείται μόνο στην κορυφή με 15 βαθμούς. Στη δεύτερη θέση ακολουθεί η ΑΕΚ με 14, ο Ολυμπιακός βρίσκεται στην τρίτη θέση με 13, ενώ ΠΑΟΚ, Άρης και Όφη συμπληρώνουν την πρώτη πεντάδα, έχοντας 12 και 10 βαθμούς αντίστοιχα. Ανεπιτυχές ήταν το πέρασμα του ΠΑΟΚ Β' από τη Νέα Σμύρνη, καθώς ιτήθηκε χθες με 3-0 από τον Πανιόνιο για την έκτη αγωνιστική της Super League 2. Η νεανική ομάδα της Θεσσαλονίκης ευνηδιάστηκε από το γρήγορο παιχνίδι των γηπεδούχων, δεχόμενη 2 τέρματα στο πρώτο τέταρτο της αναμέτρησης. Στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής του EuroCup, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Λιθουανική Λιετ Καμπέλης, με την αναμέτρηση να είναι προγραμματισμένη για τις 7. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης στοχεύει στην τρίτη συνεχόμενη νίκη της στη διοργάνωση, προκειμένου να διατηρήσει το απόλυτο των επιτυχιών στον όμιλο. Αύριο Τετάρτη θα ρηχτεί στη μάχη του EuroCup ο Άρης, υποδεχόμενος τη δυνατή Ιταλική Τορτόνα στο Αλεξάνδριο. Η αναμέτρηση έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 8 το βράδυ, με την ομάδα της Θεσσαλονίκης να ψάχνει μια ακόμα σπουδαία ευρωπαϊκή επικράτηση. Ευρωπαϊκές υποχρεώσεις έχει την ίδια μέρα και ο Ηρακλής, ο οποίος φιλοξενεί τη γερμανική Würzburg στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του FIBA Europe Cup. Το τζάμπολ στο κλειστό του Ιβανοφίου πρόκειται να πραγματοποιηθεί στις 7.30 το απόγευμα. Αναλυτικά οι ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
1: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
2: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
3: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
2: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
3: Δηλώση συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
4: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310-729-989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
5: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
6: Έλα βρε κορίτσι μου, εκείνα τα κάνεις όλα μόνη σου. Μη με κυρώνεις έτσι. Σου είπα, έχω λύσεις. Δημητριάδης Group θα αναλάβει όλη την ανακαίνιση του σπιτιού μας, μελέτη, σχεδιασμό, design και το κλειδί στο χέρι. Τι άνδρας είμαι, λέμε. Και ο γάμος. Ξέρω εγώ. Ρώτα κανένα medium.
7: Δημητριάδης Group. Τηλέφωνο 2310-323-003 και στο dimitriadisgroup.gr.
8: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
9: Ποιος καλέ?
8: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
9: Και σε παίρνει αυτή?
8: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
9: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
10: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
11: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
12: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα, νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
13: Ο κορυφαίος καφές του Coffee Island είναι γνωστός. Όμως το Coffee Island της Μάρκου Μπότσαρη 137 και ο τέταρτος καφές κερασμένος. Σωστά άκουσες. Στο δικό σου Coffee Island στη Μάρκου Μπότσαρη 137 ο τέταρτος καφές κερασμένος από εμάς. Σε περιμένουμε. Delivery 2310-915149.
14: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ. Φέρε τη φέτα Βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν. Αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα Βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν Βαλμά.
15: Κραμπές, κόπωση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
16: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης, δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, 18 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκη.
17: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σαγκαρόδι διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιακιακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
18: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, κούτες, νοσταλγία και όνειρα, μπομπ. Πόσες κούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο? Μήπως να μπεις δουλευθαρά?
19: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
20: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
21: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
20: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
21: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
22: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
23: Μήπως να τους δώσουμε το injection service δία μου?
22: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Injection service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
23: Ποιος, εγώ?
22: Ύφεστε, σύνερφε μου, χαλάς το σποτ. Injection service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
23: Και injectionservice.gr.
22: Lease Access.
24: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. I'm moving to the sun. I
25: did it all the time. Για εσάς τους επαγγελματίες που αναζητάτε να εμπλουτίσετε τα έργα σας με καινοτόμες εφαρμογές ηλιακών θερμικών συστημάτων, η Δημάκης, φίλες και φίλοι, είναι η νούμερο ένα σύμμαχός σας. Διαθέτει πλούσια γκάμα σε ηλιακούς θερμοσύφωνες διπλής ή τριπλής ενέργειας, συλλέκτες και μπόιλερ όπως αυτά της Ecozol, με αντοχή δοκιμασμένη στον χρόνο και ποιότητα που εγγυάται ψηλή ενεργειακή απόδοση για ζεστό νερό χειμώνα καλοκαίρι. Διαθέτει επίσης επιλογές για σύνδετες εγκαταστάσεις σε συνδυασμό και με αντλίες θερμότητας. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή του επαγγελματία θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Έλα, έλα, τύρανε, έλα, δεν κρατιέσαι τώρα, δεν τσουνέ.
0: Στο Μέγκα είναι αριστερά ένας που μοιάζει με τον Τζαλουχίδη, που λέει τις ειδήσεις, τι είναι αυτός εδώ ο άνθρωπος.
25: Ναι,
0: με άνθρωπος. Την Συρτάρο, την κοπέλα, την Σύση.
25: Ναι.
0: Και μια Ευγενούλα.
25: Τώρα αυτό θα σχολιάζουμε. Θες να έχουμε κανένα.
0: Και δεξιά είναι κάτι μεταξύ χρόνιου.
25: Θες εδώ τα σύννεφα που σχημάτισα μια νεκροκεφαλή.
0: Όχι, μπορεί καθίστε, βρείτε μπέληδε τώρα.
25: Δε, ρε, δε, σκελετό, κανονικό.
0: Νεκροκεφαλή.
25: Θε, άμα το δείξει και ο λόγο, δε το.
0: Ναι.
25: Βλέπει.
0: Σήμα από το Θεό. Ξέρεις ποιο μοιάζει?
25: Ποιον?
0: Τον προπονητή του Ολυμπιακού.
25: Τον Αλγουαθή.
0: Τον Αλγουαθή μοιάζει.
25: Δες πώς είναι, δες χάρηκε εσύ. Ε? Ναι.
0: Εντάξει.
25: Φοβερό ότι μοιάζει, σαν να είναι μια νεκροκεφαλή στα σύννεφα.
0: Ναι.
1: Μοιάζει, ρε Κωστή.
25: Δεν μοιάζει.
0: Εντάξει, να μην περάσει τώρα πράγμα εκεί, μην το καταπιεί νεκροκεφαλή.
25: Δεν ξέρει τι γίνεται εκεί μέσα.
0: Αυτό ο Γρόλιο, ο άλλο τι είναι.
25: Α, το Γρόλιο, έχουμε δουλειά σε
1: αυτό. Έχει δουλειά σε αεροπλάνο εκεί πέρα μέσα, δεν είναι
25: απέναντι. Έχει δουλειά σε κοτάρα, ρε. Πού κατάλαβε το ζώο, τον ανεβάσαμε να
0: πει. Φρεάντε, ρε, μόλι είδε τα πουλιά στο αεροδρόμιο, κατάπια τη γλώσσα του άλλο.
25: Σοβαρά μιλά. Τίποτα από όλα αυτά. Έτσι εννοείται, εννοείται. Χουλιανέ, τι έγινε, ακούω μια φωνή. Έτσι. Κουλιανέ, πάμε στη Γερμανία. Όντως,
0: ναι.
25: Δεν γίνεται η προσγείωση στο αεροπλάνο γιατί.
0: Είχες
25: μήνους. Και λέει, πήγε να κατέβει και άρχισε να ανεβαίνει πάλι το αεροπλάνο. Και λέει ο πιλότος, λέει λόγω επειδή είχε πουλιά. Κουλιανέ! αυτά κάτσε με τα αεροπλάνα, κουλιανέ! Φώναζε μέσα στο αεροπλάνο. Θα τρελαθούμε λοιπόν. Κίνηση, γκάλοπ για να πάμε. Στα θέματα τα οποία είναι πολλά και σοβαρά.
0: Λοιπόν, προσπαθούσαμε να δώσουμε το Instagram στην αεροσυνοδό, αλλά δεν την ήθελε η αεροσυνοδό.
25: Εσύ προσπαθούσες.
0: Όχι.
25: Όχι, όχι, όχι.
1: Τι εταιρεία. Όχι, άσε.
25: Λοιπόν, ναι, ναι. Μην απολούμε σε λούμπα. Δεν σα προλαβαίνω.
0: Κατέβασε το λίγο, ζέστη έχει.
25: Τι κατέβασε το, έλα χάρη, πάμε.
1: Όσοι κινούνται στον περιφερειακό θα δουν σημαντικές καθυστερίες και προβλήματα στην κίνησή τους. Είχαμε μέρες να το συναντήσουμε αυτό. Από ανατολικά προς δυτικά, από το ύψος εδώ στα Κωνσταντινοπολίτικα μέχρι και, τι να σας πω,
25: που?
1: Μέχρι και το ύψος των Μετεώρων και έπειτα θα συναντήσουν σημαντικές καθυστερήσεις οι οδηγοί στην κίνηση των οχημάτων τους. Ναι. Εκεί πηγαίνει, σταμάτα ξεκίνα Κωστή, είχαμε και ένα ψηλό βρεχο νωρίτερα, έχει γίνει εκεί πέρα χαμούλης. Μάλιστα. Και όσοι κινούνται από δυτικά προς ανατολικά, από το ύψος 424 και μέχρι εκεί λίγο το... Ας πούμε στο ύψος εκεί στο, πάλι στο Πταπύργιο, εκεί πέρα λίγο προβλήματα και ξανά μετά τα Κωνσταντινοπολίτικα. Οπότε αυτά τα σημεία.
25: Γενικώς έχει κίνηση αντιλαμβάνομαι λόγω και τη βροχή σήμερα. Έτσι.
1: Ναι, και η βροχή έπαιξε σημαντικό ρόλο τον νωρίτερα το ψηλόβροχο. Εγνατία και Τσιμισκή επίσης στα κόκκινα και οι παρακείμενες οδούς, οι οδοί στην Αγίου Δημητρίου, όπως συμβαίνει και στην κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη. Ανατολικά, όσοι κινηθούν στη Βασιλή Σόργα θα το πράξουν με δυσκολία, ενώ και στη Μαρτίου. Και εκεί πέρα λίγο υπομονή, λίγο σταμάτα ξεκίνησε να έχει σε κάποια σημεία. Πάμε γκάλοπ.
25: Πάμε στο γκάλοπ για να πάμε στα μερικά έτσι δυνατά μηνύματα και να πάμε στα θέματα.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε τις τρεις επιλογές που έχουμε στο σημερινό μας ερώτημα, το οποίο έρχεται να ταιριάξει πάνω στην ήττα του ΠΑΟΚ από την Καλαμάτα. Και το ερώτημα είναι απλό και έχει να κάνει με το τι θα επέλεγε το κοινό μας για τον Αλέσιο Λύση. Οπότε, τι θα έπρεπε να κάνει ο ΠΑΟΚ με τον Αλέσιο Λύση? Το ερώτημα, στήριξη μέχρι τέλους, η πρώτη επιλογή, δηλαδή ανεξαρτήτως αποτελεσμάτων, αυτόν διάλεξα, αυτόν επέλεξα και με αυτόν θα συνυπάρξω μέχρι το τέλος, ό,τι και να γίνει.
25: Ναι.
1: Δεύτερη επιλογή, πίστοση χρόνου για αποτελέσματα. Ναι, μεν σε στηρίζω, αλλά δείξε κάτι.
25: Ναι.
1: Έτσι το εξηγεί και ο Νικόλας στο
25: βίντεο.
1: Ναι, μεν δείξε, ναι, μεν θα σε στηρίξω, αλλά βγάλε μου λίγο μια αντίδραση.
25: Δείξε κάτι.
1: Ναι. Ενώ τρίτη επιλογή, ότι προτείνει το κοινό να γίνει μια άμεση αλλαγή προπονητή. Ο καθένας το στηρίζει όπως θέλει.
25: Διαλέγεται και παίρνεται.
1: Είτε αγωνιστικά, είτε εξαγωνιστικά, είτε λόγω φιλοσοφίας. Όλες οι επιλογές δεκτές.
25: Τέλεια.
1: Και με ένα ερώτημα, παρένθεση, υπάρχει και ένα αξεσουάρ το οποίο έχει σταλεί στα γραφεία του Μετρόπολης. Με αποδέκτη τον Νικόλα Κουλιανό. Ένα πλεκτό είναι.
25: Ο φίλος μου ο Σπύρος που έστειλε και την κάρτα του, μου λέει δώρο. Και είναι ένα πλεκτό μακρόσενο. Λέω τι είναι, καλαματιανό, τσουκλουκού, τι είναι αυτό.
1: Ψάχνουμε να μας πείτε τι μπορεί να είναι.
25: Μάλλον είναι αυτό που βάζουν οι κριτικοί στο.
1: Πάνω που δένουνε.
25: Ναι, μάλλον αυτό που δένουν. Τώρα θα δούμε.
1: Θα μάθουμε.
25: Χάρη μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Μπαίνετε και ψηφάτε που λέει και μια ψυχή. Μερικά μηνύματα γρηγοράδα. Εν τω μεταξύ, διαβάζω εδώ ότι ο Καρβέλας ήδη λέει έχει πάρει 1.000.000 ευρώ από αυτή την υπόθεση. Λεφτά του, έτσι κάνει
0: συναυλία. Το περιβάλλον τη Βύση είναι αυτό.
25: Ναι, εδώ. Το περιβάλλον λέει έχει πάρει.
0: Ότι δεν θα υπήρχαν κέρδη από την συναυλία, το ξέραμε από την αρχή, το γνώριζε και ο Καρβέλας. Αυτό δεν σημαίνει φυσικά ότι. Ναι.
25: Και ζήτησε επιπλέον λεφτά. Λοιπόν.
0: Με πολεμάει, κανείς δεν τον έβγαλε από τα πράγματα. Ο Νίκος Καρβέλας δεν είναι άνθρωπος που θα τον βάλει κάποιος στη θέση.
25: Μάλλον αυτή με τα εκατομμύρια, μια χαρά. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, Βάλτε γκάλωπ αύριο ποιος από τους τρεις προπονητές από τις ομάδες Θεσσαλονίκης έχει τώρα, τώρα την καλύτερη εικόνα στην ομάδα. Ο Ματσάρη.
0: Όχι.
25: Ή όχι, ο Γρηγορίου. Καλύτερη εικόνα.
0: Καλύτερη εικόνα.
25: Ναι, ο Ματσάρη για μένα.
0: Ναι, για αλφα εθνική μιλάει.
25: Ναι, ναι, από τις ομάδες της πόλης μου. Εδώ. Λοιπόν.
0: Αυτό που θα φάει τη σφαγή στην Τούμπα την Κυριακή.
25: Περίμενε, βρε, μην προτρέχει. Προτρέχει συνέχεια, ρε φίλε. Πάλι τα ίδια. Λες και έχω να κάνω, ρε, σήμερα πεντάχρονο. Καραμελίτσα!
0: Είδε διαιτησία χθε που είχατε.
25: Είδα, πώ δεν είδα. Είδα ένα γκολ που δεν έπρεπε να μετρήσει.
0: Ποιο ένα γκολ. Το 80-20 που σα έπεσε στο δεύτερο ημίχρονο και άλλοι κάναν fair play, δεν το είδε.
25: Τι το είδε. Εσύ δεν είδε το match. Δηλαδή τώρα, παιδιά, προσέξτε. Προσέξτε τι έχει γίνει τώρα. Το match δεν το έχει δει.
0: Ποιο δεν είδε.
25: Δεν το είδε. Σφούκανε εκπομπή.
0: Από το 50 και μετά το δα όλο.
25: Ωραία. Το 50 και μετά το περιέγραψα. Λεπτό προ λεπτό, δευτερόλεπτο.
0: Ναι.
25: Είδε αυτό το 80-20, ναι. Έτσι. Τώρα τι τον είπε, τον καλύτερο. Τι από το 50 και μετά, τι, γιατί λες ψέματα.
0: Από το 50 και μετά.
25: 6 ώρα δεν ξεκίνησε το μάτσο, σε 7.30 τελειώνει εκπομπή.
0: 20,
25: ένα τέταρτο είδε, παιδιά. Ένα τέταρτο είδε.
0: Τον Καμόρα το έβλεπα.
25: Βρε ένα τέταρτο είδε. Όταν τελειώνει η εκπομπή σου 7.30 είδε ένα τέταρτο.
0: Και 20 έφυγα.
25: Και είδε τα πάντα, εμείς το περιγράψαμε, δεν τα είδαμε όλα αυτά.
0: Δηλαδή τα σφυρίγματα.
25: Που ήμασταν μια ώρα νωρίτερα στην Τούμπα.
0: Το κουμπαράκι επάνω τον είδες που δεν είχε.
25: Βρε τα είδα, θα τα πούμε. Δεν είναι το πρόβλημα κουμπαράκι το πρόβλημα. Για τον Πάο και εμένα δεν είναι ο κουμπαράκι το πρόβλημα.
0: Όχι, για τους άλλους είναι ο κουμπαράκι.
25: Για τους άλλους μπορεί να είναι. Ναι, ναι. Για τους άλλους μπορεί να είναι. Το πρόβλημα είναι άλλο. Ο Βαρδάκης λέει, ναι, λέει, μην τα λες τα σάντουις αυτά, λέει, και μετά πήγαμε και κοιμηθήκαμε μαζί. Είναι η βραδιά που έχω σώσει τον Βαρδάκη. Είναι η βραδιά που έχω σώσει τον Βαρδάκη.
0: Δεν κέρδισε και τίποτα.
25: Ίσα-ίσα, ο Βαρδάκης είναι φίλε υπέροχος. Gentleman, bon vivere.
0: Τι bon vivere,
25: ωραίος τύπος.
0: Για τις γυναίκες, για σένα τι.
25: Πώς τον το γλίτωσε, τον πατούσα κάτι μπουνιές στην πλάτη, γκρουγκου, κλαπ και βγάζει το κόκαλο.
0: Ούτε ήξερε πως να τον σώσει, κατά λάθος ο δύο άνθρωπος.
25: Το βαρούσα, τι να τον κάνω, αφού. Ο Βαρδάκης, μπαμπού, τον κουπανάω.
0: Του ήρθε η σοβαϊκή μελιδρόμη στο φέλο.
25: Του ήρθε, αφού πήγαμε και φάγαμε άψητα κρέατα. Ναι. Θα σε πάω, λε ένα καλύτερο.
0: Τι ήπια, τι θα μου πει.
25: Εγώ δεν ήπια.
0: Αυτό τι ήπια.
25: Αυτό μπορεί να ήπια. Εγώ δεν πίνω.
0: Του ήρθε τα ποτά ανάποδα πάνω.
25: Του ήρθε και το άψητο το κρέα. Μα πήγε σε ένα τραπέζι, οι άλλοι πλήρωσαν οι άνθρωποι 1.500 ευρώ. Τι δραχμέ. 1500 ευρώ, κάτι κομμάτια, κάτι κοπέ άψητε. Εγώ δεν έφαγα μπουκιά. Ψωμί έτρωγα όλη τη βραδιά.
0: Τι καθεστώ είχαμε τότε.
25: Τώρα ρε, πότε, το 2010. Πότε πήγαμε, 2010.
0: Επί Μητσοτάκη πήγαν και φάγανε σε κρεατάδικο 1.500.
25: Μα τα πλήρωσαν. Δεν με βιάζει, μα τα πλήρωσαν. Στο τραπέζι μα έκαναν οι φίλοι του Βαρδάκη. Ναι. Που ήταν εκεί τη Φλωρεντία. Τραπέζι μα κάνε. Βιάζεσαι αμέσω. Προτρέχει αμέσω. Να βγάλει συμπέρασμα αμέσω. Να τα πει όλα αμέσω.
0: Ένα λαό που πεινάει παίρνει 1.500 με τον Βαρδάκη.
25: Οι Ιταλοί δεν πεινάνε.
0: Είχα τη μάγουλα ο Βαρδάκη από εδώ μέχρι την πόρτα να το φαΐ.
25: Λοιπόν, τι γκρίνια είναι αυτή, ρε παιδιά, ρε κουλ, πώς αντέχεις. Αντέχω. Αντέχω, τι να κάνω. Τα έχουμε αυτό, έχουμε υπομονή, είπαμε. Υπομονή είναι αρετή. Ραπ, τετέ, περισσότερο ενδιαφέρον από καρβέλα βύση.
0: Βέβαια.
25: Λέει ο άλλος.
0: Βέβαια.
25: Κουλ, συγχαρητήρια για το κανάλι. Α, σε αυτά δεν τα διαβάζουμε, αδερφέ. Δεν τα διαβάζουμε, γιατί θα φάμε ξεφωνητό από πάνω και δεν γουστάρω καθόλου γκρίνια.
0: Μπράβο.
25: Ήτα χθε, θέλω να πιστεύω πως είναι συναγερμός και θα ξυπνήσει τους πάντες. Να είναι όλοι σε ξυπνητήρι. Τι να τους ξυπνήσει, αποφάσεις πρέπει να πάρουν. Για να του ξυπνήσει.
0: Καθαρίστε μια τον Ηρακλή τώρα και σιγά σιγά.
25: Αποφάσισε ο Ηρακλή σε μια εβδομάδα από τώρα. Αποφάσισε πρέπει να πάρθουν.
0: Τι έπανε.
25: Αν πιστεύουν.
0: Το εύκολο θύμα τον προπονητή.
25: Αν πιστεύουν ότι ο προπονητής είναι αυτό που μπορεί να κουβαλήσει το κάρο από τη λάσπη.
0: Ναι, ναι.
25: Έτσι, γιατί το υλικό του που έχω εγώ.
0: Ο Μάντο πρέπει να μείνει δηλαδή να φύγει ο προπονητή. Ποιο έκανε τι μεταγραφέ. Τον Ελουστότο ποιο τον έφερε.
25: Τον Ελουστότο δεν τον έφερε ο Μάτο.
0: Ποιο τον έφερε.
25: Δεν τον έφερε. Πήγε να πει άλλο πάλι έτσι. Φυσικά θα
0: το στόπερ ποιο τον έφερε.
25: Κοίταξε, ναι. Ο προπονητής θα στηριχτεί. Το θέμα είναι ο προπονητής είναι εντάξει με τα αποδυτήριά του. Γιατί αν δεν είναι εντάξει με τα αποδυτήριά του, σε συνδυασμό, το έχω πει, είναι διαχρονική η ατάκα μου. Σε συνδυασμό με το ότι ο ΠΑΟΚ είναι αβελτίωτος και δεν παίζει κάτι,
0: λες,
25: είναι πρόβλημα.
0: Ο Μάτος και ο Βιερίνης είναι στα αποδυτήρια.
25: Ναι.
0: Τι κάνουν αυτοί.
25: Πού να ξέρω εγώ τι κάνουν, φίλε.
0: Τι κάνουν αυτοί.
25: Ρε. Ναι, ναι, μαζί σου. Καλό
0: το όλο. Ήρθε τρεις μήνες ο άνθρωπος. Ναι. Είναι και φλόρος, να πούμε.
25: Όχι, όχι.
0: Ήσυχος άνθρωπος.
25: Πού να λύσει, δεν τον έβαλα ποτέ στο κάδρο μέχρι τώρα.
0: Ήσυχο πεδίο.
25: Τι θα κάνω τώρα. Μα να τον κεράσω και μια πάστα.
0: Πού είναι ο Βιερίνια με το Μάτος. Να
25: τον κεράσω και μια πάστα.
0: Του έχετε εκεί στα αποδυτήρια. Φτιάξτε τα αποδυτήρια.
25: Ναι, οκ.
0: Κάνουν τσαμπουκάδα οι παίκτες. Μπε μπροστά. Τι αρχηγό είσαι. Είσαι αρχηγό. Έτσι δεν είναι. Ο Λύση τι είναι ο Φουκαρά.
25: Φουκαρά δεν το λέω το Λύση.
0: Φουκαράσι.
25: Δεν μπορώ να τον πω φουκαρά τον
0: Λύση.
25: Όχι, δεν μπορώ να τον πω.
0: Έμπλεξε εδώ τώρα με εσά. Φουκαράσι.
25: Ήξερε που ερχότανε.
0: Αν δεν ήξερε που ερχότανε.
25: Ήτανε στη Μιραντέ και στην Οσασούνα.
0: Ναι.
25: Σε δύο ομάδε όπου καμία του, η μία παίζει β' εθνική, προσπάθησε μια φορά να ανέβει, δεν τη βγήκε.
0: Ναι.
25: Και στην Οσασούνα που έρχεται 12-15.
0: Έκανε
25: σε μια ομάδα που πρέπει να κερδίζει κάθε εβδομάδα. Εάν δεν μπορεί.
2: στο καλό.
0: Εύκολο θύμα δηλαδή.
2: Όχι, δεν είναι εύκολο θύμα.
0: Εύκολο θύμα. Βάζει τον προπονητή μπροστά, τον καθαρίζουμε.
2: Εσύ τι βλέπει τώρα στον ΠΑΟΚ? Για να πάμε λίγο στο χθεσινό μάτς και μετά θα φτάσουμε στον προπονητή. Απλά πήραμε σκυτάλι από τον Γκάλο. Καταρχάς, ο ΠΑΟΚ από το 6 πήγε στο 10. Για πρωτάθλημα.
0: Πάει το πρωτάθλημα.
2: Παρότι είναι μια
0: ανάσα.
2: Μια ανάσα, έτσι. Είναι ξεκάθαρο ότι δεν εμπνέει η εικόνα του, φίλε. Δεν είναι ομάδα που σε εμπνέει με το παιχνίδι του, με το ποδόσφαιρο. Άμεσο ποδόσφαιρο, τι άμεσο ποδόσφαιρο. Είναι η χαρά της, του κάθε επιθετικού transition όλη η Super League. Όποιος θέλει, μας παίρνει παραμάζον και μπαίνει στα δίκτυα.
0: Οι πρόγονοι μας το 75-80-85 σεζόν, άμα βλέπαν τέτοια εμφάνιση, λέγανε πάνε να φάνε τον προπονητή αυτό. Αυτό θα λέγανε. Παραφάνει τον προπονητή.
2: Αυτό είναι κάτι το οποίο το έλεγαν οι μπαμπάδες σας. Ναι. Okay. Εγώ δεν μπορώ να το πω.
0: Εσύ δεν μπορεί να το πει ότι παραφάνει τον προπονητή.
2: Ναι, δεν μπορώ να το πω. Αλλά εγώ μπορώ να πω σίγουρα,
0: ναι,
2: ποδοσφαιρικά μιλώντας αρχικά, ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει δείξει τίποτα. Τίποτα απολύτως παρά το ότι είχαμε διακοπή.
0: Για το ότι μπαίνουν αδιάφοροι, ας πούμε, αυτή μέσα, γιατί δεν είναι εικόνα.
2: Το προπονητή είναι πρόβλημα ότι μπαίνουν αδιάφοροι. Τι, δικιά μου είναι.
0: Ναι.
2: Δικιά μου είναι του προπονητή. Okay. Όταν μπαίνει ο άλλος χαλαρός και αδιάφορος, ο προπονητής δεν έχει προετοιμαστεί. Αν
0: Μιχαηλίδης,
2: τι είδα εγώ.
0: Αν πει ο Μιχαηλίδης και ο Ζήφκοβιτς χαλαρός και αδιάφορος, παράδειγμα, δεν θέλει ο προπονητής.
2: Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα για να. Ο Μιχαηλίδης ή τη αλλαγή έχει πάθει. Θα δούμε αν θα έχει πάθει.
0: Το ότι δεν του παίρνει τερματοφύλακα και παίζει ο άλλος και κάνει λάθος, δεν φταίει ο προπονητής.
2: Ποιο τερματοφύλακα δεν παίρνει.
0: Δεν του παίρνει τερματοφύλακα.
2: Τώρα που τρέχει. Δεν παίρνει κάτσα. Μια χαρά τσιφτή μόνο μην τραυματιστεί.
3: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
4: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν
5: και να την ακούσουν.
4: Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
5: Παίξε σε εμάς.
4: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
5: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
3: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
2: Αυτό είναι άλλο θέμα.
0: Α.
2: Αλλά από τότε μέχρι τώρα, και θα πάμε στο break που κοιτάς, εγώ δεν είδα τον ΠΑΟΚ να βελτιώνει τίποτα στο αμυντικό του κομμάτι. Ο ΠΑΟΚ δέχεται πάρα πολύ εύκολα φάσεις στο αμυντικό transition. Έτσι, οι αποστάσεις εξακολουθούν να είναι μεγάλες. Δεν μπορεί να έχει κατόχη μπάλας πιστική για να πει εγώ είμαι το αφεντικό του αγώνα και δεν αλλάζει κάτι. Και αυτό δηλαδή, που είπα νωρίτερα. Άρα είναι πρόβλημα προπονητή αυτό.
0: Το ότι δηλαδή, ας πούμε, ο Μπάμπα είναι χάλια, αυτή ο προπονητής του.
2: Και γιατί δεν το βγάζει, χθες ο Μπάμπα.
0: Και ποιο να βάλει το Γιαννούλη που είναι ανέτοιμος.
2: Ποιος το είπε ότι είναι ανέτοιμος.
0: Είναι έτοιμος.
2: Μια χαρά είναι.
0: Πέτα τον μέσα, ρε.
2: Το ότι ο Μπάμπα π.χ. χθες έβγαλε ολόκληρο 90 λεπτό, για μένα είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Ένας παίκτης ο οποίος πραγματικά ήταν αλλού για αλλού. Παγκόσμιο φαινόμενο και στην τελική δεν παίζει καλά ο Μπάμπα, βάλει τον Τέιλορ. Ένα αυτό. Ένα, άμα θες να σου πω τώρα πράγματα. Εγώ σου μιλάω τακτικά γενικά. Τώρα για το χθεσινό το μάτς να σου πω άπειρα πράγματα μπορώ να σου πω. Ποδοσφαιρικά πάντοτε. Το ότι έβγαλε το παιχνίδι ο Μπάμπα είναι ντροπή χθες. Όποιος ήταν στην Τούμπα και είδε το μάτς και όχι από την τηλεόραση, κατάλαβε
0: ότι δεν το ρωτήσατε.
2: Ο μεγαλύτερος παίκτης.
0: Το Γιαννούλη δεν τον έβαλε μέσα. Θα σου πει γιατί είναι ανέτοιμος.
2: Βάλ τον Τέιλορ. Έχω κι άλλο αριστερό.
0: Θα βάλει τον Τέιλορ.
2: Και εγώ καταλήγω ότι το πρόβλημα του ΠΑΟΚ δεν είναι. Το Ρώσο είναι μια χαρά. Έχω επιλογές παντού. Άσεση τώρα τι με λες για το τραυματίσει ο άλλος. Θα μπει ο Μονασίλης. Μια χαρά είναι ο Μονασίλης.
0: Την ελέγχει.
2: Μπήκε και έσωσε και τον ΠΑΟΚ κιόλας. Να ξέρετε. Τον έσωσε κιόλας.
0: Είναι όμως τα Ρωσίς. Μια χαρά είναι άπειρος. Ναι, είναι άπειρος.
2: Ναι, οκ, εντάξει. Και από όλο και όταν ξεκίνησε και ο κορυφαίος τερματοφύλακας στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή, ο Τζολάκης, άπειρος ήταν και ο Ολυμπιακός τον κράτησε. Ο Τάισον πώς έβγαλε όλο το παιχνίδι. Με ρωτάς ή που βγήκε στο τέλος.
0: Αφού ξέρεις τι έγινε, πες το.
2: Άντε πάλι. Ναι. Ρε, εσύ είσαι επικίνδυνος.
0: Πες τι, εγώ
2: είσαι
0: θέλω,
2: επικίνδυνος.
0: Θέλω τίποτα.
2: Όχι, θα πάμε σε break. Είσαι επικίνδυνος.
0: Ο Τάισον γιατί.
2: Ναι.
0: Ο Τάισον. Ναι. Γιατί τσαμπουκαλεύεται και δεν θέλει να βγει. Παράδειγμα.
2: Ναι, αυτό το έχει.
0: Ναι.
2: Ο Τάισον. Ναι, okay. Αν τσαμπουκαλεύεται ο Τάισον και δεν βγει.
0: Ο Τάισον
2: είναι πρόβλημα.
0: Αυτό λέμε.
2: Αν τσαμπουκαλεύεται ο κάθε Τάισον όπως το έκανε με τον Λουτσέσκο, αλλά αυτός τον έβγαζε.
0: Με τον Λουτσέσκο δεν
2: ήταν. Ναι, αλλά τον έβγαζε.
0: Τον έβγαζε, αλλά φώναζε.
2: Εντάξει, θα κάνουμε τώρα. Θα κάνουμε το. Άμα είναι να κάνει κουμάντο, ο κάθε Τάισον να κάνει κουμάντο. να γίνει ομάδα μπάχαλο.
0: Δεν είναι μπάχαλο, τώρα
2: λοιπόν,
0: δεν είναι.
2: Επομένως, προβλέμα φίλε. Η Καλαμάτα χθες εδώ έπαιξε μπαλάρα. Εγώ τον χρυσοφυλάκι.
0: Μπαλάρα. Μπαλάρα έπαιξε μπαλάρα και μετά το 60 σα έκανε fair play.
2: Ναι, γιατί σου λέει κάτσε μην γίνει. Επειδή ξέρει τι να σου πω, γιατί
0: μέσα. Έκανε ο διαιτητή και η Καλαμάτα το fair play.
2: Θα πάμε,
0: θα τρώγαν πέντε σαν την Παλαγαϊκή.
2: Ξέρει γιατί έκανε fair play.
0: Ποιο.
2: Γιατί έφαγε πρόλογο από τον Μπάουκ. Ότι όχι, παίζουμε τον Μπάουκ, α καβατζωθώ στο 1-3.
0: Ναι, ναι.
2: Αυτό έπαθε η Καλαμάτα χθε.
0: Δηλαδή.
2: Αλλά ο Μπάουκ είναι γίγαντα με χεράκια πύληνα πλέον. Σου λέμε τον Πάοκ, μην τυχόν γίνει κανένα 2-3 και χάσω και το διπλό. Ας προσέξω. Και ο Πάοκ από το 60 μέχρι το 93 δεν έχει κάνει μισή τελική. Και εγώ ρωτάω, ο κανονικός ο Πάοκ και με 10. Σε άλλες.
0: 3-3 θα λέγει.
2: Μα αυτό σε λέω το. Αυτό σου λέω. Αλλά είναι ξεκάθαρο ότι η ομάδα δεν. Δεν. Δεν εμπνέει, δεν.
0: Θέλουν να φάνε το λύση τώρα. Αυτό κατάλαβα.
2: Εσύ τι θα έκανε, άσε τι
0: δεδομένα. Θέλουν να φάνε το λύση.
2: Εγώ δεν θέλω να φάω κανέναν.
0: Όχι εσύ.
2: Εγώ
0: ρε.
2: Να φέρω τα δεδομένα.
0: Εσύ τι να φάσεις.
2: Εγώ καταγράφω
0: εσύ
2: το
0: μόνο. Πίτσες και.
2: Πίτσες, φάγαμε.
0: Και μακαρόνια τρως.
2: Φάγαμε χθες. Εσύ τι θα έκανε.
0: Φάγαμε χθες.
2: Πάγαμε χθες. Εσύ τι θα έκανε. Έχω εκατοντάδες μηνύματα τώρα εδώ σήμερα.
0: Εγώ τι θα έκανα.
2: Ναι, τι θα
0: έκανα. Δηλαδή αν φάω τον προπονητή, άμα είναι να σώσω την γυρία, ποιο θα φέρω. Ορίστε. Οκτώβριο μήνα.
2: Πα αυτό το κομμάτι. Το κοσίεσαω.
0: Ποιον?
2: Το Κουσίσαο.
0: Έχει και το Κουσίσαο στον ΠΑΟΚ.
2: Ψάξε να βρει να τον φέρει. Άμα θε να δώσει όραμα.
0: Σε αυτόν τον ΠΑΟΚ.
2: Αν θε να δώσει όραμα.
0: Δεν θα μάθει ο Κουσίσαο τι ΠΑΟΚ.
2: Τώρα
0: είναι.
2: Που είναι νωρίς.
0: Ναι, ναι.
2: Αν θε να δώσει. Ναι, ο Κουσίσαο τώρα δεν έρχεται ως αλλαγή του Λουτσέσκου.
0: Ναι.
2: Είπαμε, όποιο έρθει μετά τον Λουτσέσκου για μένα είναι καμένο χαρτί. Το έχω πει εδώ και καιρό.
0: Α, θα έρθει του λύση τώρα δηλαδή.
2: Ναι, έρχεται ως αντικαταστάτης
0: του λύση.
2: Καμία σχέση, είδαμε ναι, παραίτητα.
0: Θα αφήσει μια ευρωπαϊκή ομάδα ο Κωσέης.
2: Δεν έχει ομάδα.
0: Ναι,
2: είναι χωρίς ομάδα.
0: Μπορεί να βρει όμως.
2: Α, ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, εγώ με ρωτάς ποιο θα έφαινες. Κουβέντα κάνουμε τώρα, σαν να είμαστε στο καφενείο και κουβεντιάζουμε. Ναι. Με ρωτάς ποιο θα έφαινες και σου λέω.
0: Μπορείς.
2: Εγώ αν ήμουν στον ΠΑΟΚ θα έφαινα τον Κωσέσαο. Ο οποίος θα δώσει μαζί με... Πρεστής κύρος και όραμα στον κόσμο.
0: Πρεστή.
2: Που λείπει το όραμα μετά την πώληση Κωνσταντέλια και μετά.
0: Αν έρθει ο Κωνσταντέλια στον ΠΑΟΚ,
2: ναι.
0: Θα δέρνει κάθε μέρα και από έναν.
2: Μπορεί να χρειάζεται λίγο αυστηρότητα παραπάνω. Μπορεί να χρειάζεται λίγο αυστηρότητα παραπάνω.
0: Αυτό βλέπω εγώ στον ΠΑΟΚ.
2: Αν
0: έρθει ο Κωνσταντέλια.
2: Να σου πω κάτι και να κλείσουμε το break. Μαλθακότητα και ΠΑΟΚ δεν κολλάνε μαζί, φίλε. Συμφωνείς. Μαλθακότητα και ΠΑΟΚ δεν κολλάνε μαζί.
0: Όχι, ο ΠΑΟΚ είναι φασαρία.
2: Δεν κολλάει ο ΠΑΟΚ να έχει ένα μαλθακό ηγέτη. Θέλει να έχει έναν σκληροτράχυλο, κολοπετσωμένο. Θέλει ένα Σιμεώνε, ένα Λουτσέσκο, ο οποίο δεν μασάει.
0: Δεν τον είδατε το λύση το παιδί.
2: Το
0: ότι είναι για να,
2: εκκλησία,
0: για να φλερτάρει,
2: φλερτάρει
0: κοπέλες επειδή είναι ωραίο παλικαράκι στην παραλία.
2: Και
0: αυτό καλό.
2: Δεν θέλω να τον αδικήσω καθόλου σου το λύση. Απλά από χθες το είχα πει. Εγώ θα μπει στο κάδρο. Γιατί βλέπαμε πράγματα. Δεν γίνεται να μην μπει στο κάδρο όταν η ομάδα είναι αβελτίωτη. Και όταν έχουμε προετοιμασία τρεις εβδομάδες και δεν εμφανίζει τίποτα. Βέβαια ο ίδιος γιατί είναι παλικαράκι, αυτό είναι άλλο θέμα. Είναι παλικαράκι, μπορεί το η εικόνα του να μην πει και το παίρνω πάνω μου. Αλλά να ξέρει και ο ίδιος ότι αυτό δεν μπορεί να το πει πολλές φορές ακόμα. Θα το πει άλλη μία-δύο φορές.
0: Πόσα χρέη συμβόλαια έχει.
2: Δεν ξέρω, διαιτές θα τα πούμε μετά.
0: Διαιτές.
2: Ναι.
0: Πόσα θα πρέπει
2: δύο
0: να συνένα, πληρώσετε
2: κάτι
0: για τον.
2: Δεν τα ξέρω αυτά.
0: Είναι γερά λεφτά, δεν είναι.
2: Λοιπόν, κανονίζει με μάστορα και λες ελπίζω να έρθει. Με δουλευταρά δεν ελπίζεις. Ξέρεις ποιος έρχεται, βλέπεις αξιολογήσεις, βλέπεις δουλειές, όλες οι πληροφορίες μπροστά σου και υποστήριξη σε κάθε βήμα, ό,τι και αν γίνει. Έχω εκατοντάδες μηνύματα.
0: Τι λένε.
2: Του λέω, ο κόσμος θέλει να τα πει. Είναι σκασμένος, δες εδώ, δες εδώ, δες εδώ.
0: Σκασμένος,
2: δες εδώ, δες εδώ, δες τι γίνεται. Δες εδώ. Εδώ.
0: Μεγάλα λοιπόν, προβλήματα σε αυτή τη ζωή.
2: Εντάξει, ρε φίλε, το ποδόσφαιρο είναι.
0: Τρίτη, το πρωί να έχει τη σου.
2: Το ποδόσφαιρο είναι το αχολητικό σου. Άμα σε συγχύζει κι άλλο, τρελαίνε.
0: Λοιπόν, το μεγάλο πρόβλημα στη ζωή να μην κερδίζει αυτό ο ΠΑΟΚ.
2: Πάμε, break και επιστρέφουμε.
0: Μάλιστα, κύριε.
6: Η ώρα είναι 10.
7: Ώρα για σεμέντο από την Τετραλούξ. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
8: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
9: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Τετραλούξ έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
7: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
9: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
10: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
11: Καλή σας ημέρα. Την προετοιμασία νέου εορταστικού πακέτου με βασικά προϊόντα στα σούπερ μάρκετ εν ώψη των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς προανήγγειλε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Υπουργός τόνισε ότι το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους θα παραταθεί μέχρι το τέλος του έτους. Καμία απάντηση στο υπόμνημα που έστειλαν στο Υπουργείο Υγείας δεν έχουν λάβει ακόμα οι συγγενείς ασθενών που νοσηλεύονται στην κλινική Συνοδό Παπαναστασίου στη Θεσσαλονίκη και στην οποία γίνονταν χημειοθεραπείες χωρίς να διαθέτει σχετική άδεια. Αύριο αναμένεται να σφραγιστεί η συγκεκριμένη κλινική. Συνολικά 118 αλλοδαποί περισυνελέγησαν τα ξημερώματα από περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος στη θαλάσσια περιοχή 45 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας. Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 38χρονος στη Ρόδο τα ξημερώματα της Κυριακής όταν φέρεται να κατάπιε ποσότητα κοκαίνης περίπου 10 γραμμαρίων όταν είδε ένα περιπολικό ενώ βρίσκονταν μαζί με φίλο του. Δύο πλοία στα ανοιχτά των ακτών της Βουλγαρίας στη Μαύρη Θάλασσα χτυπήθηκαν από μη επανδρωμένα αεροσκάφη με αποτέλεσμα το ένα να βυθιστεί, δήλωσε ο πρωθυπουργός της χώρας Ρούμεν Ράντεφ. Απότομη επιδείνωση παρουσιάζει ο καιρός με την Εθνική Μετρολογική Υπηρεσία να κάνει λόγο για πορτοκαλί προειδοποίηση με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Οι πρώτες βροχές ξεκίνησαν ήδη από τα ξημερώματα της Τρίτης, ενώ αναμένονται καταιγίδες και θυελώδεις άνεμοι. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Αναλυτικά η επικαιρότητα της ημέρας στο www.metrosport.gr.
12: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
13: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
14: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
13: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
24: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
15: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
16: Μεταχειρισμένα χάρις τράπεζα, παρακαλώ.
26: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
16: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
26: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
16: Κύριε, χάρις τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρις το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
27: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
28: Ψωμιάδες Θεόδωρος. Βιοτεχνία σημαίων. Ελληνικές σημαίες. Τις διαστάσεις που θέλετε. Σημαίες με αγίους. Εταιρικές. Συλλόγων αλλά και ομάδων. Υπαίθριες ή εσωτερικές. Και κοντάρια όλων των ειδών. Ψωμιάδες Θεόδωρος. Για ιδιώτες και επέτε. Σημαίες με αγίους. Εταιρικές. Συλλόγων αλλά και ομάδων. Υπαίθριες ή εσωτερικές.

0: αποτέλεσμα.
1: Ιζωμάτ Premium.
2: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλή οσμή. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
3: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα τη Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
1: Και από κρωματάκι.
3: Διαθέσιμο σε όλε τι αποχρώσει τη Βεντάλια Κρώμα.
4: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σα. Προσοχή. Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζε θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Από το 1995 η Milka Styles είναι το όνομα που εμπιστεύεσαι στα είδη γηνής με ποιότητα, design και πολυτέλεια όλα σε ένα. Με μεγάλη διαθεσιμότητα, ανταγωνιστικές τιμές, μεταφορά στην πόρτα σας και δωρεάν αποτύπωση και σχεδιασμό, η Milka Styles ξεχωρίζει και αποτελεί το σημείο αναφοράς στα είδη γηνής, τα πλακάκια και τα έπιπλα μπάνιου. Βρείτε μας στο www.milkastyles.gr ή στη διεύθυνση Εγνατία Οδός, περιοχή Δερβενίου Λιτή. Milka Styles, design, ποιότητα και πολυτέλεια από το 1995.
6: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει. Τι μου προτείνεις, Πρόμου?
7: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vehro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
6: Η λύση αυτή ακούγεται όντως Pro. Φυσικά από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάογλου.
7: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικας Εύοσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
6: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
7: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vehro από τον Κοσμάογλου. Η επιλογή των Pro.

0: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
1: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και zaf.gr.
2: Είναι καιρός για αλλαγή. Γνώριζες ότι με τις αντλίες θερμότητας Spring Sun απολαμβάνεις κορυφαία ποιότητα θέρμανσης και ψύξης, εξασφαλίζοντας άριστη απόδοση χειμώνα-καλοκαίρι? Αναβάθμισε τώρα ενεργειακά το σπίτι σου και εποφελήσου από την εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση, το πανελλαδικό δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών και τις κορυφαίες τεχνολογικές λύσεις που μόνο οι αντλίες θερμότητας Spring Sun προσφέρουν. Καιρός για αλλαγή. Καιρός για Spring Sun. Μόνο από τη Thermovent.
3: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
4: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
5: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.

0: Ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το WiFi απλά δεν συνεργάζεται. Σίγουρα θα σου έχει τύχει. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
1: Τώρα πάω γυμναστήριο 12 η ώρα. Θα έρθει ο Κουμπαράκης, θα κάνουμε μαζί.
0: Ναι.
1: Θα του πω τα ευχαριστώ σας.
0: Όχι, όχι, να μην τον πεις τίποτα. Ίσα-ίσα. Εκτεθειμένος γίνει ο ΠΑΟΚ από τέτοιες φάσεις, αφού θες να πάμε εκεί.
1: Όχι, είναι καλό παιδί, είναι.
0: Το καλύτερο, δεν μπορεί να.
1: Έχει πάρει τον ποιότητα δικιά μας.
0: Ναι, ναι, εντάξει, οκ, ναι, οκ. Okay, okay, μόνο με τον ΠΑΟΚ βρίσκει τα κουτσομπολιά, αλλά λες εδώ κάνω εκπομπή. Όχι, όλα αυτά.
1: Τι θες, να αναλύσαμε το κάρμο ότι είναι. Το τέτοιο φάουλ και τα λοιπά. Δεν
0: αναλύαμε. Εκεί η φάση δεν τη σχολιάσαμε εδώ πέρα. Την είδαμε το βράδυ στην
1: τηλεόραση και το σχολιάσαμε.
0: Η φάση στο ξεκίνημα του παιχνιδιού είναι αποβολή πάνω στο τέτοιο για τον Ολυμπιακό. Που δεν το σχολιάσαμε. Λοιπόν, δύο-τρία
1: αγωνιστικά. Αν κάνει τον Κάρμο μήνυση ο Τετέι, ασχολείται με άλλα να πούμε.
0: Ναι,
1: τον Κάρμο έπρεπε να τον
0: φάξει. Τώρα θα το κάνει και ένα βιντεάκι ωραίο. Στο τέλος βλέπω να βγαίνετε και βόλτα με τον Τετέι, να βγάλετε.
1: Θα γίνω πάλι βοηθός γόη.
0: Βοηθός γόη, γιατί ο Τετέι είναι. Εντάξει, ομορφάντρας, τι να κάνουμε τώρα. Είναι, έχει και μπαμπάτσικο λογαριασμό, είναι και ομορφάντρας, είναι και πιο διάσημος λίγο από σένα. Όσο να είναι, σε τρώει.
1: Τώρα τον έχει σοφάρισα λίγο.
0: Τώρα λίγο, ναι. Λοιπόν. Θες για τη φάση. Είναι φάουλ του Πέλκα.
1: Φάση.
0: Να συζητήσουμε φάση που ο Κουμπαράκης δεν φωνάζει.
1: Πέλκα.
0: Ναι, είναι φάουλ του Πέλκα. Δεν το δίνει ο Βαρίστας.
1: Έτσι όπως έπεσε με το τα χέρια ο Πέλκας. Ναι. Στην προεκλογική εκστρατεία για την φίλη μου.
0: θα κατεβάσει. Την
1: Κυβέλη θα κατεβάσει.
0: Δεν χάνει μάτσι η Κυβέλη.
1: Θα κατεβάσει τα. Σε στις κολόνες κατεβάζουν τα άλλα και βάζουν τα δικά τους. Αυτοί που.
0: Ναι.
1: Έτσι τον είδα τον Πέλκα. Μόνο που δεν τον έκδισε τον άλλον.
0: Ο Πέλκας, ο οποίος τώρα παρεπιπτόντως, έτσι για να πάμε λίγο στο ποδοσφαιρικό και θα απαντήσουν παιδιά.
1: Δεν έπρεπε να βγει ο Πέλκας.
0: Αν είναι ένας που δεν έπρεπε. Ο
1: Κάρμο
0: δεν έπαιζε στο. Τυρόλα με τον
1: Πυρολάσο.
0: Έτσι για να ξέρουμε τι λέμε. Αν με ρωτάς χθες ποιος διεσώθη από το ναυάγιο,
1: ναι,
0: για μένα είναι δύο οι παίχτες. Ο Πέλκας και ο Ντιαγέ.
1: Ποιος?
0: Ο Πέλκας και ο Ντιαγέ.
1: Ο Πέλκας αυτό τον έβγαλε ο άλλος.
0: Αυτό σου λέω.
1: Τον Τάισον έπρεπε να βγάλει.
0: Ο Τάισον έπρεπε να βγει από το πρώτο μήχρονο. Ο Μπάμπα έπρεπε να βγει πριν μπει.
1: Ναι.
0: Έτσι, δηλαδή υπήρχαν.
1: Ποιο να έβαζε για τον Τέιλορ.
0: Ναι, ρε, αφού είχε. Όχι, και τον Τέιλορ τον είχε σωρό εχθές.
1: Ο Γιαννούλης ήταν στο.
0: Και ο Γιαννούλης ήταν. Και εγώ λέω ότι μπορούσα να παίξει 30 λεπτά.
1: Μιχαηλίδης, τι έχουμε, τι έπαθε.
0: Μιχαηλίδη, θα μάθουμε σήμερα, θα γίνει μαγνητική. Ο Μιχαηλίδης μπορεί να έχει πάθει θλάση. Γιατί ζητάει αμέσως αλλαγή. Αυτά δεν τα είδατε εσείς στην τηλεόραση. Εμείς τα είδαμε. Κάνει κάποια στιγμή στο 40-41 αλλαγή. Και μένει 2-3 λεπτά να βγει το ημίχρονο. Και βγαίνει μετά.
1: Μήπως.
0: Τι. Ξέρω τι θες να πεις εσύ. Όχι, δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό.
1: Μην, λέω, δεν είναι αυτό. Ναι.
0: Λοιπόν, θέλω να δώσω τα μπράβο στην Καλαμάτα. Και για τον προπονητή.
1: Καλός, ο Καλουτσικίδης.
0: Πάρα πολύ καλός ο Καλουτσικίδης.
1: Γιατί τον διώξατε?
0: Γιατί δεν τον εκτίμησαν σωστά. Πώς γίνεται σε πάρα πολλά. Πού να. Εσείς αυτό το πράγμα που έχετε να θέλετε να δείχνετε έναν ανθρωποφάγο. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι συνδυασμό ατόμων. Να είπε ο ένας, να είπε ο άλλος και τελικά. Λοιπόν, πάρα πολύ Καλουτσικίδης. Βέβαια, αυτός ο οποίος πέταξε μάτια έξω είναι ο 24χρονος Βάργας. Έτσι.
1: Αυτό είναι η Κοντζάρεβα, δεν τον είδε.
0: Ήτανε. Τι να δει η Κοντζάρεβα. Πότε έμαθε μπάλα η Κοντζάρεβα, τώρα παίρνει αποφάσεις. Τώρα μην αρχίσω και βγάζω το στόμα, μην με τσιγκλίζει τώρα. Να κρίνει Κοντζάρεβα τώρα για παίχτη.
1: Ο Μάτος δεν τον
0: είδε. Μέχρι το 2020 δεν ήξερε τι είναι το ποδόσφαιρο.
1: Μάλιστα.
0: Μια χαρά η Κοντζάρεβα, τα έχουν στα πολιτικά. Αλλά δεν είναι. Γιατί, και για άλλους δεν έχω θέμα να τα κράξω. Αλλά τώρα μην με τσιγκλίζει να το δει.
1: Σε τσιγκλίζω,
0: ναι. Τι να δει η Κοντζάρεβα.
1: Ξέρω εγώ τι βλέπω.
0: Μέχρι το 20 δεν ήξερε τι είναι το ποδόσφαιρο.
1: Το Βρίζας που ήταν εκεί, φίλος της.
0: Ναι, ο Βρίζας μπορεί να ήξερε, ναι, και να έκανε. Άσε τώρα, μην με τσιγκλίζει.
1: Άσε, ναι.
0: Μην με φορτουνιάζει τώρα.
1: Λοιπόν,
0: μην με φορτουνιάζει τώρα με την Κοντζάρεβα να βρει παίχτες. Λοιπόν,
1: πόσα να παίρνει, α πούμε, Βάλκα τον χρόνο τώρα εκεί στην Καλαμάτα.
0: 150.000.
1: Και δύο τενεκέδες λάδι να πούμε.
0: 150.000 και δύο τενεκέδες λάδι. Δανεικός από τη Χάρτση είναι ο παίχτης.
1: Ναι.
0: Έτσι. Κωσταρικανός, 24 ετών. Ήρθε χθες, έκανε μπαράλια όλη την πλευρά.
1: Δηλαδή, πώς είναι στον ΠΑΟΚ που κάνουν μεταγραφές, 7-8 είναι.
0: Σίγουρα το και παραπάνω, είναι. Και παραπάνω.
1: Ένα Βάλκα δεν είδαν, είναι δανεικό να φέρουν.
0: Δεν είδαν.
1: Δεν είδαν.
0: Δεν είδαν δυστυχώς. Γιατί οι μεταγραφές γίνονται και με άλλα κριτήρια.
1: Μάλιστα.
0: Πάνε φέρε τον Βάργας, λέει.
1: Α, καλά. Τώρα ξύπνησε ο ΠΑΟΚ, θέλει τον Βάργας.
0: Ακόμα και αυτό να πω, πάνε φέρε τον Βάργας. Εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου πριν 3 χρόνια να λέω φέρτε τον Τετέι.
1: Ναι.
0: Το θυμάμαι εδώ μαζί. Φέρτε τον Τετέι.
1: Τι ωραία θα είμαστε στην ίδια πόλη με τον Τετέι.
0: Ναι. Δεν θα είχαμε κι άλλο αυτό το θέμα. Φέρτε τον Τετέι. Και όταν πάω και μίλησα τέλος πάντων, ποιο Τετέι μου είπανε. Λέω πλάκα με κάνετε.
1: Ναι, τον είχε απορρίψει ο Γκαρσία, ο Βάις Βάιλερ.
0: Και άλλοι τον απέρριψαν.
1: Ο Βάις Βάιλερ, πλάκα με κάνετε.
0: Ναι, ναι. Λέω, μάλλον παρακολουθούμε διαφορετικά ποδόσφαιρα.
1: Μάλιστα.
0: Που έλεγε η γιαγιά μου. Μάλλον βλέπουμε αλλιώς το άθλημα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ναι. Ένας παίξει με αυτά τα χαρακτηριστικά δεν κολλάει να έρθει στον ΠΑΟΚ.
1: Ποιος τετέει,
0: τώρα 20 εκατομμύρια το πουλήσει ο Παναθηναϊκός.
1: Το πουλήσει στο εξωτερικό.
0: Ναι, 20 εκατομμύρια. Τι ποιος τετέει. Με τα στοιχεία που έχει ο τετέει.
1: Ποιος τετέει.
0: Λοιπόν, παιχτάρα. Δεν είναι τίνο.
1: Δεν είναι.
0: Παιχτάρα, δεν είναι ο τετέει.
1: Δεν είναι.
0: Αυτό λέω. Άρμα, Αρμαγεδόν.
1: Σε πολλά είναι άρμα.
0: Σταμάτα. Σταμάτα, ρε. Εσύ πάλι συνεχίζει να ξύνεσαι στην
1: Δεν είναι άρμα.
0: Άρμα είναι. Παιχτάρα, τι συζητάμε τώρα. Άρα δεν μπορώ να κάνω κουβέντα εγώ τώρα για παίχτες να πω τι και πώς και γιατί. Έτσι. Δεν μπορώ να
1: άρα με άλλα λόγια λες ότι το Σαββίδι τον τρώνε να πούμε εκεί πέρα. Που είναι άμπαλος.
0: Το Σαββίδι δεν ξέρει.
1: Λες να μας στείλει κανένα γορίλα που δεν είπαμε άμπαλο τώρα.
0: Πάντως όταν του τάπαμε τετατέτ, σε αγροκοίταξαν λίγο.
1: Οι γορίλες.
0: Ναι, αλλά δεν είπε τίποτα. Ο άνθρωπος, όχι, δεν νομίζω. Δεν είναι κακό να χαρακτηρίσει κάποιος άμπαλος. Το θέμα είναι να μην μαθαίνει. Αυτό είναι το θέμα.
1: Έμαθε από το 16.
0: Δεν νομίζω.
1: Δεν έμαθε.
0: Δεν νομίζω ότι έχει μάθει. Όχι, όχι. Δεν νομίζω. Ίσως είναι και ο τρόπος λειτουργίας ο οποίος ο ίδιος επιλέγει.
1: Ο Γιώργος, ο Νίκος, ξέρουν
0: πάντα. Ο Γιώργος είναι εδώ. Ο Γιώργος νομίζω ότι ξέρει.
1: Γύρισε από.
0: Εδώ είναι. Εδώ είναι. Χθες ήταν εδώ με τον Γιώργο τον Μαυρίδη στην Τούμπα. Τους είδα κάποια στιγμή.
1: Ο Μαυρίδης ποιος είναι.
0: Ο Μαυρίδης είναι το παλικάρι που ήταν στο World Travel.
1: Τι δουλειά κάνει ο Μαυρίδης.
0: Τα τατουάζ που έκανε.
1: Α, από μπάλα μυρωδιά δηλαδή. Εντάξει,
0: Okay.
1: Μυρωδιά. Τα τατουάζ καλό είναι.
0: Καλά, δεν έχει πάρει και UEFA Pro. Ναι. Εντάξει, δεν έχει πάρει UEFA Pro. Εντάξει,
1: okay. Το πάμε κάνει ένα στο μπράτσο ένα.
0: Τι θες. Ωραίο είναι.
1: Θα σου πω μετά από καιρό τι
0: θα κάνω. Εγώ για να το κλείνω, ναι. Έχω πει επίσης εδώ και καιρό και δεν λέω πράγματα καινούρια. Λέω πράγματα που τα έχω αναφέρει εδώ και καιρό. Λύση, αν θες να το σώσεις το θέμα. 3-5-2, τα έχουμε πει 100 φορές.
1: Πάρ την αποζημίωση να φύγεις, δεν να ησυχάζεις.
0: Αν θες να τη σώσεις τη χρονιά και να σωθείς και εσύ και να. 3-5, βέβαια δεν ξέρω τι γίνεται σε αποδυτήρια. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα, γιατί τα αποδυτήρια είναι άβατο για μένα.
1: Μισό λεπτό.
0: Ναι.
1: Τι αποδυτήρια. Έχεις μπάντο Βιερίνια.
0: Ναι,
1: okay. Και γι' αυτό δεν τους πληρώνει.
0: Ναι, οκ. Okay,
1: για μάθει τα αποδυτήρια ο Λύση ο καημένος, τι να κάνει ο καημένος.
0: Κάτσε τι καημένος. Προπονητής είσαι.
1: Ήσυχο παιδί.
0: Φίλε, ο προπονητής ξέρεις τι είναι. Γι' αυτό το λέω, έλεγα πολλές φορές για τον Λουτσέσκου. Είναι όπως λέμε κάποιον γιατρός παρά το Θεό. Σε μια ομάδα ο προπονητής είναι παρά τον ιδιοκτήτη. Είναι ο ιδιοκτήτης και ο προπονητής. Ξεκάθαρα πράγματα. Όταν παίρνεις την απόφαση του προπονητή, είναι σαν να διαλέγεις γαμπρό για την κόρη σου. Θα πρέπει να πληρεί προϋποθέσεις. Άμα μου φέρεις ένα καλό παιδί είναι, α έτσι είναι, α δεν δουλεύει.
1: Δεν τον είδε στο Λύση με κάτι χεράκια εκεί. Πώς
0: τα χεράκια δεν με ενοχλούν.
1: Με κανένα μπέχτη να πλακώσει.
0: Τα χεράκια δεν με ενοχλούν. Ο χαρακτήρας και η συμπεριφορά.
1: Ήσυχο παιδάκι.
0: Κουλιανέ με 1,5 στόπερ θες 3-5-2. Τι 1,5 ρε Γιάννη, δεν ξέρεις να μετράς. Τι 1,5.
1: Ποιοι είναι οι 3 στόπερ δηλαδή.
0: Γιέκο Κώστα, Μιχαηλίδη,
1: ναι,
0: Χατζηδιάκο.
1: Άλλος.
0: 3. Μπαταούλας, 4. Ξεχνάω. Τον Ελουστό, το οποίο θες παιδιά να σας πω κάτι. Να
1: γιατί
0: σας
1: το σφυρίξατε.
0: Θα σου πω τώρα.
1: Ναι, το σφυρίξαν τον Ελουστό, το είπα οξύδες.
0: Για μένα όσοι υπηρετούν το σήμα του ΠΑΟΚ,
1: ναι.
0: Απαγορεύεται να τους γιουχάρεις.
1: Γιατί, άμα δεν τους γουστάρει.
0: Ναι, δεν φταίει ο Ελουστό που είναι εδώ.
1: Φταίει ο Λουστότο που είναι αυτός που είναι.
0: Δεν φταίει ο Λουστότο που είναι εδώ. Φταίνε αυτοί που τον έφεραν εδώ. Και του έδωσαν και αυτά τα χρήματα.
1: Ποιος τον έφερε.
0: Και τώρα δεν φταίει πάλι ο Λουστότο. Φταίει και ο προπονητής που τον βάζει. Χθες μπορούσε να βάλει αντί του τον Χατζηδιάκο. Άρα ο μόνος που δεν φταίει πλέον.
1: Άλλος Μπέκεμπάουερ είναι αυτός.
0: Ναι, ο μόνος που δεν φταίει πλέον είναι ο Λουστότο. Και για μένα το ξαναλέω. Απαγορεύεται παίχτης που φοράει το σύμβολο του ΠΑΟΚ να το γιουχάρει. Τι θα κερδίσουμε δηλαδή τώρα. Οκ, okay, τη δυσαρέσκεια για τον Ελουστότο που φαίνεται ότι είναι μια. Ο οποίος θες, σε κανένα δύο φάσεις γλίτωσε κιόλας στον ΠΑΟΚ. Να ξέρουν, δηλαδή δεν βλέπουν και το ποδόσφαιρο όπως είναι. Έχει σώσει δύο φορές τον ΠΑΟΚ, πάει να καλύψει τις λαλακίες του Γιάκη σε μια φάση και την άλλη του Μπάμπα. Να ξέρεις. Πάλι βοήθησε χθες, δεν ήταν τόσο αυτό που λέει.
1: Τι να βοηθήσει,
0: αλλά ο παίχτης φαίνεται, ναι, φαίνεται ότι για αυτό που του έδωσαν να πάρει το 1.200, ούτε 200 δεν αξίζει.
1: Η χεριά έγινε.
0: Ναι. Δηλαδή, ναι. Του Ολυμπιακού τον Καλογερόπουλου που έβλεπα προχθές είναι η Ρεβέργη, χίλιες φορές. Τον Μήτρογλου.
1: Καλά, 4 έφαγε και ο Καλογερόπουλος.
0: Δεν έχει σημασία. Εκεί παίζουν ανοιχτές άμυνες, τρώνε πολλά γκολ.
1: Το
0: Μήτρογλου στον Ατρόμητο, χίλιες φορές. Τώρα σου λέω συμβόλαια με 200-300 χιλιάρικα.
1: Ο Μήτρογλου θα σου κάνει και 5 γκολ το χρόνο.
0: Αυτό λέω. Άρα το ξαναλέω. Επομένως οι επιλογές. Όταν γίνονται το καλοκαίρι, γίνονται υπό συγκεκριμένες συνθήκες και προϋποθέσεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα κάνει σωστές επιλογές. Έτσι. Ξεκάθαρα πράγματα.
1: Τώρα τι γίνεται, παίρνει.
0: Τώρα το Λούση και στον Ελουστόντο. 1.200, πλέρωνε.
1: Τώρα πιάνουμε
0: και δεν είναι μόνο αυτό.
1: Τώρα φέρουμε
0: τον Σάντα Μαρία, το βλέπεις.
1: Τι να το δω το Σάντα Μαρία. Δεν τον είδα εγώ πριν.
0: 0% πιο αργά από σένα και από μένα.
1: Για χαρά τα κάνω εγώ το 0%.
0: Έλα, δεν θες να
1: προς τον Σάντα Μαρία να πούμε. Έλα, Τζίλο, να μας σώσεις. Έλα, Τζίλο, να μας σώσει την Κυριακή, Τζίλο.
0: Νίκο, καλησπέρα. Το 4-2-3-1. Ακριβώς. Δεν γίνεται ο ΠΑΟΚ να παίζει αυτό που έπαιζε. 4-2-3-1. Για ένα απλούστατο λόγο. Το 10 είχε τον Κωνσταντέλια. Ακριβώς. Στο 10 είχε τον Κωνσταντέλια που ήταν ο κορυφαίος παίχτης του, κορυφαίος του πρωταθλήματος.
1: Και τώρα τι να παίξει.
0: Και τώρα αναγκάζεται να βάζει τον Μπέλκα.
1: Ναι.
0: Όπου και αυτόν, παρότι είναι ο κορυφαίος του ΠΑΟΚ μαζί στα τελευταία παιχνίδια. Έτσι.
1: Δεν είναι τώρα. Δεν, κοίταξε.
0: Ναι. Δεν κάνει upgrade αυτό.
1: Ο Μπέλκα σε ένα μεγάλο ΠΑΟΚ θα πρέπει να συμπληρώνει.
0: Μπράβο.
1: Και να δίνει λύσεις από τον πάγκο.
0: Ναι, να έρχεται στα να 30... συμπληρώνει, να κάνει, να παίζει.
1: Όταν είναι ο καλύτερος παίκτης ο Μπέλκα.
0: Είναι.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι και ο Ντιαγέ. Ο ένα γιατί βγάζει ψυχή και ο άλλο γιατί δείχνει καλά.
1: Άρα έχετε,
0: είναι φιλότιμο.
1: Έχετε θέμα με εκατομμύρια μπάτζετ όταν ο Μπέλκα είναι ο καλύτερο σου παίκτη.
0: Αυτό λέω λοιπόν.
1: Πρόβλημα έχετε.
0: Προβλέμα. Αυτό λέω λοιπόν ότι αν θέλει ο Λύση να το σώσει εν τέλει. 3-5-2.
1: Ναι.
0: Μόνο εσύ θα σώσει το Μάρκο. Εγώ περίμενω.
1: Τρία χάφτε πάλι.
0: Τα έχει τα χάφ. Χάφ, όσα θε έχει.
1: Ναι.
0: Χάφ.
1: Ναι.
0: Έχει 4 χάφ κάθονται στον πάγκο πλέον. Ναι.
1: Πε το Βιερίνα να το δουλεύει.
0: Να συνθέσει τα χαρακτηριστικά. Εγώ περίμενα ότι θα το δούλευαν τώρα στη διακοπή.
1: Τι
0: γι' αυτό έκανα ερωτήσεις τι και πώς. Ήταν να μήπω βγάλω.
1: Να κλείσει τις τρύπες στο κέντρο.
0: Έχει τα χαφ ναι. Ζαφίρι, Γιάκητς, Καμαρά, Σαντα Μαρία.
1: Ζαφίρι του χρόνου φεύγει.
0: Δεν ξέρω, ρε φίλε. Με ρωτά πράγματα τα
1: φεύγει, πέρα. Ρωτάω, ναι.
0: Πού να ξέρω. Έχει συμβόλαιο. Πού να ξέρω.
1: Μάλιστα.
0: Πού να ξέρω. Θε να σου πω χαφ εδώ που έχει ο Μπάουκ. Λοιπόν, Ζαφίρι, Γιάκητς, Καμαρά. Περίμενε, περίμενε εδώ. Σαντα Μαρία. Ούγκρεσιτς, Τέιλορ που μπορεί να παίξει και αυτός, Λουσέ, 7 χάφες.
1: Αυτοί μένουν στο τρίμηνο οι τρεις.
0: Ναι.
1: Τους δέρνει ο Τριφτούδης στο διάλειμμα. Δεν είναι για χαφνά. Πάνω πρωτάθλημα αυτοί εδώ πέρα, οι περισσότεροι.
0: Ναι.
1: Έχει τον καλύτερο χάφ.
0: Γιατί να μην γιουχάρω κάποιον που παίρνει 1,5 εκατομμύριο και παίζει έτσι, ενώ υπάρχουν παιδιά με 300-300 που δίνουν ότι μπορούν στο παιχνίδι.
1: Σε αυτό δεν έχει άδικο αυτό που στέλνει το μήνυμα τώρα. Όχι,
0: έχει,
1: το λέμε.
0: Άδικο έχει.
1: Άδικο έχει.
0: Δεν φταίει αυτό που παίρνει τα λεφτά, ρε φίλε.
1: Τι λέει, σοβαρά μιλά.
0: Αυτό φταίει που του έπιασε κότσου που δεν είδαν οι άλλοι ότι ο παίχτη, ο Ελουστόντο είναι σε ελεύθερη πτώση.
1: Πολύ ωραία.
0: Και φάγαμε όλοι τον πρόλογο των 300 συμμετοχών.
1: Και εγώ έχω το δικαίωμα να γιουχάρω αυτό που δεν μ' αρέσει. Γιατί να μην το κάνει. Δεν του βρει τη μανούλα του.
0: Ατομικά γίνει το κράξιμο έτσι.
1: Ατομικά δεν μ' αρέσει.
0: Και βεβαίως εκεί που εξοργίστηκα χθες είναι μια φάση στο παιχνίδι.
1: Όπα, τι εξοργίστηκες.
0: Όπου 7 παίχτες δεν ήξεραν που βρίσκονται. Σε μια φάση που ο Πάο.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Θα να κάνεις στο κέντρο. Είναι πρόβλημα.
1: Δεν τη θυμάμαι τη φάση.
0: Μα δεν το είδες γιατί είναι στο πρώτο ημίχρονο.
1: Δεν τη θυμάμαι
0: δεν
1: τη
0: την είδες, γι' αυτό σου λέω.
1: Δεν τη θυμάμαι
0: λοιπόν,
1: τη φάση.
0: Λοιπόν, ο Γιάκης λέει στην Κροατία πετούσε. Λέει χθες εδώ ήρθε και μπερδεύτηκε με όλους άλλους. Καλά, ρε κούλα, ακόμα λέμε για λύση να σώσει το τομάτι. Αποκλείστηκε από Ευρώπη, έφυγε 3 από Καλαμάτα. Είναι ντροπή, λέει. Εγώ λέει χθες θα τον. Okay, είπαμε, ο Λύση είχε περίοδο χάρη του γιατί η διοίκηση του στέρισε πράγματα. Δεν του έδωσε παίχτες μέχρι 15 Αύγουστο. Του πουλάει τον Κωνσταντέλια και κάνει τις μεταγραφές. Εγώ θέλω να με τίμιζουμε όλους. Μετά τις 20 Αυγούστου τις καλές.
1: Άρα τι φταίει ο Λύση.
0: Από τις 20 Αυγούστου. Έχουμε 20 Οκτωβρίου. Πέρασαν 2 μήνες. Είχαμε διακοπή 3 εβδομάδες. Εφάνισε ένα σύνολο που αμή τι άλλο χθες. Θα είχες διαβάσει την Καλαμάτα ότι έχει επικίνδυνο το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή.
1: Ποιον έχει βοηθό έχει.
0: Έχει επιτελείο δικό του.
1: Δικό του επιτελείο.
0: Εμένα χθες με εκνεύρισε ότι ο Πάουκ ήταν και αδιάβαστος. Είναι σαν να πας στο σχολείο, σου λέει η δασκάλα, έχεις αυτό το τεστ και εσύ πες έλα μωρέ, τα ξέρω εγώ. Και πας και βλέπεις ότι δεν ήξερες
1: τίποτα. Πάντως η λύση είναι η εύκολη λύση, να το ξέρεις. Πέρα από αυτά που λέμε και ισχύουν, είναι
0: λείπει
1: και η
0: ποιότητα
1: λύση.
0: Του Μεϊτέλεο, φίλος. Καλά, τώρα θα λείπουν όλοι αυτοί που δεν παίζουν. Θα θίκιο Μεϊτέ και θα λέμε τα ζώα μου τα αργά. Καλύτερο... Άς, αυτά εγώ δεν τα ακούω.
1: Ο καλύτερος παίκτης είναι ο αναπληρωματικός.
0: Ναι, ή αυτός που δεν παίζει. Εγώ λέω αυτά που βλέπω τώρα. Αυτά που βλέπω τώρα. Εσύ τι θα έκανες, κύριε, για να πάμε στο break, γιατί πρέπει να τελειώνουμε πάγκο να πάμε και σε άλλα θέματα.
1: Εγώ θα διώχνα το Λύση.
0: Α, θα τον έδιωχνε εσύ.
1: Τον Τάισον, τον έδιωχνα.
0: Και τον Τάισον.
1: Δρόμο.
0: Ναι.
1: Μου κάνει τα αποδυτήρια άλλο κάτω 40 χρονών. Δεν θε να βγει, δρόμο.
0: Ναι.
1: Θα έπαιρνε ένα προπονητή.
0: Τι προπονητή.
1: Που να δέρνει τον κόσμο.
0: Σαν αυτόν εδώ που είδαμε εδώ τώρα στην οθόνη, αυτόν εδώ.
1: Αυτό ήταν τέτοιο.
0: Τέτοιο
1: στο Skype που δείχνει αυτό το πράγμα.
0: Ένα γορίλα.
1: Άμα του πει ο παίκτη τίποτα κτλ.
0: Δεν θα τολμήσει να πει ο παίκτη τίποτα.
1: Δεν θα τολμήσει να πει τίποτα. Ένα ύβιτ δηλαδή.
0: Ένα Βλάντανε.
1: Ένα τέτοιο...
0: Δεν μπορεί να τον πάρει.
1: Ένα τέτοιο τύπο να
0: δεν μπορεί να τον πάρει στο Βλάντανε.
1: Ένα Κοσεϊσάο. Ένα τέτοιο τύπο να πούμε.
0: Παιδιά, αυτό με τα ρεπό, μη μου το στέλνετε και με το. Έξι μέρες.
1: Κι άλλοι κάναν ρεπό, μου
0: λέει. Έξι μέρες κάναν όλες τις ομάδες.
1: Πέντε-έξι μέρες.
0: Εγώ είδα τον Άρη να πετάει στο πρώτο μήχρονο. Είδα τον Ολυμπιακό να πρεσάρει και να δαγκώνει λαρίγκια. Αυτοί δεν είχαν 6 μέρες ρεπό.
1: Σας βάλανε
0: τρία γκολ τώρα.
1: Ο κτηνοτρόφος, ο Χριστοφιλέας.
0: Μιλάμε χαζομάρι στα ρεπό, τώρα σας πείραξαν. Έξι μέρες πήραν όλες οι ομάδες.
1: Ήρθε με τον κτηνοτρόφο, σου βάλε τρία γκολ ο κτηνοτρόφος.
0: Ναι. Ας φέρουν, λέει, είναι τεχνικό διευθυντή το Ζαγοράκι με βοηθούς Μάτος Βερίνη να του μάθει. Ο Ζαγόρ, σιγά μην κάτσε. Ζαγόρ είναι τετραπέρατος, ρε. Σιγά μην κάτσε να μπλέξει τώρα σε κάτι το οποίο πλάκα με κάνετε.
1: Ζαγοράκι.
0: Ζαγόρ, σα πουλάκι, σα αγοράζει όλο το δευτερόλεπτο. Ε.
1: Πονηρό καβαλιώτη.
0: Πάει τώρα. Είναι δυνατόν να πάει τώρα.
1: Πονηρό
0: καβαλιώτη. Να περπατήσει μέσα στα κάρβουνα. Πλάκα με κάνετε.
1: Τώρα αύριο έχουμε τραπέζι, ε.
0: Αύριο έχουμε meeting, είναι τρελό το βράδυ. Το κανόνισα και αυτό. Τι να σε κάνω. Τι να σε κάνω, έχουμε το βράδυ.
1: Θα πεις.
0: Τι θες να πω.
1: Άμα πεις εσύ.
0: Τρίβεσαι, έτσι. Τρίβεσαι. Ναι, θα πω, ρε φίλε.
1: Άκου τώρα.
0: Θα πω. Λοιπόν, αύριο έχουμε ένα meeting. Το έχει φτιάξει εδώ ο Κουλ. Μεταξύ Ραπτόπουλου και ποιου αλουνού. Άσο να το βάλουμε λίγο quiz.
1: Λοιπόν, μισή ώρα, ποιος θα είναι.
0: Έχω κανονίσει το βραδάκι να δούμε Champions League και να έχουμε μάζοξη Ραπτόπουλου.
1: Κουμάρι, ανάλυση αγώνων και κουβέντα. Τι ώρα.
0: Ναι, ναι, θα πίνουμε κιόλα. Θα φέρω και τον Αργυλέ.
1: Θα φέρω και τον Αργυλέ. Αργυλέ, εκεί καλό.
0: Εκεί η μαγαζάρα θα δεις. Με ποιον θα κάνει αύριο τετατέτο ραπ και θα πέσει το κλάμα της αρκούδας. Τον σχολιάζουμε και τον μιμούμαστε διαρκώς στις εκπομπές μας.
1: Πολλές φορές.
0: Άντε να σας βοηθήσουμε λίγο.
1: Για να το βρούνε. Πάμε διάλειμμα.
0: Πάμε break και πιστεύουμε.
1: Καφέ κόκο.
0: Κόκο θες. Τώρα δεν πετάει τώρα. Πετάει τη χαρά τώρα. Λοιπόν, επιστρέφουμε μετά το διαφημιστικό τέταρτο ημίωρο. Μετά τις 11 θα έχουμε και Γιώργο Πετρίδη από Λιθουανία. Έτσι. Θα δούμε βέβαια επιστρέφοντας κίνηση Γκάλοπς, τη βαθμολογία, το πρόγραμμα, τι έχουμε από εδώ και πέρα, τι λένε οι στοιχηματικές μετά το χθεσινό κάζο του ΠΑΟΚ με την καταπληκτική Καλαμάτα, γιατί πρέπει να πούμε ότι η Καλαμάτα νίκησε, δεν έχασε ο ΠΑΟΚ. Η Καλαμάτα έπαιξε μπαλάρα χθες και έδειξε πως παίζει το ποδόσφαιρο όταν δεν φοβάσαι. Λοιπόν, Σμαράγδα Μπασάκο έχουμε τώρα και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.
2: Η ώρα είναι 10:30. Για αντλίες θερμότητας επιλέγεις Riello. Με τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών και εξειδικευμένο δίκτυο συνεργατών σε όλη την Ελλάδα.
4: Άκουσέ με καλά. Στο σπίτι σου παίζεις άμυνα ή τρως γκολ από τους λογαριασμούς. Εγώ επιλέγω άμυνα. 3-5-2. Έχω βάλει αντλία θερμότητας Riello από την Καλόρια και το μάτς το έχω καθαρίσει. 5 χρόνια ολική εγγύηση και 0 ρίσκο. Και φυσικά τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών και εξειδικευμένο δίκτυο τεχνικών σε όλη την Ελλάδα. Αντλίες θερμότητας Riello από την Καλόρια.
5: Μετρόπολης. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Παράθυρο στα σπορ.
6: Καλή σας ημέρα. Στο παιχνίδι που έριξε την αυλαία της έκτης αγωνιστικής, ο ΠΑΟΚ έκανε ένα απρόσμενο βαθμολογικό ψωγύρισμα μέσα στην Τούμπα, γνωρίζοντας την ήττα με 3-1 από την Καλαμάτα. Οι γηπεδούχοι εγκλωβίστηκαν από την τακτική των φιλοξενουμένων, χάνοντας πολύτιμο έδαφος στη μάχη της κορυφής και σπάζοντας μια παράδοση ετών. Η διαμόρφωση του βαθμολογικού πίνακα φαίνει τον Παναθηναϊκό να διατηρείται μόνο στην κορυφή με 15 βαθμούς. Στη δεύτερη θέση ακολουθεί η ΑΕΚ με 14, ο Ολυμπιακός βρίσκεται στην τρίτη θέση με 13, ακολουθεί ο ΠΑΟΚ με 12 και έπονται Άρης και Όφη με 10 βαθμούς. Ανεπιτυχές ήταν το πέρασμα του ΠΑΟΚ Β' από την Άσμενη, καθώς ιτήθηκε εχθές με 3-0 από τον Πανιόνιο για την έκτη αγωνιστική της Super League 2. Στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής του Γιουροκά, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Λιθουανική Λιετκαμπέλης, με την αναμέτρηση να είναι προγραμματισμένη για τις 7 το απόγευμα. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης στοχεύει στην τρίτη συνεχόμενη νίκη της στη διοργάνωση, προκειμένου να διατηρήσει το απόλυτο των επιτυχιών στον όμιλο. Αύριο Τετάρτη θα ρηχτεί στη μάχη του Γιουροκάπο Άρης, υποδεχόμενος τη δυνατή Ιταλική Τορτόνα στο Αλεξάνδριο. Η αναμέτρηση έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 8 το βράδυ, με την ομάδα της Θεσσαλονίκης να ψάχνει μια ακόμα σπουδαία ευρωπαϊκή επικράτηση. Ευρωπαϊκές υποχρεώσεις έχει την ίδια μέρα και ο Ηρακλής, ο οποίος φιλοξενεί τη γερμανική Würzburg στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του FIBA Europe Cup. Το τζάμπολ στο κλειστό του Ιβανοφίου πρόκειται να πραγματοποιηθεί στις 7.30 το απόγευμα. Αναλυτικά οι ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
5: Τα διόδια κάποια απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
7: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
8: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
7: Με πήραν άγνωστη.
9: Μάκη, ο αδερφός του πατσανάκι του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
7: Και τελείως άγνωστη.
10: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
7: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
2: Eurojackpot

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
3: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
4: Η Ryanair αποχωρεί. Κανένα πρόβλημα. Το Mentor Travel συνεχίζει να σας ταξιδεύει με απευθείας πτήσεις charter στους αγαπημένους σας προορισμούς. Γιατί στο Mentor Travel φροντίζουμε να μην χάσετε ούτε στιγμή από τα ταξιδιωτικά σας όνειρα. Αυτή την 28η Οκτωβρίου εσείς επιλέξτε προορισμό. Για την πτήση έχουμε φροντίσει εμείς. Mentor Travel. Γιατί οι διακοπές δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Ανακαλύψτε όλους τους προορισμούς στο mentortravel.gr. Mentor Travel. Μητροπόλεως 72. Η σύγχρονη ταξιδιωτική σας πρόταση. Τηλέφωνο 2311-821-81.
5: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
6: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Σήμερα, στις διεθνείς μεταφορές και logistics, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Θεσσαλονίκη. Ποιος όμως οδηγεί σε όλους τους δρόμους? Η Ομόνια Trans. Εξειδίκευση στις γκρουπάς φορτώσεις από τη Θεσσαλονίκη προς ολόκληρη την Ευρώπη και αντίστροφα. Fashion Logistics. Έλεγχος, συντονισμός, εξυπηρέτηση, πάντα με ταχύτητα, συνέπεια και ποιότητα. Ομόνια Trans. Διεθνείς μεταφορές και logistics. Ομόνια Trans. We handle, we care. Ενημερωθείτε στο omoniatrans.gr και στο 2310-556-271.
8: Η μαμά μου λέει πως αν τρώω μία κουταλιά μέλι Κυψέλη κάθε πρωί θα γίνω τόσο ψηλή και τόσο δυνατή.
9: Μέλι Κυψέλη. Πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά, πλούσιο σε άρωμα και γεύση. Από εκλεκτές ποικιλίες ανθέων και κονοφόρων. Μέλι Κυψέλη. Το μέλι που μας αρέσει. Από τη Ρεγκίνα Φουτς Κουραντίδης.
10: Μέση. Όμοι. Γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
12: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
11: Τι διαβάζεις?
12: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
13: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
14: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού, τηλέφωνο 2393-021-222.
15: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
16: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
17: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
16: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
17: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
18: Σιγά την κομισιόν.
16: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
17: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
16: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
19: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το
0: Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
20: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
21: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλή σας ημέρα. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται το χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 2.309.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Dollar Storm με 236.500 ευρώ, ακολουθεί το Olympus Link με 113.400 ευρώ και τέλος το Phoenix Link με 111.700 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 460.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι και καλή σας ημέρα.

0: κανονείς με εμάς τώρα και λες ελπίζω να έρθει. Με το δουλευταρά δεν ελπίζεις. Ξέρεις ποιος έρχεται, βλέπεις αξιολογήσεις, βλέπεις τις δουλειές του, όλες οι πληροφορίες μπροστά σου και υποστήριξη σε κάθε βήμα, ό,τι και να γίνει. Σαλούγκα μας, καλημεράρες, μποντζόνο σε όλα τα φιλαράκια μας, ραπ εν κουλ ακούτε, με Μίλου Γαβριλίδη σήμερα σαν τεξ, με ραπ εδώ ζωγραφίζεις, χράφεις, σχολιάζεις, Χάρη Μανουλίδη.
1: Μ' αρέσει να έχω χαρτιά,
0: ναι, και να σημειώνω. Να τα κάνεις θάνα. Θα αρέσει να σημειώνει
2: ένα δέντρο την ημέρα.
0: Ναι, ναι, θα αρέσει να χαρτιά, να παίζει. Πώ είναι τα μικρά παιδάκια.
2: Σαΐτες.
1: Μ' αρέσει να ζωγραφίζω.
2: Κοίταξε.
1: Είναι ακολουθή. Μ' αρέσει να τρώω προπονητέ, φουγκαράδε.
0: Εσύ τι θα έκανε.
1: Ποιο.
0: Τι θα έκανε.
1: Τι να έκανα.
0: Με αποθεώνει εδώ ο φίλο Πανδεκού. Λέει κουλ, πραγματικά είσαι δίκαιο και τίμιο. Είπε ότι όταν θα κάνει, ναι, όπω έκανε κριτική. Παιδιά του θεωρώ και του δύο ανεπαρκεί. Και τον Έστρουπ και τον Λύση.
1: Και ίδιο δρόμο.
0: Του θεωρώ και του δύο ανεπαρκεί. Γιατί ο φίλο Πανδεκού με έκραζε και έλεγε δεν κοιτάζω. Λέω, θα το δω να κάνω και κριτική για το δικό μου, φυσικά. Τι σημαίνει, επειδή με μια ομάδα ότι θα λέω μόνο καλά για την ομάδα μου. Όχι. Δεν υπάρχει αυτό πουθενά. Αν δεν κάνει κριτική, δεν θα βελτιωθεί. Αν μείνει στάσιμο.
1: Το μάτι στο Βηρία να τον κάνουμε κριτική.
0: Βέβαια, και, αυτοί θα, και σε αυτού θα πάει μπάλα.
1: Βλέπω μπαλακά του βλέπουμε.
0: Όχι, όχι, θα πάει μπάλα και σε αυτού φυσικά και στο μάτι και στο Βηρία. Βεβαίω θα πάει και μπάλα και σε αυτού.
1: Στον πρόεδρο.
0: Εννοείται ότι θα πάει στον πρόεδρο. Εννοείται ο πρόεδρος. Ήταν εδώ, πήγαινε στις προπονήσεις, ναι, αλλά δεν γίνεται. Είπαμε, ο παρά τον πρόεδρο πρέπει να είναι κοχονάτος.
1: Ποιος είναι ο παρά τον τώρα πρόεδρο?
0: Ο προπονητής, σε όλες τις ομάδες.
1: Η Γκοντζάρβα είναι.
0: Και η Γκοντζάρβα είναι παρά τον πρόεδρο στα οικονομικοδιοικητικά. Ναι, η Γκοντζάρβα έχει μερίδιο, ναι, στα δικά της, στα κομμάτια,
1: είναι,
0: τα μεταγραφικά.
1: Είναι ζημιάρα.
0: Κάναμε όλες τις μεταγραφές, σύριαλες μεταγραφές.
1: Είναι ζημιά.
0: Οι διαπραγματεύσεις αυτές του ΠΑΟΚ θα γραφτούν στην ιστορία δηλαδή. Οι διαπραγματεύσεις του ΠΑΟΚ θα γραφτούν στην ιστορία.
1: Μέχρι που ο πρόεδρος της Άρσεμπλ, ποιος είναι ο τεχνικός διευθυντής, είπε δεν τη θέλω αυτή να.
0: Ναι, φυσικά. Και θέλω το έχω και αποδείξεις γι' αυτό.
1: Ναι, και φυσικά έχω ενδείξεις.
0: Έχω και αποδείξεις. Όχι, τα έχω κρατημένα εγώ.
1: Ναι, τα συνημμένα,
0: τα έχω κρατημένα φυσικά. Λοιπόν,
1: πάμε στο καλό τσικίδι.
0: Όποιος το αφισβητεί, εδώ
1: πάμε στο καλό τσικίδι. Τον είχατε 8 χρόνια σου. Καταρχήν να πούμε μπράβο στο Γερμανίδη, από εκεί βγήκε.
0: Κίνηση δεν πάμε τώρα, τι καλό τσικίδι.
2: Κάτσε να πούμε μια στιγμή κίνηση γκάλο. Κάτσε να πούμε μια στιγμή κίνηση γκάλο που να πα στον καλό τσικίδι. Πετράν, ωραίο.
1: Πολύ Πετράν.
2: Πέτρο το λένε.
1: Ναι, αλλά δεν το στήριξε ποτέ.
2: Τι, συνέντευξη έχω κάνει με καλό τσικίδι.
1: Συνέντευξη έκανα με τη Μαρία Κάλλα.
2: Όταν ήταν ακόμα στον ΠΑΟΚ Β' Κωστή και δεν τον ήξερε το ευρύ κοινό.
1: Μάλιστα.
2: Πριν συνεχίσει την.
1: Πριν το διώξω δηλαδή
2: να πάμε την επαγγελματική καριέρα.
1: Πώ το λένε τον αναπληρωματικό του ΠΑΟΚ τώρα στο δεξιμπακ.
2: Δεν έχει δεξιμπάκ.
1: Μετά το Κέννη δεν έχει άλλο δεξιμπάκ.
2: Όχι.
1: Δεν θα μπορούσε να έχει τον καλοτσικίδι δηλαδή.
2: Όπως θα μπορούσε να έχει πριν το Σάστρε.
1: Ναι.
2: Αντί για το Σάστρε θα μπορούσε να έχει τον καλοτσικίδι.
0: Έχει μισό λεπτό να πάρω τον καφέ ακόμα για τον καλοτσικίδι. Μιλάτε.
2: Ο Κωστής.
0: Δεν υπάρχει.
2: Λέει, ποιο είναι έχει δεξιμπάκ, λέει ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
2: Λέω, δεν... Μετά τον
0: θα Κέννη. Μπορούσε, θα μπορούσε να είναι. Ο Κέννη, ο οποίο θε και αυτό ήταν τρύπα του όζοντο.
2: Με πίσω βήματα εκεί πέρα.
0: Όταν δεν υπάρχει συνοχή και οι γραμμέ είναι θεόρατε. Δεν τουμπλάρει κανένα να βοηθήσει τον Κέννη ποτέ. Μπροστά τον Κέννη ποιο είναι. Μπροστά τον Κέννη ποιο είναι.
1: Μπροστά
0: τον Κέννη ποιο είναι.
1: Ο Ζήφκοβιτς ήταν ή ο.
0: Όχι, δεν ήταν ο Ζήφκοβιτς.
1: Τι μπροστά τον Κέννη ποιο ήταν. Ο Χατζίδης.
0: Ο Χατζίδης ήταν. Ναι.
1: Μετά ήταν ο Ζήφκοβιτς.
0: Μετά ήταν ο Ζήφκοβιτς. Ναι.
2: Λοιπόν, πάμε να δώσουμε.
1: Γύμια, η γύμια ενός παίκτη στο ένα μέναν φέτο δεν έχει τουμπλαρίσματα.
0: Φυσικά. Πού θα. Ανεβαίνει ο Κέννη φέτο και γίνεται.
1: Ο Σάλιαγκας.
0: Πατάει περιοχή, ναι, αλλά δεν τουμπλάρει κανένα.
1: Ο Σάλιαγκας ότι τρώει παραμύθι στο αμυντικό κομμάτι φέτο όταν δεν έχει τουμπλαρίσματα. Κοίτα εδώ. Ο Στόπερ. Αν πέσει πάνω του κάνας τριπλαδόρος σέντερφορ, φαίνεται στα αυσιμό Βαντρόγγελεν, φαίνεται ότι κάτω είναι μάπα στα τουμπλαρίσματα. Εκεί σε θέλω, στο ρασμέναν. Για πάμε τι έγινε τώρα.
0: Πάμε,
2: λοιπόν, πάμε δρόμος. Να δούμε λίγο κίνηση και γκάλο από Κωστή, γιατί έρθει να ταιριάξει και τον γκάλο πάνω σε αυτό που συζητάτε τους άλλους με τον Νικόλα. Μάλιστα. Όσοι κινούνται αυτή τη στιγμή δυτικά προς ανατολικά, στο ύψος της Πολύχνης, στην εξωτερική περιφερειακή, σε εκείνο το σημείο θα δουν σημαντικές καθυστερήσεις. Όσοι κινούνται σε αντίθετη κατεύθυνση από το ύψος της Τριανδρίας και έπειτα, εκεί στο ύψος του Καφτατζογλίου, θα δουν τα προβλήματα στην κίνηση για εκείνο το μικρό διάστημα. Όσοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο κέντρο της πόλης, στη λεωφόρο στρατού. Καθυστερήσει στην Τζιμισκή στη συνέχεια τη. Δηλαδή.
1: Χθε πήγαμε στη λεωφόρο στρατού με τον Νίκο, δεν είχε κίνηση.
0: Δεν είχε κίνηση εκείνη την ώρα. Χλαπακιάσαμε.
2: Καλά κάνατε. Μπράβο.
1: Ωραία. Για πίνακε οι δύο. Άφαγοι ήμασταν και οι δύο.
0: Ήμασταν άφαγοι όλοι. Χθε ξεκινήσαμε εδώ παρέα με τον Τίνο το πρωί να έρθουμε 8 η ώρα να έρθουμε στη δουλειά.
1: Τελειώσαμε
0: 1 η ώρα το βράδυ.
1: Παρέα, παρέα.
0: Κάποιοι νομίζουν ότι κάνουμε μόνο ραδιόφωνο και μετά χαβαλεδιάζουμε εμεί.
1: Τι βάση μα είναι το ραδιόφωνο. Η βάση μα είναι εδώ.
0: Η βάση μα είναι το ραδιόφωνο.
1: Η βάση μα είναι εδώ. Η βάση
0: εδώ. Απλά νομίζουν ότι δεν έχουμε να ασχοληθούμε, να μελετήσουμε, να διαβάσουμε, να γράψουμε, να κάνουμε βιντεάκια. Δεν είναι έτσι. Χάρη.
2: Λοιπόν, όσοι αυτή τη στιγμή επίσης κινούνται και στην Ιωνοσδραγούμη και σε άλλα στενά του κέντρου, θα δουν προβλήματα στην κίνησή τους και στην κάδο και στη Μίκη Θεοδωράκη στα δικαστήρια. Είναι τα σημεία τα οποία απασχολούν πολύ έντονα στο κέντρο. Αν κανείς γυρίσει λίγο και δει το λίγο πιο ανατολικά, η Όλγας και η Εθνικής Αντιστάσεως, τα σημεία που επίσης εντοπίζονται προβλήματα. Λοιπόν, πάμε γκάλοπ. Τρεις επιλογές σήμερα και έρχονται να ταιριάξουν πάνω στην αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Καλαμάτα, την ήττα του Δικεφάλου. Και το ερώτημα είναι απλό: τι θα κάνετε εσείς με τον Αλέσιο Λύση? Τρεις επιλογές. Η πρώτη, στήριξη μέχρι τέλους, δηλαδή ό,τι και να γίνει, αυτόν διάλεξα, αυτόν εμπιστεύουμε, πάμε μαζί μέχρι το Μάιο και εκεί ξανακάνουμε συζήτηση ανάλογα με πώς θα έχει κυλήσει η χρονιά. Δεύτερη επιλογή. Πηγαίνουμε και λέμε ότι ναι, μεν σε στηρίζω, αλλά δείξε λίγο έργο. Δηλαδή, ναι. Σου δίνω μια πίστοση.
0: Είναι μεσοβέζικη λύση.
2: Ναι, σου δίνω πίστοση χρόνου.
0: Έχει το Ηρακλή, σε κάνει 0-1.
2: Και μετά δεν έχει πίστοση χρόνου.
1: Δίνει δύο πέναλτι.
0: Και πέναλτι δεν έδωσε χθες. Γιατί ο ΠΑΟ χθες όντως είχε πέτει του διαιτησία. Εγώ δεν θα κρυφτώ πίσω το δάκλο μου. Κέρδισες. Άμα δεν παίζει η ομάδα και η διαιτησία ανάγκη δεν μπορεί να σε βοηθήσει.
1: Δηλαδή, εκθέτει κουμπαράκι στο βάρο. Εκθέτει να πούμε πώς ήταν ο διαιτητή, πώς το λέγανε.
0: Χθες, πώς το λέγανε, Κατσικογιάννης νομίζω.
1: Εκθέτει το Κατσικογιάννη, εκθέτει το κουμπαράκι. Κάτσε ρε φίλε, και ο διαιτητής.
0: Όταν δεν λες τίποτα.
1: Γι' αυτό λένε στις 100 κατηγορίες, στις Β, όταν θες να ανέβεις, σου λένε: θα κάνεις μια ομάδα. Θα την κάνεις καλή, με μπάτζετ καλό. Θα έχεις καλό προπονητή. Θα έχεις αυτά τα λεφτά για δημόσιες σχέσεις. Και αυτά τα λεφτά, ξέρω εγώ, για τις άλλες δημόσιες σχέσεις.
0: Ναι, όλα αυτά.
1: Να έχεις καλές δημόσιες. Χωρίς ομάδα
0: δεν κάνεις τίποτα.
1: Έτσι.
0: Δεν κάνεις τίποτα. Και γι' αυτό λέω ότι και φέτος μεγάλο φαβορί για μένα. Απλά έχει ένα μεγάλο μειονέκτημα. Είναι η ΑΕΚ λόγω της Ευρώπης. Είναι η ΑΕΚ. Έχει πλάνο, έχει συγκεκριμένη δομή. Και έχει προπονητάρα.
1: Άνι προπονητάρα.
0: Ναι. Φαίνεται ο προπονητής από τους πρώτους μήνες. Δεν φάνηκε που πέσει τον είδαμε. Ακριβώς. Όπως φαίνεται και ο Νέστρου και ο Λύση ότι είναι αναπαρκής. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Τον άλλο θα το δούμε το Λέλεκα το Ολυμπιακό.
0: Το Λέλεκα ακόμα θα το δούμε.
1: Ακόμα
0: ναι.
1: Θα το δούμε.
0: Θα το δούμε γιατί
1: στο είναι, ναι. Σκληρό ροκ, εντάξει. Ναι. Το πήρε στο ξυλίκι το
0: μάτς. Αλλά και ο Νέστρου και ο Λύση θα έχουν ups and down συνέχεια. Θα είναι πάνω κάτω. Πάνω κάτω, πάνω κάτω. Θα είναι, άρα θα έχει τριβές συνέχεια. Λοιπόν,
2: και μια τέταρτη επιλογή και μια τρίτη επιλογή είχαμε ότι είναι η άμεση αλλαγή του προπονητή. Μπαίνετε, αφήνετε την ψήφο σας και στο τέλος θα έχουμε τα αποτελέσματα σε μια ώρα από τώρα.
0: Ο ΠΑΟΚ χάνει μετά από 617 μέρες.
1: Τι χάνει?
0: Στην Τούμπα. Είχε να χάσει 617 μέρες, όσο και ακούγεται περίεργο, και έχασε χθες από την Καλαμάτα σε ένα μάτς που όλοι το έδιναν ένα 20, τελειωμένο. Και πηγαίνοντας στο γήπεδο, του λέω το Αχιλλέα: αν δεν είμαστε σοβαροί, δεν κερδίζουμε τίποτα. Του λέω:
1: του δίνεις μαθήματα το Αχιλλέα.
0: Φυσικά του δίνω μαθήματα. Και το έχει πάρει το μάθημα. Του λέω: είναι σαν να σε λένε ότι θα πας για διαγώνισμα και εσύ δεν διαβάζεις, γιατί νομίζεις το μάθημα είναι εύκολο.
1: Όχι μόνο αυτό.
0: Ναι.
1: Σου έχει δώσει και τα θέματα ο δάσκαλος.
0: Μπράβο.
1: Γιατί είχες διδυσία.
0: Είχα και διετσία. Και πάλι δεν ξέρεις γιατί πήγες απροετοίμαστος. Εμένα αυτό με εκνεύρισε χθες.
1: Το κάνεις στο σχολείο αυτό.
0: Φυσικά. Έγραψες άλλο μάθημα.
1: Ναι. Είχε πληρώσει ο πατέρα μου τον καθηγητή να μου δώσει τα θέματα και εγώ διάβασα άλλο.
0: Από τότε είχες τη δολοπλοκία μέσα σου. Επειδή είσαι δολοπλόκος. Έτσι. Είσαι άνω κάτω και
1: παγκύο.
0: Όχι, εγώ απλά προσπαθούσα, είχα να είχα καλό διπλανό και μπροστινό για να αντιγράφω. Έτσι, όταν δεν ήξερα μαθήματα.
1: Είχα όμως και την αυτήν.
0: Ναι.
1: Όταν ξέρω για τους Σελτζούκους Τούρκους, δεν την ήξερα, έλεγε για τους Πετσενέκους.
0: Έλεγε ό,τι να είναι.
1: Εγώ σε ρώτησα
0: για τους Σελτζούκους.
1: Εγώ ξέρω για τους Πετσενέκους.
0: Καλά,
1: λέει, την άλλη εβδομάδα θα μου γράψει.
0: Για τους Σελτζούκους.
1: Τιμωρία του Σελτζούκους.
0: Τρεις προκρίσεις έκανε ο Νίστρουπ. Τις έκανε, παιδιά, κάποιοι έχουν και αστέρι. Έτσι.
1: Καλά, η μία ήταν κατά λάθος.
0: Η μία κατά λάθος, η άλλη κοιμήθηκε ο Θεός, η άλλη με το στανιό.
1: Η τελευταία ήταν κατά λάθος. Άστε την τώρα, μην το ανοίξουμε το θέμα. Έχω τα
0: κατάφερε όμως, πέρασε ο Μίλους. Αυτό νομίζω κράτησε και τον Νίστρουπ, γιατί ήταν σημαντικό.
1: Αυτή ήταν η καταστροφή του Παναθηναϊκού, ότι κράτησε τον Νίστρουπ.
0: Ότι κράτησε ο Νίστρουπ, λες. Και εγώ το πιστεύω ότι δεν.
1: Εγώ τον Αλαφούζο τον έχω κάνει διάγγελμα.
0: Παρότι ο Παναθηναϊκός για μένα έχει πολύ γεμάτο ρόστερ, έχει τρομερή ποιότητα, έχει έξω αγωνιστικά, ναι. Δεν νομίζω να τα καταφέρει.
1: Με τον Κόντι θα το έπαιρνε φέτος.
0: Με τον Κόντι.
1: Με τον Κόντι θα το έπαιρνε.
0: Πλάκα με κάνεις.
1: Με τον Κόντι θα το έπαιρνε.
0: Άμα είσαι, εγώ τον Κόντι θα έφερα στον ΠΑΟΚ. Άμα δεν μπορούν να βρίσκουν ένα, τον Κόντι θα έφερα. Όπως το λέω. Το 3-4-3 θα το παίξω ΠΑΟΚ τέλεια. Θα πούμε, παιδιά, ναι.
1: Άλλο τώρα λες. 3-5-2 μου είπες προηγουμένως.
0: Έτσι πως είναι, ο Κόντι παίζει 3-4-3 όμως. Θα το έφτιαχνε. Και είπα και τώρα το λέω στο Λύση.
1: Και τα δύο πρέπει να τα παίξει ρε.
0: Να τα δοκιμάσει και τα δύο.
1: Και τα δύο πρέπει να τα παίξει. Το 3-4-3 το ζύγω στο φορ και αριστερά ποιο θα βάλει. Το αριστερά δεν έχει να βάλει.
0: Δεν έχω αριστερά.
1: Να βάλει τον Μπέλκα σε ρόλο με ενδιάμεσα.
0: Θα κάνω αλχημία.
1: Αλχημία.
0: Με τον Τετέι θα πάτε το βράδυ. Αύριο είναι, όχι σήμερα, αύριο το βράδυ. Ή σήμερα είναι.
1: Όχι, είναι αύριο. Αύριο
0: Τετάρτη πάμε.
1: Για να δούμε τα μηνύματα.
0: Μετάνια Δήμου στείλανε, Τετέι δύναμε, στείλανε, Σαμίτρα στείλανε.
1: Μετάνια Δήμου θα βγω άλλη μέρα.
0: Άλλη μέρα. Σε κάποια σημεία ο Λύσης φώναζε για τις αποστάσεις γραμμές. Αλλά οι αποστάσεις από πάνω, παιδιά, επειδή κάνω τη μετάδοση, φαίνεται ότι είμαστε μια ομάδα η οποία δεν λειτουργεί σαν ομάδα. Φαίνεται πολύ. Δηλαδή, έλα μια φορά εκεί που κάνουμε τις μεταδόσεις να δεις πώς
1: θα ξανάρθουν οι παοξίδες, θα σας κάνουν επίθεση πάλι.
0: Εντάξει. Φαίνεται μια ομάδα πότε έχει πλάνο, πότε.
1: Ποιοι ονόματα.
0: Τώρα, Λύση, σήλανε το Σαμίτρα, σήλανε πολύ. Έκανε τα τουάζ τετέρε, μπαγάσα. αγαπάμε. Όχι, το βρήκε ένα.
1: Ναι.
0: Το βρήκε.
1: Ένα.
0: Ο Μπάρντ 98 το βρήκε με ποιον θα γίνει το meeting, ναι. λοιπόν, Νίκο Πούλα, τρέλα σωρά με ίντρικα για Σαββίδη Σαμαρά. Θέλετε τέτοια ψοφάτη.
1: Σαμαρά. Ναι. Τι να κάνει ο Σαμαράς.
0: Τον Βαντρόγκλε, πώς το λένε, τέλος πάντων, πες ότι ο Κοϊτά πέρσι Σαμσούντα τον πέρασε μια φάση δύο φορές. Ναι, ρε. Άσο, δεν είναι.
1: Βαντρόγκλε.
0: Ναι.
1: Γελάει ο κόσμος. Το λέω το Καρατζαφέρι με αυτά τα στόπερ, με αυτό το προπονητή. Δεν πας μπροστά.
0: Πού δεν ξέρω τι είναι χειρότερο, γεγονός ότι η ομάδα δεν βλεπόταν ή ότι η τέσσερα δεν φώναζε και η κερκίδα πάει το κακό στο χειρότερο.
1: Τι να κάνει τέσσερα, ρε.
0: Η κερκίδα τι να κάνει.
1: Δεν θα κάνει τέσσερα.
0: Έρχεται η Καλαμάτα και σε κάνει γιογιό με συντούμπα. Δεν το συζητάμε.
1: Τι θες να φωνάζεις, πάω κολέο, λέει, ενώ χάνει
0: όταν έρχεται η Καλαμάτα και σε κάνει γιογιό και αυτό 6 ώρα Δευτέρας ξανακοπεί. Ήρθε, ο Πάκας το ζητήσει να μην ξαναγίνει ποτέ.
1: Ήρθε, αυτός ο
0: παρά τα αυτά είχε 10.000 του μπαχθές, έτσι.
1: Σε 10.000.
0: Κάτσε να δω τα εισιτήρια.
1: Α, τα εισιτήρια, πώς ήταν.
0: Εσύ.
1: Τα εισιτήρια.
0: Την τούμπα την έχω σαν δεύτερο σπίτι μου.
1: Σιγά.
0: Ξέρω ακριβώς ναι. Πόσο κόσμο έχει ναι, πάρει κάθε φορά. Ακριβώς πόσο κόσμο. Λοιπόν, περίμενε. Κάτσε να δω λίγο αυτό που έλεγε για τα εισιτήρια. Στο... Και θα πάμε να δούμε βαθμολογίες.
1: Σε πήρε διπλό ο κτηνοτρόφος.
0: Εύκολο κιόλας. Και δίκαιο κιόλας.
1: Και fair play ο κτηνοτρόφος.
0: Και δίκαιο κιόλας και εύκολο.
1: Στο έκανε.
0: Έτσι. Και γελούσαν και τα αυτιά του.
1: Χοντρός, χοντρούλης.
0: Έχει τα περιτά κιλάκια.
1: Τρώει καλά.
0: Έχει τα περιτά κιλάκια. Αλλά είναι ψηλός και δεν φαίνεται στους ψηλούς.
1: Ναι, λοιπόν, ρε, άτιμη, ναι.
0: Η ΑΕΚ 30.000 κομμένα στήρια. Τι συζητάμε τώρα. 1.300 ο Αστέρας. 1.100 η Κηφισιά. 3.500 ο Ηρακλής. 2% ο Άρης. Ναι, σου είπα, ο Ηρακλής είχε γύρω στις 5.000. Με γελούσες θες πάλι.
1: Ναι.
0: Και ο Άρης είχε 2 με 3.000, σου είπα. 33 Ολυμπιακός. ΠΑΟΚ δεν έχει, γιατί έγινε χθες το μπατς. Εγώ σου λέω, ο ΠΑΟΚ θα έχει γύρω σε 8.500 με 9.000 εισιτήρια.
1: Μάλιστα.
0: Κάπου εκεί θα είναι.
1: Καλά είναι.
0: Δικαιώθηκα για Ηρακλή και για Άρη. Σου έλεγα ότι ο ένας είχε κοντά στις 5 και ο άλλος κοντά στις 3.
1: Ναι.
0: Εκείνη ήταν τα εισιτήρια. Λοιπόν, τώρα βαθμολογία. Πέρσι τέτοια εποχή 4 και 5 έβριζαν όμως ο Λουτσέσκου, λέει. Εντάξει, παιδιά, δεν γίνεται να τον βρεις το Λύση. Το Λύση δεν γίνεται να τον βρεις.
1: Δεν σε πάει μόνο να τον βρεις.
0: Τι να τον πεις το Λύση.
1: Δεν σε πάει,
0: τώρα.
1: Κρίμα είναι.
0: Κρίμα, ξεκρίμα δεν γίνεται. Ναι, κρίμα το Λύση.
1: Κρίμα είναι.
0: Τον Λουστότο όμως δεν είναι κρίμα να τον βρεις.
1: Όχι, ο Λουστότο όχι, όχι.
0: Αυτό θέλει που ήρθε εδώ στον ΠΑΟΚ.
1: Ναι, αυτό θέλει.
0: Κράξε αυτόν που τον έφερε και τώρα τον άλλο που τον βάζει. Και στο ξαναλέω. Και στο ξαναλέω. Στο επίσημο site Super League τα βλέπω τα εισιτήρια. Το ξαναλέω. Μην τον βάζει χθε η Λύση. Βάλε τον το Χατζηδιάκο. Είναι απλά τα πράγματα. Βάλε τον Παταούλα, μα δεν θες τον Χατζηδιάκο.
1: Ένα Σεάτ Κόρντομπο, ένα Σεάτ Ήμπιζο άλλο. Τι να βάλει.
0: 1750 τα εισιτήρια. Έφαγε το φλόγο σου.
1: Πώς είπα,
0: έχει και πάνω από 10.000. Εγώ κάποιε μήπω του είπα έχει γύρω στι 12.000.
1: Μάλιστα.
0: Απλά κάποιοι. Α, το τραβά, δεν τραβάω τίποτα. Ξέρω πόσο κόσμο.
1: Τα διαρκέ μα,
0: όλοι, όπω τα βάζουν όλοι. 33.000 και Ολυμπιακό. 1750 έχει του μπαχτή.
1: Μπράβο.
0: Λοιπόν, έφαγε τον φλόκο. Τον έφαγε τον φλόκο.
1: Εσύ έφαγε τρία, εγώ τη φλόκο.
0: Εγώ τον έφαγα τον φλόκο. Λοιπόν, τώρα, βαθμολογία. Μετά το χθεσινό 1-3. Για να τελειώνουμε, να πάμε και στα υπόλοιπα θέματα.
1: Τι θέματα έχουμε.
0: Θα πάμε τώρα, θα δεις. Έχουμε μπάσκετ, ευρωπαϊκές βραδιές, Champions League. Θα πάμε τώρα να δούμε τα μάτς. ΑΕΚ με
1: Σαχτάρ. Θα πεις ποιο θα πάμε.
0: Ναι, θα το πω που θα πάμε. Περίμενε. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 15. Ένα μάτς ζόρικο δεν εμφανίστηκε με τον Ολυμπιακό.
1: Τίποτα.
0: Πέσει και με παίχτη παραπάνω, δεν έκανε φάση.
1: Τίποτα.
0: ΑΕΚ 14.
1: Ένα shoot back από 25 μέτρα.
0: Το μοναδικό πρόβλημα της ΑΕΚ για μένα φέτος θα είναι πώς θα διαχειριστεί τα πολύ ζώρικα μάτς του Τσάμπιονς.
1: Δεν έχει μεγάλο ρόστερ.
0: Δεν έχει πολύ μεγάλο ρόστερ. Έπρεπε να πάρει κανένα δύο παίχτες ακόμα.
1: Ο Νίκολης πιστεύει ότι με τα μάτς φορμαρίζει κιόλα.
0: Ναι, υπάρχουν πολλοί που το πιστεύουν αυτό. Να ξέρεις, άμα κάτσει και μιλήσει.
1: Αυτός το πιστεύει.
0: Ναι. Πώς είπαμε την ΑΕΚ πέρσι τον Αύγουστο ότι πήρε προπονητάρα, ρε φίλε. Δεν το λέγαμε.
1: Όχι, Αύγουστο, τα πρώτα μας
0: βγήκαν. Τα πρώτα μας, κατευθείαν. Ποιο, ναι, κατευθείαν. Τώρα λέμε για τον Νίστρου που ρωτάει ένας φίλος και για τον Λύση ότι εμένα τουλάχιστον.
1: Και τον Κρεμαντελά το βλέπουμε.
0: Για τον Κρεμαντελά το βλέπουμε. Ναι, ναι, το βλέπουμε. Ναι, αλλά η ΑΕΚ φαίνεται ότι εδώ υπερέχει.
1: Ναι.
0: Ολυμπιακός 13. Το πήγε στο Ξυλίκι.
1: Αν ο Ολυμπιακός φτιάξει ομάδα Σεπτέμβριο.
3: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
4: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
3: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Και στην Τούμπα έτσι τώρα, κάτσε. 9 ο Πανετολικός, 8 η Κηφισιά, που είναι πολύ καλή ομάδα, όπως και η Καλαμάτα 7. Και όπως σωστά είπαμε χθες, ότι για μένα θα κινδυνεύσει ο Βόλος, ο Λεβαδιακός, ο Ατρόμητος και βάζω ποιον άλλο έβαλα. Κανέναν άλλο δεν έβαλα. Έβαλα και την Καλαμάτα.
1: Την έβαλε.
0: Πρέπει να την έβαλα.
1: Πρέπει να την έβαλε.
0: Δεν τη ζήγησα καλά κι εγώ. Αλλά εγώ μπορώ να μην τη ζήγησω γιατί δεν τη βλέπω. Ο Πάουκ, σαν οργανισμό, απαγορεύεται να μην τη ζήγησει. Αυτή είναι η δουλειά του. Έτσι δεν είναι.
1: Δεν ξέρω τι κατασκόπου σου.
0: Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, επόμενη αγωνιστική. Πάμε στα ζόρια τώρα. Το Ατρόμητο ΑΕΚ αναβάλλεται. Η ΑΕΚ παίρνει το δικαίωμα που έχει, το μπόνους.
1: Καλά κάνει η ΑΕΚ.
0: Πολύ καλά κάνει. Γιατί θα έπρεπε να γυρίσει.
1: Λεβαδιακός Βόλος,
0: αυτό είναι ματσά. Λεβαδιακός Βόλος, αν ευτυχεί, φεύγουν και οι δύο. Και ο Μπράτσος και ο Χαραλάμπης.
1: Και οι δύο, ναι.
0: Καλαμάτα Όφη, ματσάρα.
1: Ματσάρα.
0: Και η Καλαμάτα τον βρίσκει τον Όφη μετά από ταξίδι. Θα δούμε τώρα τα ευρωπαϊκά μάτς.
1: Λες ο κτηνοτρόφος να τον πετάξει καμιά τριάρα τον
0: κόντρα. Πού παίζει η Καλαμάτα, θα παίξει πάλι. Πού θα παίξει, στη Νίκαια, στον Κορυδαλό,
1: στην Τρίπολη. Θα παίξει, στην Τρίπολη.
0: Ακόμα να γίνει το γήπεδό της. Ναι. Φαντάσου, η Καλαμάτα είναι και τσιγκάνα.
1: Τσιγκάνα είναι. Είναι Ρωμά.
0: Πανετολικός Ολυμπιακός. Εδώ θα κρίνουμε αρκετά για τον
1: Αλβαθίλ.
0: Γιατί θα το δούμε πώς αντιδράει η ομάδα μετά από κόπωση, μετά από ταξίδι.
1: Όχι. Θα πρέπει να παράξει ποδόσφαιρο τώρα, δεν έχει σύλλογη.
0: Ναι.
1: Και πρέπει να παίξει μπάλα.
0: Ακριβώς. Και Πέμπτη θα παίζει στο Βελοντρόμ. Την πιο καυτή έδρα της Ευρώπης για μένα.
1: Άντε να το δω. Ναι. Το.
0: Παναθηναϊκός Αστέρας.
1: Ωραίο ματσάκι.
0: Ωραίο, πονηρό, να δούμε αντίδραση Νέστρουπ.
1: Σκόρε Τετέι.
0: Τετέι έχει μια συμπάθεια. Ρε παγάστε, τετέι σχόρε.
1: Μ' αρέσουν οι ερωτικοί τύποι.
0: Ναι, ναι. Εμένα. Όσοι είναι θερμόιμοι, μ' αρέσουν.
1: Βέβαια.
0: Κηφισιά Άρης.
1: Δύσκολα.
0: Ωραίο πονηρό μάτς, πονηρή έξοδος για τον Άρη.
1: Πες τον Μπιάκο.
0: Ο οποίος έχει
1: Φάντομ Ντακ, πες παίρνει στην ισοπαλία.
0: Ναι.
1: Ρώτα το Φάντομ Ντακ.
0: Τα ίδια λέγαμε και για Τζιγκάνα Κηφισιά φέτος.
1: Ναι.
0: Που παίζει ηλεκτροφόρο στη Νεάπολη. Αρχίζει και βρει ο αίτημα του γήπεδου της Καλαμάτας. Ευχαριστώ Γιώργο Μάτζιο, τον ιστορικό μου συνεργάτη.
1: Πρώτα το Phantom Duck, την παίρνει στην ισοπαλία στην Κηφισιά.
0: Όχι, δεν θα τον πάρει κανένας. Και την Κυριακή το βράδυ, ντέρμπι στην Τούμπα, 9 η ώρα, πάω Ηρακλής. Εδώ σε θέλω, καρδιά μου. Ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να πάρει.
1: Έχουν κάτι ξηραφάκια,
0: ναι,
1: χρησιμοποιημένα.
0: Ναι.
1: Δώσε στο διαιτητή να ξούρισει τον.
0: Δεν ξέρουμε ποιο θα είναι ο διαιτητή. Ναι.
1: Ο Τζίλος θα είναι.
0: Ο Τζίλος είναι. Και ο Τζίλος να είναι και οποιοδήποτε να είναι.
1: Εντάξει,
0: αν ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να παίξει
1: ποτέ. Δικό μα θα είναι ο διαιτητή.
0: Δεν
1: εντάξει.
0: Μπορεί να παράξει.
1: ΠΑΟΚΑΡΑ αδικημένη, ναι, να πούμε.
0: Και πίσω δέχεται.
1: Στο κεντρικό κράτο.
0: Και πίσω τρώει 13-14 φάσει από την Καλαμάτα. Όταν τρώει 13-14 φάσει από την Καλαμάτα. Και μπορεί να φάσει από τον Ηρακλή που έχει τις Αΐτες, Νιζέτ, τον Σαντέ Σίλβα και δεν συμμαζεύεται. Θα έχει θέματα.
1: Θα έχω τον διαιτητή μαζί μου.
0: Θα έχει τον διαιτητή μαζί σου, δεν φτάνει ο
1: διαιτητής. Μου κάτσε τα κεφτιά, ξεπέργα.
0: Δεν φτάνει και διαιτητή, αν δεν έχει
1: σημασία. Δημόσια σχέσει καλέ έχουμε σήμερα με την ΕΠΑ. Άσχετα το λέμε αντίθετα.
0: Το ιστορικό meeting που θα γίνει αύριο, φίλε και φίλοι, μεταξύ ραπ, θα είναι μεταξύ ραπ και Χατσιπαναγή. Ωραία, φίλε, τι έχουμε να δούμε.
1: Εσύ με έχει σύρει τώρα πολλά. Πέρα στα. Δηλαδή, εγώ είμαι χαζός. Ναι, είσαι χαζός. Γιατί έπαιξε μικρή ομάδα. Ρε.
0: Άντε,
1: και μα στέρισε τη δυνατότητα να σε δούμε
0: στην Μπαρσελόνα.
1: Στην Μπαρσελόνα, α μην είναι.
0: Εκεί για Μπαρσελόνα ήταν. Για Μπαρσελόνα ήταν.
1: Να σε δω εκεί με τον Αγγέλο και τον Δημητρόφ.
0: Για Μπαρσελόνα ήταν. Βασιά του. Ήταν για Ρεάλ, για Μπαρσελόνα, για Ρεμπάγκερ, για τέτοιε ήταν ο Χατζημπαναγή. Λοιπόν, έχουμε τον Παναγιώτη Σωτηρόπουλο, όπου δεν θα κάνουμε ευτυχώς μετάδοση μαζί, γιατί η τελευταία που κάναμε είχε βγάλει διπλό.
1: Με ποιο θα πας?
0: Εγώ θα πάω με το κανάλι μου, τα έχουμε πει.
1: Όχι, όχι, το Μετρόπολης με ποιο θα...
0: Το Μετρόπολης θα είναι ο Ζαΐρης.
1: Θα είναι ο Ζαΐρης.
0: Δεν ξέρω.
1: Θα είναι ο Σωτηρόπουλος.
0: Δεν νομίζω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Α, πάμε, ναι, αλλά δεν
1: θα έχει μόνο ένα εκπρόσωπο.
0: Ό,τι μπορεί. Τσερβίνη.
1: Στην αναμετάδοση, ποιο θα είναι, δεν θα έχετε και τον άλλο.
0: Μπορεί να είναι ο Τσερβίνη.
1: Ναι.
0: Μπορεί να ο Τσερβίνη.
1: Στι φαγέ θα έχετε τον έναν, δηλαδή ο άλλο θα μην κλαίει ή όπου θα σφαγεί.
0: Θα σε έχουμε, όλου. Κάτσε, εσύ προκαταβάλει και βιάζει ο συνήθω.
1: Ο δικημένο πάω.
0: Κάτι άλλο και σκιά την άλλη που είμαι εβδομάδα και δεν έγινε τίποτα.
1: Ο δικημένο πάω. Φάγατε τον άλλη, φάγατε την καλαμάτα. Ο δικημένο πάω.
0: Εγώ ξέρει κανένα καλό υδραυλικό.
1: Το τρέγει, αλλά τσακώθηκα μαζί του.
0: Α, με ποιον δεν τσακώνεσαι, ρε μπαγάσα. Λοιπόν, σταμάτα να το λες, το δουλευταράκι σε όλους τους επαγγελματίες σε ένα μέρος, με αξιολογήσεις, δείγματα δουλειάς.
1: Θέλουμε δώσει η γροθιά, λέει.
0: Και ό,τι άλλη πληροφορία χρειάζεσαι. Μπαίνεις, συγκρίνεις, επιλέγεις. Απλά γρήγορα, ξεκάθαρα. Χάλασε την τέτοια τώρα, ρε εσύ. Δηλαδή, τζάμπα το. Δουλευταρά, θα σε ξαναναφέρω μετά. Δεν γίνεται ο άνθρωπος τώρα. Ενώ λέω το χορηγό, θέλει να σου δώσω δουλειά. Πόσο με μπουνιά. Να το στείλουμε στο χορηγό, θα πει τι μπουνιά λέτε. Μιλάμε τώρα, το τι τραβάω εδώ αυτές τις τρεις ώρες είναι σαν δουλεύω 13 παιδιά. Έτσι. Καραμελίτσα, έλα! Έλα να το μαζέψεις. Έλα μαζί με τα παιδάκια τώρα να πάτε να κάνετε ζωγραφική. Παναγιώτη Σωτηρόπουλος και επιστρέφουμε με μπάσκετ. Έχουμε φουλ γεμάτη εβδομάδα και αμέσως μετά. Πού παίζουν οι Έλληνες στην Ευρώπη μεσοβδόμαδα, Champions League, Europa League, Conference. Να σχολιάσουμε μαντάτα γιατί το Bet Show θα πάρει φωτιά. Break και επιστρέφουμε.
5: Η ώρα είναι 11. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
6: Τάκι, καφέ.
7: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 εσπρέσο φορόλι πια σήμερα.
6: Αχ, λαχτάρισα και έναν εσπρέσο μπαρόνε αράμπικα 100% των φορόλ.
7: Καφέ από τα φορόλ, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
5: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Εσπρέσο φορόλ. Κάθε μέρα, ο καφέ σου.
8: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
9: Καλή σας ημέρα. Καμπανάκι χτυπά στην Ελλάδα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το οποίο εκτιμά ότι οι ρυθμοί ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας θα μείνουν κολλημένοι στο 1,8% τόσο το 2026 όσο και το 2027. Δυσίωνες είναι και οι προβλέψεις για τον πληθωρισμό, καθώς οι οικονομολόγοι του Ταμείου υπολογίζουν ότι φέτος θα τρέξει με 4,2% και όχι με 3,8% όπως προβλέπει το προσχέδιο. Κλειδώνει στις λεπτομέρειες του το πακέτο των νέων μέτρων στήριξης που ανακοινώνει η κυβέρνηση αύριο για τα καύσιμα κίνησης και θέρμανσης. Στο επίκεντρο είναι τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης, που έχει σκαρφαλώσει σε ιστορικά υψηλά, καθώς αν άνοιγε σήμερα η διάθεσή του θα πολλούνταν προς 1,95 ευρώ ανά λίτρο με 1,96. Ενώπιον του ανακριτή οδηγήθηκε σήμερα το πρωί ο οδηγός του αυτοκινήτου, το οποίο βρήκε εκτός ελέγχου και εισέβαλε σε ουζερή στον Εύωσμο, προκαλώντας ελαφτά τραύματα σε θαμώνες. Ελαφρώς πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου στις διεθνείς αγορές μετά τη χθεσινή άνοδο. Η τιμή του αργού πετρελαίου Brent υποχωρεί προς τα 105 δολάρια το βαρέλι. Βακτήρια του γένους Vibrio, τα οποία μπορούν να προκαλέσουν χολέρα και άλλες σοβαρές ασθένειες, εντοπίστηκαν στον Ασοπό ποταμό, όπως αναφέρουν τα αποτελέσματα του Πανελλήνιου Κέντρου Οικολογικών Ερευνών, το οποίο διενήργησε τις σχετικές δειγματοληψίες. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Η επικαιρότητα της ημέρας αναλυτικά στο metrosport.gr.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
10: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
11: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
12: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διογκωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
11: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
12: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
13: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα.
14: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
15: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
14: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
16: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
17: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Πόσο κοστίζει να κάνεις μια νέα αρχή? Τώρα στη Velmar κοστίζει λιγότερο. Η νέα BMW σειρά 1 M Sport σε περιμένει με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο και τη δυναμική σχεδίαση M Sport που δεν περνά απαρατήρητη. Και τώρα με όφελος 2.000 ευρώ από μόλις 31.990 ευρώ με 0% επιτόκιο χρηματοδότησης. BMW σειρά 1 M Sport. Η νέα σου αρχή έχει όνομα. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Velmar, Μαρίνου Αντίπα 10, Πηλαία. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
19: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Eevee, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1-1 δώρο. Ακόμα, Whisky Johnny Walker τώρα μόνο 17,79.
18: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Ο Μότα Τζαϊκού Hybrid Days 17 και 18 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα, στην Northern Stars, το 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Κάνε reset σε ό,τι ήξερες για την οδήγηση. Πάτα start και μπες στη νέα εποχή των υβριδικών Μότα Τζαϊκού. Κλείσε το test drive σου στο omotatzaiku.northernstar.gr/hybriddays και διεκδίκησε ένα Μότα 5 για ένα Σαββατοκύριακο ή ένα Τζαϊκού 5 για 6 μήνες. Μότα Τζαϊκού Hybrid Days. Οδήγησε, γνώρισε, κέρδισε.
20: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας? Πάγος. Θερμοκρασία? Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
21: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική, εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
20: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Εξπέρσε. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάογλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
21: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
20: Κοσμάογλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
22: Πώς είπατε?
23: Κρύο. Ας γελάσω. Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με το κρύο. Ας γελάσω. Ελάτε τώρα, αφήστε τα

0: Ηλεκτρόλευκοι ξέρουν από δυνατές έδρες. Μαρσέιγ Ολυμπιακός. 5η 15 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. Σε ζωντανή μετάδοση από τη Μασσαλία. Στον Αντένα. Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
1: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
2: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
1: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
3: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
1: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
4: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
5: Ο καιρός θα έπρεπε να είναι πάντα καλοκαιρινός. Το γεύμα θα έπρεπε να είναι πάντα με φίλους. Οι γιορτές θα έπρεπε να είναι πάντα με χορό. Η νύχτα θα έπρεπε να είναι πάντα με πανσέλινο. Η ζωή θα έπρεπε να είναι πάντα γεμάτη με όμορφες γεύσεις και πλούσια αρώματα. Η ρετσίνα θα έπρεπε να είναι πάντα και χρυμπάρι. Η ρετσίνα για αυτούς που ξέρουν να την απολαμβάνουν. Ρετσίνα και χρυμπάρι. Η αυθεντική από το 1939.
6: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια έξω από την περιοχή. Η παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε. Γκολ! Εμμανουέλ Περόνε στο 72-1.
7: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από το τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δεύτερα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο, έτσι. Και κάτι ακόμα, αν είναι απαραίτητη επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω διαρκώς, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Καλημεράρες, Μετρόπολης ακούτε, rap and cool, στα αυτάκια σας. Κάζα δεν έχουμε, έχουμε Εμίλιο σήμερα, πρασινοφρουρό.
1: Ποια διαφορά δηλαδή?
0: Εντάξει,
1: αναφέρω. Ήσκο παιδί, καλό παιδί.
0: Ναι, ναι, ναι, τον συμπαθείς.
1: Γιατί να μην το συμπαθώ?
0: Έχουμε Χάρη Μανουλίδη, ο οποίος κανονίζει.
1: Σε αυτό το συμπαθώ.
0: Ναι, ναι, ναι, είναι γρήγορος και αυτός, δεν το συζητάμε.
1: Θα δείχνει μπάγκες πολύ επιτυχάσιμο έχουμε εμείς τώρα.
0: Εντάξει, ρε φίλε, αναφέρω ποιος είναι, ρε φίλε. Ποιος είναι τώρα και αυτό σε πειράζει. Σε ενοχλεί και ποιος που αναφέρουμε, ας πούμε, τον Νικολίκη.
1: Το κέρδος ποιο είναι που θα έχουμε τον Καζαμπάκα?
0: Πρέπει να έχουμε κάποιον απέναντι. Δεν βγαίνει αλλιώς στην δουλειά. Τι να κάνουμε?
1: Κάθε μέρα έχουμε και έναν από απέναντι.
0: Εφαγώθηκε τώρα. Λοιπόν, πάμε, πάμε. Λοιπόν, πιάσαμε, καταπιαστήκαμε το μαύρο κουτί της χθεσινής ήττας του ΠΑΟΚ.
1: Μαύρο.
0: Μαύρο είναι, τι είναι. Μαύρο και άραχνο κιόλας. Όπως όλη η χρονιά του 26 για τον ΠΑΟΚ. Δεν λέμε να σηκώσουμε κεφάλι με τίποτα.
1: Ωραία χρονιά του 26.
0: Ω, καταπληκτική.
1: Τι ωραία περάσαμε.
0: Αθλητικά, όσον αφορά το ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ.
1: Φέρε στα προσωπικά μας, τα υγεία μας.
0: Και στα προσωπικά, εντάξει.
1: Σκοτώθηκαν άνθρωποι, πέθαναν άνθρωποι.
0: Ναι, αλλά στα μπασκετικά του ΠΑΟΚ δεν θα έλεγες ότι είναι και άσχημη η χρονιά του 26.
1: Είναι, λέει.
0: Για πάμε τώρα.
1: Το δωτό με το δωτό.
0: Πάμε λίγο τώρα στο σποτάκι, να μεταφερθούμε και στην Λιθουανία.
1: Όπα.
0: Έχει σποτάκι έτοιμο, Εμίλη? Δεν έχεις,
1: ε? Έχει.

0: κουρασμένος και ο Πετρίδης, μην το βγάλουμε. Τι. Είναι κουρασμένος, τίποτα κι αυτός.
1: Θα μας τα πει σε λίγο. Ναι. Πάμε σποτάκι και συνδυόμαστε με Λιθουανία.
2: New Basket. Now. Με τον Γιώργο Πετρίδη. Euroleague θέλετε. Εμείς θα ξαναφέρουμε το μπάσκετ στο βορρά. Τρέμε Τράγκη και Αγγελόπουλε. Έρχεται ο Τέλης και τσάου.
3: Wow. Εδώ είμαστε.
0: Το γκολ μήπως ήταν λίγο offside.
1: Λοιπόν, αφήνουμε προς το παρόν ποδόσφαιρα, γιατί θα πάμε μετά να σχολιάσουμε και το πρόγραμμα των ομάδων μας στην Ευρώπη. Αλλά η Ευρώπη ξεκινά και για το μπάσκετ με full δράση, διαβολοβδομάδα.
0: Χάλασες, ρε Κουγιανέ.
1: Γιατί?
0: Έχεις να δώσεις ματς ευρωπαϊκά ποδοσφαιρικά.
1: Το Pet Show, ναι.
0: Και με ξεκινάς την Τρίτη τώρα.
1: Έχουμε να δώσουμε.
0: Με τη Λιθουανία τον αφήνεις τον άνθρωπο στην κούρασή του, να πούμε.
1: Έχει δώσει ήδη στο Pet Show ο Γιώργος ο Πετρίδης.
0: Ξύπνησε πρωί.
1: Ο Γιώργος είναι επαγγελματίας. Γιώργο, καλημέρα.
0: Γιώργο, ο Μπράντοβιτς, τι λέει εκεί πέρα, επιστρέφει να πούμε στην παλιά.
1: Κάτσε αυτά, τα πεις μετά. Σου είπε να τα πεις, αλλά μην τα λες αμέσως. Πάμε να πούμε μια καλημέρα τον άνθρωπο.
0: Καλημέρα.
4: Γεια σας, γεια καλημέρα.
1: Τι γίνεται, καλημέρα. Από το Κάουνας, έτσι.
4: Από το Κάουνας, ναι.
1: Δώσε λίγο στίγμα.
4: Πάω σήμερα. Έτσι παίζει το Πανεβέζης, είναι 2 ώρες ο δικός από εδώ, αλλά εδώ είναι η βάση μας. Εδώ μένουμε.
1: Α, στο Κάουνας,
4: το μεσημεράκι, ναι, θα. Πάμε προς το Πανεβέζης για το παιχνίδι που αρχίζει στις 7 με τη Λιτκά Μπελίς.
1: 2 ώρες ο δικός, με τρένο, με τι θα πάτε, με λεωφορείο.
4: Ο δικός.
1: Ένα διωράκι. Για να πάμε στο. Για δώσε στίγμα, πώς είναι εκεί η ατμόσφαιρα, κλίμα, καιρός, αγωνιστικά. Να μείνουμε λίγο στα του Πάουκ, μια που.
0: Μπουρνούζια κόλπα.
1: Σταμάτα, ρε. Ναι,
4: μπουρνούζια δεν είδα, όχι.
1: Δεν έχει μπουρνούζια εκεί.
4: Είδαμε και λίγη κίνηση χθε.
1: Ναι.
4: Εδώ, στο Κάουνας. Κάποια μαγαζιά είναι ανοιχτά, έτσι λίγο ίσα για να φάμε και να πιούμε κάτι.
0: Οι κοπέλες όμορφες είναι εκεί απάνω. Είσαι τις δικές μας με τα μούτρα κατεβασμένα.
1: Είναι ωραίες.
4: Είναι ωραίες.
1: Να το λέω με τριοπαθή συμμαζεμένο Γιώργο Πετρίδη. Φαντάσου.
4: Ναι, όχι, θα το συνέχιζα, ξέρεις, δεν είμαι τόσο πολύ.
0: Ωραία χρώματα, πράσινα μάτια, ψιλοκάβαλη. Ναι.
1: Κάτσε να μας
4: αυτό σου λέω, δεν είμαι τόσο πολύ προς τις Κανθιές, γι' αυτό λέω.
0: Α, είσαι εδώ εκεί. Γιφτοπούλα στο χαμάμ, ποιες είσαι, σαν
1: τον σαν εμένα, σαν εμένα. Γιφτοπούλα στο χαμάμ.
4: Όχι, όχι,
1: τι να αυτό εδώ, ρε φίλε, δεν μαζεύεται για τίποτα.
4: Δεν μαζεύεται.
0: Κακό πράγματα, κακογεράματα να πούμε.
1: Φαντάζομαι τον τώρα που.
4: Κακογεράματα γιατί, άλλο γεράματα, άλλο κακογεράματα.
0: Αυτά τα γεράματα δικά μου είναι εφηβογεράματα.
1: Αυτό είναι. Τι φίβο, παιδικογεράματα είναι. Παιδικογεράματα. Λοιπόν, άρα καιρός εκεί, όλη η εικόνα έτσι κάμε τέφερε μας.
4: Καιρός, αυτό που λέμε λίγο καταθλιπτικός, λίγο Λονδίνο θυμίζει.
0: Ναι, ωραίο.
4: Σύννεφια, ωραίο και εμένα.
0: Ωραίο, μ' αρέσει.
4: Ωραία είναι, ναι. Έχει ένα ποτάμι πολύ ωραίο εδώ πέρα, στην περπάτη που έχουμε κάνει ήδη.
0: Από φαγητό, Γιώργο, τι έχουν αυτοί εκεί, για πες καλά καλό μενού.
4: Τώρα καλό μενού. Δεν μπορώ να το πω κιόλας, να πούμε. Κάτι φάγαμε χθες, θέλω να σου πω πώς λέγεται.
0: Ναι, έχουν δηλαδή το δικό τους.
1: Ο ποταμός εκεί στο Κάουνας είναι ο Νεμούνας.
4: Μπράβο.
0: Πώς θα το λέγαμε εκεί το ποταμό. Νεμούνα θα το λέγαμε.
1: Τι ήθελα και το είπα, ρε φίλε.
0: Ο ποταμός Νεμούνας.
4: Άσε τώρα, τι πείτε. Εσύ πείτε το είπες τώρα.
1: Πείτε το είπα, ναι, όντως. Είναι ο γνωστός Νεμούνας, ο οποίος βγάζει. Δες είναι τώρα στο Κάουνας και πήγε στο ποταμό Νεμούνας ο Γιώργος.
0: Και να θέλει να αγιάσει δεν μπορεί.
1: Δεν αγιάζει με τίποτα. Λοιπόν, Γιωργάρα μου, αγωνιστικά τι έχουμε, για πάρε μας τώρα λίγο.
4: Αγωνιστικά, εντάξει, είχε ενδιαφέρον να δούμε σε ποια κατάσταση είναι ο Μωτιαγιούνας, ο οποίος είναι στην αποστολή. Έκανε και κάποιες δηλώσεις χθες. Όπως είπε και ο Γιώργος, ο Δέδας, ο assistant coach, προφανώς είναι λίγο πιο πίσω από τους υπόλοιπους, αλλά έχει την εμπειρία έτσι για να καλύψει αυτό το μειονέκτημα. Τώρα σε ποιο βαθμό μπορεί να βοηθήσει, για πόση ώρα μπορεί να βοηθήσει, θα εξαρτηθεί προφανώς και από τον τρόπο με τον οποίο θα πάει το παιχνίδι. Ναι. Και πώς παίζει ο αντίπαλος. Τώρα, δεν υπάρχει κάποιο άλλο θέμα. Ο ΠΟΚ δεν έχει προβλήματα αγωνιστικά. Από τη στιγμή που και ο Μωτιαγιούνας είναι μέσα και ο Χουγκάζ είναι διαθέσιμος, έπαιξε και το Σάββατο με τη Λευκάδα.
1: Ναι.
4: Δεν υπάρχουν αγωνιστικά προβλήματα.
1: Μόνο ο Μωρούγι δεν θα παίξει, έτσι.
4: Ο Μωρούγι, ο Κακλαμανάκης και ο Φίλιος έμειναν στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
4: Πήρε 13 παίρνει μαζί του Τρικέρι, θα κοπεί ένα πριν το παιχνίδι. Σε ένα γήπεδο 5.600 θέσεων παίζει η
1: Κάμπελης. Πόσο?
4: 5.600 θέσεις είναι το όταν γίνονται αγώνες μπάσκετ.
1: Ναι, οκ.
4: Αν το γεμίζουν ή όχι, δεν μπορώ να το πω με σιγουριά, θα το δούμε. Πάντως, δεν είναι ένα παιχνίδι που μπορεί να το πάρει ο ΠΑΟΚ
1: εύκολα.
4: Αψήφιστα. Είναι εκτός έδρας παιχνίδι. Ακριβώς. Ο Γιούνας που ξέρει καλύτερα για την Κιλικουανό.
1: Ναι.
4: Ότι είναι εκτός έδρας παιχνίδι, για αυτά τα παιχνίδια δεν μπορεί να τα θεωρήσει εύκολα. Πολύ περισσότερο από το, με βάση το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ ψάχνεται. Έτσι δεν είναι ακόμη στο το καλύτερο δυνατό επίπεδο αγωνιστικά.
1: Mm-hmm.
4: Το είδαμε και την περασμένη εβδομάδα στο Σαράγεβο με την Βόσνα, που μπορεί να πει ότι είναι και λίγο κατώτερη τη Λιτκάμπελη.
1: Ναι.
4: Έτσι, χοντρικά βέβαια. Έτσι, μπορεί να πάρει στη ζυγαριά να το πει με σιγουριά, αλλά είναι λίγο κατώτερη. Οπότε περιμένουμε να δούμε από τον ΠΑΟΚ να βγάζει σιγά σιγά και μια βελτίωση, να βγάζει μια εξέλιξη, να παίρνει τα παιχνίδια. Γιατί όπως και να το κάνουμε, Νίκο Κωστή, σε αυτή την περίοδο ειδικά, όσο καλά και αν παίζει, όσο άσχημα για παίζει.
1: Τίποτα, νίκη, νίκη μετράει. Νίκη
4: είναι
1: μετράει.
4: Νίκη, να είναι νίκη.
1: Φαβορεί ο ΠΑΟΚ ένα 25, αλλά ναι. Άμα δεν το δείξει ο παρκέ.
0: Και χθε φαβορεί ήταν.
1: Καλά, ένα 25 είναι και πέσει. Και να δει κιλομετρόφο τριγώνα.
4: Και μεγάλα χάντικα που κινούνται.
1: Ναι.
4: Πάνω από του 10 πόντου, για να πάσουμε σε διπλασιασμό mm-hmm. απόδοση. Αλλά εντάξει, τώρα αυτό είναι σχετικό. Ξέρει πώ εύκολα μπορεί να ανοίξει ή να κλείσει μια.
1: Ναι, δεν το συζητάμε.
4: Μέσα σε μερικά αγωνιστικά λεπτά δεν θέλει και
1: 7 η ώρα το μάτς. Έτσι θα σε ακούσουμε.
4: Ώρα, από το Μετρόπολη,
1: βεβαίω.
4: Και από το Μετρόπολη TV στο
1: Βεβαίως.
4: Μετάδοση κανονικά. Και φυσικά περιμένουμε να δούμε. Πώς θα εξελιχθεί το πράγμα για τον ΠΑΟΚ. Έχει μπροστά του ένα δύσκολο πακέτο αγώνων μέχρι το τέλος του μήνα. Είναι ο πρώτος από τους 6 που θα δώσει. Όλοι είναι δύσκολοι. 4 από τους 6 είναι εκτός έδρας.
1: Τώρα Λιτκάμπελη, Λιθουανία, επιστρέφει, έρχεται εδώ, παίζει το.
4: Παίζει Σιρόδο.
1: Σιρόδο με τον Κολοσσό το Σάββατο.
4: Μετά παίζει με την Ούλμ εντός, έχει ΑΕΚ εντός και μετά πηγαίνει εκτός έδρας με τον Ηρακλή.
1: Mm-hmm.
4: Με την Μπαχτσές εκεί μάλλον και με τον Ηρακλή.
1: Αυτό είναι το πιο δύσκολο για μένα πακετάκι. Ηρακλής Μπαχτσές εκεί. Εκεί είναι το πιο δύσκολο.
4: Ναι, εντάξει, έχει ταξίδι. Είναι ενδιαφέρον το αυτό κομμάτι. Λογικό είναι να περάσει και τέτοια,
1: ναι.
4: και τέτοια ζόρια ο ΠΑΟΚ με βαγόνες διαδοχικούς.
1: Ο Άρης παίζει αύριο, έτσι.
4: Έτοιμος είναι.
1: Ο Άρης αύριο παίζει με την Ντερτόνα.
4: Ντερτόνα, είναι Ιταλική.
1: Ιταλική.
0: Τι είναι αυτή η Ντερτόνα?
1: Ιταλική. Ιταλική ομάδα.
0: Σαν πίτσα ακούγεται.
1: Πίτσα Ντερτόνα.
0: Πίτσα
1: Ράφαελ. Γιώργο, έχουμε και Ευρωλίγκα σήμερα και ο Κωσής ήθελε να σε ρωτήσει κάτι για το.
4: Πολύ Ευρωλίγκα σήμερα.
1: Ναι.
0: Ο Μπράντοβιτς γυρνάει στο.
1: Πώς θα είπε.
0: Στην Παρτιζάν, να πούμε εκεί πέρα. Θα πέσει χειροκρότημα ή γιούχα, να πούμε.
1: Είδες που τα ξέρει.
4: Όχι. Εκεί το λατρεύουν τον Μπράντοβιτς. Όσοι είναι ο Μπράντοβιτς στο Βελιγράδι.
1: Έτσι ακριβώς.
4: Κάτι Παρτίζαν. Ούτε καν.
1: Ένα 40 δίνει τον Παναθηναϊκό. Εδώ να πούμε.
4: Ναι. Αν και η Παρτίζα μου έχει μπει καλά.
1: Ναι, πάρα πολύ καλά.
4: Εντάξει, είναι φαβορεί ο Παναθηναϊκός. Τώρα ένα 40 μου φαίνεται αρκετά χαμηλό, βέβαια.
1: Ναι.
4: Αλλά εν πάση περιπτώσει, γιατί παίζουμε εκεί πέρα, δεν είναι και εύκολο να παίξεις στο Βελιγράδι. Αλλά είναι πολύ καλά ο Παναθηναϊκός. Παίζει για πρώτη φορά όμως εκτός έδρας. Έπαιξε 4 φορές εντός. Έκανε 4-4 με μεγάλες διαφορές.
0: Και Βαλένθια Ολυμπιακός με καυτό σόρτ για τη Βαλένθια, έτσι.
1: Είδες πόσο διαβασμένος είναι, του τα γράφει ο Χάρης απ' έξω βέβαια, για να τα λέει. Επειδή δεν τα βλέπεις, έτσι, αλλά εγώ το δίνω στεγνά, όπως μας δίνει αυτός σε όλα.
0: Καυτό σόρτς.
4: Ωραία παιχνίδια και τα δύο, έτσι, και το Παρτίζαν Ολυμπιακός και το Βαλένθια ο Ολυμπιακός.
1: 1.75 τον Ολυμπιακό μέσα στη Βαλένθια.
0: Πιο πολύ,
1: Ναι, πιο δύσκολο το θεωρεί.
4: Ναι, είναι πιο δύσκολο, εντάξει, είναι σαφ. Δύσκολο, γιατί η Βαλένθια παρότι άλλαξε εντελώς και προπονητή και παίκτες.
1: Έκανε καλές επιλογές. Έκανε πολύ καλές επιλογές. Αυτό λέμε, ρε φίλε. Πρέπει ειδικά μετά από μια τόσο
0: πιθανή. Να δώσουμε διπλό και over 160 τόσου πόντου να πούμε.
1: Αυτό δεν το έγραψες.
4: Το σκορ μπορεί να πάει
0: 160 πόσο, συν 160 φεύγα πόντου.
4: Και χαμηλά είναι γιατί τα line παίζονται κάπου 170
1: πόντου.
4: Οι δύο καλύτερες επιθέσεις
0: της διοργάνωσης. Πάω 180 εγώ, το τραβάω,
4: 180 τώρα εντάξει.
0: 180 πόντα τρίποντα.
4: Ναι. Εντάξει, δεν αποκλείεται γιατί είναι ομάδες που πάνε ψηλά τα σκορ. Σχεδόν ψηλά τα σκορ. Θα το δούμε.
1: Θα τα δούμε. Έχουμε κάτι άλλο, Γιωργάρα, γιατί ξέρουμε ότι πρέπει να ετοιμαστεί σιγά σιγά να φύγεις.
4: Πολύ δεν έχουμε κάτι άλλο περισσότερο. Είπαμε τα αγωνιστικά, έχουν έρθει και κάποιοι φίλοι του ΠΑΟΚ εδώ.
1: Ωραία, με το τσάρτερ.
4: Και με το τσάρτερ.
0: Στο πλήρωσε ο Τέλης δηλαδή.
1: Όχι,
4: όχι.
1: 1000 ευρώ ήταν.
0: 1000 ευρώ, άρα είναι φραγκάτι να πούμε αυτή,
4: Λοιπόν, δεν ξέρω.
0: Τζιριμπίν, τζιριμπόμ.
1: Ο βασιλικός ΠΑΟΚ πλέον είναι να έχει λεφτά.
0: Να δώσω το λε σόρτ πάνω από 18 πόντι.
1: Τώρα του το έγραψε απ' έξω ότι σε δίνει τα λε. 18 πολύ μου φαίνονται εμένα.
4: Είναι πολύ. Είναι πολύ. Άλλοι και είναι πολύ.
0: Πάμε 16.
4: Αλλά 18.
1: 18 μου φαίνονται πολύ για το Λεσόρ.
4: Και το ξέρει και το πράγμα ο Λεσόρ. Έπαιζε στην Παρτίζα με τον Παναθηναϊκό.
1: Βάλω over 12,5, over 14,5 εκεί να σε λίγο. Και 14,5
4: εκεί. 14,5 ναι. Εκεί. Θα βάλει 15.
1: Έχουμε γίνει και μπασκετικοί εδώ πέρα, όπως βλέπεις.
0: Βλέπω έχει πάρα πολύ ειδικά στοιχήματα και αυτό με χαροποιεί πάρα πολύ.
1: Σε χαροποιούν.
0: Μπράβο,
1: Ντίνο μου. Μπράβο, αγόρι μου.
4: Έτσι πρέπει.
1: Γιωργάρα, θα σε έχουμε και αύριο, έτσι. Λογικά θα μας πεις και τα μαντάτα ή θα σε πτήσει. Θα σε έχουμε.
4: Όχι, πετάμε μεσημέρι, απλά θα είμαι κάτω σε βανάκι. Οπότε εντάξει, οκ, θα μπορέσουμε να βγούμε.
1: Καλό υπόλοιπο να περάσει ωραία εκεί στον Νεμούνα ποταμό, έτσι. Και στου παραπόταμου του Νεμούνα.
0: Να έχει καλή πτήση και να έχει και καλή.
1: Μόνο δεν πρώτο. Φιλιά, Γιωργάρα μου, να σε καλά. Τι πράγμα.
0: Γιατί γελάς για κάτι που δεν είπα.
1: Αυτό είναι το θέμα. Να καταλαβαίνει το αστείο χωρίς να το πει ο άλλος. Αύριο να πούμε 10 η ώρα σε αποκλειστικότητα αυτή η εκπομπή.
0: Αύριο.
1: Αύριο, ναι. Θα έχουμε το διαιτητή του Ηρακλής ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ Ηρακλής. Επειδή το έβαλες, έχω ενημέρωση εδώ από τον κορυφαίο.
0: Ο Τζίρος θα είναι.
1: Δεν ξέρω ποιος θα είναι.
0: Αφού το μαγειρεύει.
1: Εσύ προκαταβάλεις πράγματα.
0: Εσύ προκαταβάλεις. Στο Μακεδονία Παλάς, πώς το λένε.
1: Σωτηρής ο Βαγγέλης.
0: Πώς το μαγειρεύει αυτό το.
1: Κορυφαίος. Πρέπει να πάμε να φάμε μια μέρα εκεί.
0: Θα πούνε ότι τα παίρνουμε από το Σαββίδι. Καλύτερα να πάμε σε άλλο
1: σπίτι. Θα πάμε να πληρώσουμε, φίλε. Γιατί δεν
0: και ποιος θα ξέρει αν μας δουν και δεξιότητα.
1: Θα πάμε την απόδειξη να ορίσει.
0: Άσερε τι απόδειξη.
1: Λοιπόν, αύριο 10 η ώρα εδώ στο Μετρόπολης θα μάθετε τον διαιτητή του αγώνα ΠΑΟΚ Ηρακλής. Ο Γιώργος Μάτζιος θα έχει το αποκλειστικό.
0: Μέστε.
1: Κλαίω με τον τι αλήτης είσαι κι εσύ. Να μην κάνω κι εγώ καμιά αλητία. Ναι, όντως. Επειδή στάζουμε από ειλικρίνεια, το είπα επίτηδες.
0: Ναι.
1: Έτσι. Το είπα επίτηδες. Αλλά γελάσαμε. Αυτό δεν θέλαμε.
0: Εδώ στάζουμε.
3: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
5: On Air Media Group.
3: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Λονδίνο, αύριο 10 η ώρα με τη Σαχτάρ και η Σαχτάρ θα έχει.
0: Κάνει μια παλιά το λάκι του Παπαϊωάννου. Βγαίνει πίσω από το ένα.
1: Αύριο μαζί θα το βλέπουμε.
0: Τον Αρβανίτη, Αρβανίτη, έρχεται.
1: Εκεί την ώρα θα δούμε το ματσάκι μαζί. Θα ψοφήσουμε, θα βγάλω βιντεάκια, θα γίνει χαμός. Λοιπόν, η Σαχτάρ έχει προβλήματα. Στη Σαχτάρ προπονητής, αν δεν κάνει. Λάθος είναι ο Τουράν.
0: Αυτό πίτσα ήταν. Ο Τουράν. Ο Λόξικας. Θεσσινή πίτσα ήταν.
1: Όχι. Δεν έχω τέτοια από θέματα. Ευτυχώς ο
0: Πέτσο. Λοιπόν, θέλω να δώσω Bet Show σήμερα.
1: Bet Show θες να δώσεις.
0: Στα ίσια, ναι.
1: Λοιπόν, σήμερα έχει για τα σημερινά Lan Sporting στις 8 παρατέταρτο.
0: Sporting παίζει ο φίλος μου ο Ιωαννίδης.
1: Α, γίνεται φιλαράκια.
0: Γιατί?
1: Το επόμενο φιλαράκι σου που ξέρω θα γίνεται και κολλητή θα είναι ο Τετέ, να ξέρεις. Πώς γίνεται όταν κάνεις ανακατοσούρα, τα μπερδεύεις, τα ανακατεύεις, τα κάνεις, μαλώνεις, σκοτώνεσαι. Στο τέλος γίνεσαι κολλητός με αυτούς. Πιο τρανό παράδειγμα, Μουράτης. Σε τράβηξε τον μπουκέτο. Όταν ήσασταν μικροί, τώρα είστε κολλητάρια, έτσι.
0: Γιατί τι έχουμε να χωρίσουμε.
1: Σε τράβηξε τον μπουκέτο, σε έστρωσε χαρακτήρα, φίλος μου κολλητός, να χαρώ εγώ. Σαμπάχ Σλάβια Πράγας 8 παρατέταρτο. Και στις 10 σήμερα έχουμε Arsenal Lille. Πολλή δουλειά έχω. Πρέπει μετά να πάω γραφείο, Bet Show μόνο να μελετήσω.
0: Ποιο γραφείο, ρε, στο σπίτι δεν κάνεις.
1: Ναι, στο γραφείο μου, εκεί.
0: Έχει κάνει γραφείο στο σπίτι.
1: Πώς, δεν έχω χώρο να γράψω υπολογιστή.
0: Και στο Μακεδονία Παλάς μένεις.
1: Κάτσε, δεν έχω ένα χώρο να γράφω, να κάνω.
0: Arsenal.
1: Arsenal Lille, Ατλέτικο Μάντσεστερ.
0: Ατλέτικο.
1: Αυτό μου αρέσει.
0: Άσος
1: αλλά δεν θα πω τι βλέπω.
0: Άσος.
1: Γαλατά Μπαρσελόνα στις 10. Ίντερ Κλαμπ Μπρούζ. Leipzig PSV Eindhoven.
0: Πώς λέει Leipzig?
1: Λειψία Eindhoven. Viking Bayern Munich. Και Villarreal Napoli, και αυτό ωραίο μάτς για παιχνίδι. Αυτά είναι τα σημερινά του Τσουλού. Θυμίζουμε ότι αύριο παίζει η ΑΕΚ, η Ένωση στο Λονδίνο, στο Stamford Bridge με την Chelsea.
0: Η Λειψία με ποια παίζει?
1: Είπαμε, η Λειψία παίζει με την Eindhoven. Και Europa League έχουμε την Πέμπτη, όπου θα δούμε εκεί τρεις ομάδες μας, δύο στο Europa και μία στο Conference. Ο Ολυμπιακός θα πάει στο Βελοντρόμ 10 η ώρα παίζει. Μαρσέιγ Ολυμπιακός, σφίξαν τα γάλατα. και ο Όφη πηγαίνει στη Ρέν. Έχουμε ελληνογαλλικές μονομαχίες. Απάντησε στη Βρετάνη. Ένα ο γαλλικό νότο και ο άλλο ο
0: καλή επιτυχία. Να και Όφη, δεν το χωνεύω.
1: Και ο εγώ το χωνεύω πολύ.
0: Εσύ επειδή σε πάω ξύ, το χωνεύω.
1: Το χωνεύω πολύ τον Όφη, ρε φίλε.
0: Μάλλον μου κάθε στο λαιμό.
1: Εγώ τον έχω δεύτερη ομάδα, τον υποστηρίζω κιόλα. Θα πανηγυρίσω και τα γκολ του. Λοιπόν,
0: δίνω.
1: Και ο Παναθηναϊκός θα τα δώσει μετά το break.
0: Ναι.
1: Και θα ανοίξουμε και γραμμές.
0: Ναι.
1: Για να ακούσουμε τι βλέπει και ο κόσμος για το χθεσινό κάζο του ΠΑΟΚ, για το λύσει, πώς το σκέφτονται, τι περιμένουν. Τσουλού, ΑΕΚ, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό. Τώρα θα πάρουμε ένα break. Και μην μας διακόψεις, γιατί θα ξανακάνω και άλλη αναφορά.
0: Όπα.
1: Ναι, μην με ξανακανονίζεις με εμάς τώρα, λέει κάθε Τρίτη. Έτσι. Και Τρίτη θα φύγει, λέει. Δεν έρχεται Τρίτη. Τετάρτη. Δεν έρχεται Τετάρτη και εσύ ακόμα περιμένεις να δεις το Μάστορα.
0: Αφού πίνουν μπύρες.
1: Α, μπράβο. Αλλά με το δουλεύταρα ξέρεις ποιος έρχεται, πότε και γιατί. Και έχεις και την υποστήριξη από ολόκληρη την ομάδα. Επιτέλους επαγγελματισμός.
0: Τι πατάω δηλαδή.
1: Δουλευταρά.gr. Μπαίνεις, γκρακ.
0: Και θέλω στην επανομή τη στέγη.
1: Πώς, ναι, πώς πας με, και βλέπεις το κάρτελ.
0: Με έκλεψε εκεί, πώς τη λένε οι.
1: Ναι, τι σε
0: πλήρωσε. Με ξέγελασε.
1: Τι να κάνουμε, εντάξει. Ναι. Τι να κάνουμε. Αυτά
0: σε μπέρδεψε το κτίριο, ναι,
1: ναι,
0: καλά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
0: και
1: ναι, ναι.
0: Μου βάλε κάτι αρμούς εκεί σαν τα μούτρα τη.
1: Μας έβαλε και αρμούς.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τώρα πάμε σε break.
0: Πάμε σε break.
1: Και επιστρέφουμε.
0: Αλλά εγώ μήνυση δεν έκανα.
1: Όχι, εντάξει, δεν κάνουμε τέτοια. Πάμε.
0: Πάμε.
3: Η ώρα είναι 11:30. Κάπου ανάμεσα στον πρώτο και το δεύτερο καφέ εμφανίστηκαν πάλι ψίχουλα. Για μια καλή σκούπα στίκ, ακριβώς όπως τη θέλεις, ξέρεις που θα πας. Στον Βιλερί.
5: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
6: Μετρόπολης τρελαίνομαι.
3: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Παράθυρο στα σπορ.
7: Καλή σας μέρα. Στο παιχνίδι που έριξε την αυλαία της έκτης αγωνιστικής, ο ΠΑΟΚ έκανε ένα απρόσμενο βαθμολογικό πισωγύρισμα μέσα στην Τούμπα, γνωρίζοντας την ήττα με 3-1 από την Καλαμάτα. Οι γηπεδούχοι εγκλωβίστηκαν από την τακτική των φιλοξενουμένων, χάνοντας πολύτιμο έδαφος στη μάχη της κορυφής και σπάζοντας μια παράδοση ετών. Η διαμόρφωση του βαθμολογικού πίνακα φέρνει τον Παναθηναϊκό να διατηρείται μόνο στην κορυφή με 15 βαθμούς. Στη δεύτερη θέση ακολουθεί η ΑΕΚ με 14, ο Ολυμπιακός βρίσκεται στην τρίτη θέση με 13, ακολουθεί ο ΠΑΟΚ με 12 και έπονται Άρης και Όφη με 10 βαθμούς. Ανεπιτυχές ήταν το πέρασμα του ΠΑΟΚ Β' από τη Νέα Σμύρνη, καθώς ιτήθηκε εχθές με 3-0 από τον Πανιόνιο για την έκτη αγωνιστική της Super League 2. Στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής του EuroCup, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Λιθουανική Λιετ Καμπέλης, με την αναμέτρηση να είναι προγραμματισμένη για τις 7 το απόγευμα. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης στοχεύει στην τρίτη συνεχόμενη νίκη της στη διοργάνωση, προκειμένου να διατηρήσει το απόλυτο των επιτυχιών στον όμιλο. Αύριο Τετάρτη θα ρηχτεί στη μάχη του Γυροκάπου Άρης, υποδεχόμενος τη δυνατή Ιταλική Τορτόνα στο Αλεξάνδριο. Η αναμέτρηση έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 8 το βράδυ, με την ομάδα της Θεσσαλονίκης να ψάχνει μια ακόμα σπουδαία ευρωπαϊκή επικράτηση. Ευρωπαϊκές υποχρεώσεις έχει την ίδια μέρα και ο Ηρακλής, ο οποίος φιλοξενεί τη γερμανική Würzburg στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του FIBA Europe Cup. Το τζάμπολ στο κλειστό του Ιβανοφίου πρόκειται να πραγματοποιηθεί στις 7.30 το απόγευμα. Αναλυτικά οι ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
3: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr. Πάνω στη δουλειά δεν υπάρχει χώρος για συμβιβασμούς. Στη Συνδομετάλ θα βρεις αυτό που πραγματικά χρειάζεσαι. Τα κορυφαία εργαλεία με τάμπο, ηλεκτρικά ή μπαταρίας, τροχούς, δράπανα, βιδολόγους, πιστολέτα, δισκοπρίωνα και πολλά ακόμη. Για να γίνεται κάθε δουλειά σωστά. Συνδομετάλ, Χρυσοστόμου Σμύρνης 20, Σύνδος. Στο συνδομετάλ.gr ή τηλεφωνικά στο 2316 016 561.
8: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα, μπομπ. Με βρήκατε στη Google. Air Condition. Κάνουμε. Special. Κριτικές. Έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
9: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
10: Διδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρύψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και ετοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
11: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
12: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
13: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει. Τι μου προτείνεις, Πρόμου?
14: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vechro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
15: Η λύση αυτή ακούγεται όντως Pro. Φυσικά από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάογλου.
16: Τέσσερα καταστήματα. Κέντρο Φίνικας Εύοσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
17: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
18: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vechro από τον Κοσμάογλου. Η επιλογή των Pro.
19: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
20: Hey, see, σκουριάσαμε! AC, ξεσκουριάσαμε!
21: Πολυχρηστικό, αντισκοριακό και λιπαντικό AC 90. AC, το χρειάζεσαι!
22: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
23: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
24: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
25: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
26: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
27: Εκεί όπου μυρίζει θάλασσα καλοψημένο ψάρι με πολύτικες πινελιές. Εκεί όπου το κύμα της θάλασσας καθαρίζει τη σκέψη και η αξεπέραστη θέαση ταξιδεύει. Εκεί, στο βράχο, το ψάρι είναι επιστήμη. Με τις γνώσεις μας και την εμπειρία μας που έχει ρίζες στη Μικρά Ασία για 4 ολόκληρες γενιές, φροντίζουμε οι γεύσεις που σας προσφέρουμε να γίνουν αξέχαστες εμπειρίες. Ψαροταβέρνα Βράχος, Μικράς Ασίας 2, Νέα Κρίνη. Τηλέφωνο 447-991. Ψαροταβέρνα Βράχος, καθημερινά, μεσημέρι βράδυ, 90 χρόνια τώρα. Αναστατώνει τους ουρανίσκους.
28: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Ραφαέλ, Ραφαέλ Πιτσάρα, παιδιά, είναι πολύ απλό. Θέλετε να φάτε καλά, δεν χρειάζεται να πάτε καν Ιταλίες. Θα πάει η Ραφαέλ πλέον σε 5 καταστήματα. Τούμπα, Πολύχνευος, Μοκαλαμαριά και Λαγκαδά. Και το τι γίνει στο Λαγκαδά δεν μπορώ να σας το περιγράψω. Παιδιά, ο κόσμος εκεί έχει εγκαλιάσει πραγματικά τη Ραφαέλ. Οι λάτρεις της πίτσας βρήκαν το στέκι τους, γιατί μιλάμε για value for money επιλογή με τα όλα της. Υψηλή ποιότητα, καταπληκτικές γεύσεις και επιλογές για όλους. Θες πιτσάρα, την έχεις. Θες μακαρονάρα, την έχεις. Θες να δοκιμάσεις το αγαπημένο μου, το γκαργανέλι με κοτόπουλο και σος. Πώς μιλάμε. Θες παντσανέλα, σαλατάρα, την έχεις. Τώρα υπάρχει και το μενού του αθλητή για όσους θέλουν γεύση, αλλά και balance. Ραφαέλ Πιτσάρα, η γεύση που ενώνει την πόλη, παιδιά. Ραφαέλ United πρέπει να λέγεται. Και όπως σας είπα, στο μαγαζί της Τούμπας γίνεται αυτή η εβδομάδα ανακαίνιση. Αλλά κανονικά μπορεί να παίρνετε το take away ή delivery στα γνωστά τηλέφωνα της Ραφαέλ. Απλά είναι κλειστό το σαλόνι. Λοιπόν, μπήκαμε στο φινάλε, στην τελική ευθεία.
1: Στη Ραφαέλ δεν πήρανε τον εργατάρα, πώς το λένε.
2: Τον εργατάρα.
0: Τον δουλευταρά.
2: Α, ναι, ναι, εντάξει, ναι, ναι.
1: Δεν τον πήραν και πήραν άλλους και δεν τρώμε πίτσα εξαιτίας
0: των. Είναι ανοιχτά, είναι ανοιχτά.
1: Αν
0: θες να κάτσεις εσύ.
1: Τι θέλω να κάνω,
0: πάνε στον Ραφαέλ της Καλαμαριάς.
1: Δεν με βολεύει.
0: Πάνε Ραφαέλ Πολύχνευος μου. Τα παιδιά από κάτω από το σάντουιτς μας περιμένουν να πάμε να φάμε.
1: Δεν λέγεται σάντουιτς.
0: Έτσι λέγεται.
1: Σαντουιτς.
0: Ναι, τέλος πάντων. Ναι, εσύ μας περιμένουν να κατέβουμε μια κομπή. Είναι μαγαζάρα, λέει. Θα πάμε κάτω να μας κεράσουν σαντουιτσάκι. Και στο κέντρο υποδρομίου. Και πάρουμε ταξί.
1: Όχι,
0: και
1: θα πάρουμε τα μάξι να βρει τα παρκάκια.
0: Δεν το παίρνω.
1: Α, δεν το παίρνω.
0: Στο κέντρο, όχι. Όχι,
1: θέλει ταξί να πάρει.
0: Θα πάρουμε ταξάκι και θα πάμε κάποια στιγμή να οργανωθούμε ένα πρωινό μετά από εδώ. Θα πάμε να χτυπήσουμε.
1: Πρωινό μετά από εδώ, ρε Κουγιανέ, εγώ 2 ώρες έχω. Ναι. Μέχρι να πάω εκεί πέρα.
0: Μια μέρα που
1: μια πορεία να κάνουν οι κομμουνιστές κάηκαν.
0: Να σου πω. Μια μέρα που δεν θα κάνει προπόνηση. Θα φύγουμε από εδώ κατευθείαν 12
1: ώρα. Θα φτάσουμε 12.30.
0: 12 και 20. Ναι. Θα φάμε μέχρι τις 1.30-2 παρά και φέρνουμε ταξί.
1: Τι είναι αυτό, αυτό είναι μαραθώνιος. Αυτό είναι τρέξιμο.
0: Σιγάρε μαραθώνιος.
1: Άμα δεν απλωθούμε, δεν κάνουμε τη σοβαρά.
0: Μέχρι σε 9 το βράδυ είναι τότε. Πάμε,
1: πάμε το βράδυ.
0: Πάμε μια μέρα πριν την TV100 που θα κατεβαίνουμε εκεί. Θα σταματήσουμε. Λοιπόν, γραμμές.
1: Άμα πάμε εκεί.
0: Είναι γεμάτο το κέντρο. Θα φουσκώσουμε, ναι.
1: Δεν θα πάμε στην εκπομπή μετά.
0: Δεν θα πάμε εκπομπή. Πάμε στο.
1: Εγώ ψήνομαι γιατί μου αρέσουν αυτά τα.
0: Και σου λένε καταπληκτικά. Εγώ το καλύτερο σάντουιτς μου το έφαγα Φλωρεντία. Ήταν τέτοιο στυλ. Κομμένα λαντικά φρέσκα μπροστά σου. Κομμένα κασέρια τυριά. Σος. Άστο
1: ψήνει. Αλλά πιει και κάτι εκείνη
0: την ώρα. Πίνει και την πυρίτσα. Πίνει και την πυρίτσα σου. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν.
1: Θες γραμμές εσύ.
0: Θέλω γραμμές, είναι γεμάτο κέντρο. Ο κόσμος θέλει να πει τα δικά του.
1: Άκαλε ο κόσμος.
0: Είναι πικραμένος.
1: Άκαλε, πικράθηκε.
0: Κάτσε μου και κανένα στετέ και τα ακούσεις τώρα στερεοφωνικά. Έτσι, κάτσε. Καλημέρα, φίλε. Πάμε, σας ακούμε. Εμείς δεν λέμε τίποτα. Κύχο δεν βγάζουμε.
3: Καλημέρα.
0: Καλώς όνα.
3: Τι κάνουμε.
0: Μεγαλώνουμε.
1: Πρέπει να φιλοφρονήσεις. Μπες
3: και ακούστε να δείτε. Ακούστε να δείτε.
0: Ναι,
3: την άποψή μου θα πω, η οποία δεν είναι και. Είναι κάπως τεκμηριωμένη, γιατί έχω δουλέψει στο Φάμπορο, σε μια ομάδα του Φάμπορο.
0: Στο Φάμπορο, στην Αγγλία, ναι, στη κάτω, χαμηλά, στα conference και πιο κάτω. Ναι, Φάμπορο. Ναι, ναι, ναι. Ναι, την ξέρουμε.
3: Τα ξέρει, μια μισή ώρα από το Λονδίνο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Σε εκείνη την ομάδα δούλευα, είχαμε φτιάξει μια ομάδα, την είχα φτιάξει βέβαια άλλη. Εγώ ήμουν ένα τεχνικό διευθυντή εκεί.
0: Ναι.
1: Εσύ τι δουλειά κάνεις,
0: τεχνικός ευθυντής,
1: προπονητής, τριφτομπουτάς, τι είσαι κάτι.
3: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, διοικητικά είχα
0: το. Βρήξα τέτοιος είναι.
1: Εντάξει.
3: Ναι. Αλλά μ' αρέσει το ποδόσφαιρο, παίρνω στους γνώσεις. Έχω, δεν έχω τις δικές του ραπτό, μην. Εσύ είσαι πανεπιστήμιος.
0: Ας, ο λέκτορας
3: είναι αυτός.
0: Ναι.
3: Η άποψή μου είναι πια, έτσι πως έχω δει πως λειτουργούν εκεί, γιατί. Μελετήσαμε πώς λειτουργεί η Arsenal, η μεγάλα κλαπ, πιο μικρά κλαπ.
1: Παιδιά, το αργείς, είναι... το αργείς.
0: Πάμε λίγο, ναι.
1: Πάμε.
3: Στον πάγο και ευθύνη είναι ένα του προπονητή που δεν έχει την ικανότητα, ενώ έχει γνώσεις, να τις περάσει.
0: Να τις μεταλαμπαδεύσει, ναι. Συμφωνώ.
3: Ναι. Το δεύτερο είναι και το κυριότερο, Μάτος Βιερίνια, παιδιά, συγγνώμη, αλλά αρχηγή ομάδος είστε. Δεν κάνατε να ενώσετε την ομάδα. Και τρίτη είναι του Σαρδίδη. Πήγαινε μια εβδομάδα στις προπονήσεις. Ποιο αποτέλεσμα. Ποιο το αποτέλεσμα.
0: Ναι. Ναι.
3: Ποιο το αποτέλεσμα, ρε φίλε. Εγώ μπορώ να σου δώσω μια οικοδομή σε μια μέρα. Ενώ οι άλλοι σε τρεις και δεν κρεμιστεί. Έκανα κάτι.
0: Ναι.
3: Αυτό το παιχνίδι ήταν κομβικό για τον Πάο.
0: Πάρα πολύ, πάρα πολύ, πάρα πολύ, φίλε. Πάρα πολύ και κομβικό, όντως.
3: Είχε την ευκαιρία να περάσει πρώτο μαζί με τον Παναθηναϊκό και ότι ήταν μεγάλη διαφορά. Αλλά το ψυχολογικό boost.
1: Ήταν ψυχολογικό boost. Πάμε επόμενη
0: γραμμή. Και η εικόνα ήταν πολύ κακή. εικόνα. Και εικόνα και μετά το τέλος του αγώνα. Για όσους πρόσεξαν λεπτομέρειες, εγώ πρόσεξα.
3: Να μην σας κρατάω τη γραμμή, να πω δύο πράγματα τελευταία και μετά θα σας ακούσουμε με τη σχετική πλάβια. Κέρδισε την Καλαμάτα και στο ΔΑΤ. Όλα καλά. Εκτός αυτό, το κυριότερο όλων είναι ότι το ψυχολογικό που θα έπαιρνες. Μετά για το υλικό που είπατε, το τελευταίο που λέω. Mm-hmm. Εγώ πιστεύω ότι σαν υλικό απέκτος ο ΠΑΟΚ έχει ένα από τα καλύτερα στην Καλαμάτα.
0: Συμφωνώ μαζί σου, φίλε. Συμφωνώ, ομάδα δεν έχει.
1: Έχει ελουστό το Σαντα Μαρία.
0: Θα έχει και κάποιου τέτοιου. Ο Παναθηναϊκό έχει και Ολυμπιακό και η Άγκε.
1: Τραυματία τον. Ετοιμόρροπο τον μπακ τον αριστερό.
0: Συμφωνώ, φίλε, μαζί σου. Ναι. Σχεδόν σε όλα.
1: Δεξί μπακ δεύτερο δεν έχει. Πάμε επόμενη γραμμή.
0: Να σε καλά. Πάμε καλημέρα επόμενο.
1: Τερματοφύλακα θα παίξει ο Πιτσιρίκο.
3: Ναι, καλημέρα.
0: Μονασιλίγου θα ρώμε χίλια και ψηφσή, να ξέρει.
1: Εσύ.
0: Ναι, ναι.
1: Φάει το 3-1.
0: Το μοναδικό πρόβλημα είναι ότι δεν θα είναι. Ο Όλιβερ σφυρίζει τον Μαρσέγ Ολυμπιακό. Έλα, φίλε.
1: Και ο Τζίλο το πάω
3: πριν. Ναι, ναι.
0: Αύριο, άμα δεν είναι ο Τζίλο, τι θα σε κάνω τώρα. Θε να ρίξω γιαούρτι για να στο κεφάλι.
1: Πάμε.
3: Έλα, εγώ μιλάω.
0: Εσύ, μάλι, φίλε, ναι, πάμε.
3: Έλα, καλημέρα, Βασίλη Αθήνα, Μαρό Πάοκ.
0: Έλα, Βασίλη, τι να κάνουμε, είναι σκασμένοι είμαστε.
3: Λοιπόν, κοίτα, ρόσερ δεν έχουμε. Είναι ρόσερ μια χρήσεω αυτό που έχουμε φέτο.
0: Mm.
3: Και η αλήθεια αυτό δεν πρέπει να λέγεται, δεν είναι κακό. Όσο και να μα φωνάει. Γιατί. Αν ρωτήσουμε αυτή τη στιγμή ποιο είναι ο ρεαλιστικό στόχο του ΠΑΟΚ, του φετινού ΠΑΟΚ.
0: Τον όρισε ο ιδιοκτήτης της ομάδας. Ο ιδιοκτήτης της ομάδας πήγε τρεις φορές ναι. προπονήσεις και τον όρισε με εμφαντικό τρόπο. Πάμε να πάρουμε το πρωτάθλημα και να παίξουμε Champions League του χρόνου. Εγώ σταματάω να λέω πράγματα. Λέω τι είπε ο ιδιοκτήτης. Ναι.
3: Ναι, όχι, εσύ τι βλέπεις, εσένα πιάνεις.
0: Εγώ λέω ρεαλιστικά.
1: Άμα δει μια μπάλα ο ιδιοκτήτης θα το
0: λέω
1: ότι είναι
0: ρεαλιστικά.
1: Πίτσα ράφα.
0: Ναι, ρεαλιστικά. Όχι γιατί δεν έχεις ρόστερ, γιατί δεν έχεις ομάδα, δεν μπορείς να πετύχεις σίγουρα αυτούς τους στόχους και πιστεύω ότι δεν μπορεί να κουβαλήσει αυτό το βάρος ο συγκεκριμένος προπονητής. Ρεαλιστικά. Και διαφωνώ μαζί σου. Διαφωνώ μαζί σου. Στο κομμάτι του ρόστερ διαφωνώ. Στο κομμάτι του ρόστερ.
3: Επειδή όμως την προηγούμενη εβδομάδα πρέπει να. Τέλος πάντων, θεωρούσα ότι είμαστε. Θεωρούσα και συνεχίζω και θεωρώ ότι είμαστε πολύ soft απέναντι στην ομάδα και στον προπονητή. Από την ημέρα που αποκλείστηκε από την Ευρώπη, θεωρώ ότι ήμασταν πολύ soft. Περιμένουμε να τελειώσει ο Οκτώβριος και ούτω καθεξής.
0: Ναι.
3: Εγώ θα ρωτήσω κάτι άλλο. Εγώ λοιπόν, ως φίλαθλος οπαδός, διαρκές οτιδήποτε άλλο, πώς θα βγάλω την αγανάκτηση μου. Όχι την αγανάκτηση μου, τη δυσαρέσκειά μου από αυτό που βλέπω. Γιατί εγώ δεν εστερνίζω με την άποψη στο 80% δεν ξέρει μπάλα. Βλέπω ένα πράγμα εδώ και πάρα πολύ καιρό που δεν αρέσει.
0: Ναι, αυτό είναι δεδομένο.
3: Δηλαδή,
0: αυτό το βλέπει.
3: Να γιουχάρω τον Βιερίνια και τον Μάρκο. Τον λατρεύω, τον αγαπώ, αλλά δεν μπορεί ο Πάγκο να γίνει πειραματόζω για μέχρι να μάθει ο Βιερίνια ή ο Μάτο το πώς λειτουργούμε με τους παίκτες.
0: Ναι.
3: Ή ποιους παίκτες πρέπει να φέρουμε.
0: Okay.
3: Αν ας πούμε, εγώ θα πρέπει να δεν γιουχάρω τον Ελιστό.
1: Πάμε, δεν έχω πολύ χρόνο. Επόμενη γραμμή, πάμε. Άμα
0: με
1: το
0: την ομάδα ολόκληρη να γιουχάρει μεμονωμένα δεν έχει νόημα, αυτό λέω. Ο Ελιστό το χθε γιουχαρίστηκε και κάθε φορά που ακουμπούσε την μπάλα.
1: Δεν τον κλαίω ένα εκατομμύριο
0: ναι. πέντε. Σου ξαναλέω, αυτό που τον έφερε πρέπει να προβληματίσει.
1: Ποιο τον έφερε.
0: Δεν ξέρω. Αλλά το να γιουχάρει την ομάδα, ναι, το μαζί σου, γιατί η ομάδα είναι αβελτίωτη, δεν παίζει τίποτα. Αυτό είναι σημαντικό ότι δεν παίζει τίποτα ο ΠΑΟΚ Οκτώβρη μήνα. Και όντως δώσαμε περίοδο χάριτος.
1: Εγώ είμαι υπέρ για τη στοχοποίηση τώρα τη ατομική.
0: Εγώ δεν είμαι υπέρ στοχοποίηση. Δεν βοηθάει πουθενά η στοχοποίηση.
1: Πάμε.
0: Καλημέρα.
1: Ναι.
4: Σημάνια!
0: Καλώ τον Αγιά πάμε. Πρώτη φορά, όχι πρώτη φορά. Βγήκε αυτήν την εβδομάδα. Έλα.
4: Και τι θα μαλώσει, μάμα είναι η δεύτερη.
0: Όχι. Με ρωτάει ο Ντίνο άμα βγήκε, ναι.
4: Ναι, θα τυχωθώ και δεν βγήκα και θα τυχωθώ και στα ίδια Ντίνο.
0: Για πε.
4: Σε αυτά τα λέγε σου ρε, εσύ τα Κίμη. Σε ποια μαγαζάρα θα τυχωθούμε, στη Ράφαελ την πιτσάρα.
0: Στη Στούμπας όταν γίνει το καινούριο.
4: Σε ποιο.
0: Στη Στούμπας όταν γίνει το καινούριο.
4: Άντε μπράβο σου.
0: Ναι.
4: Άντε μπράβο σου, εσύ εκεί θα τυχωθούμε αλλά θέλω να είναι τα κορίτσια μαζί μας.
0: Ποια τα κορίτσια.
4: Η Σοφία μας.
0: Ναι.
4: Η άλλη ποια είναι ρε τίνο το τακίμι σου.
1: Εκείνη δεν κορίτσι.
4: Εκείνη είναι τι είναι.
1: Είναι αγοροκόριτσο.
0: Αγοροκόριτσο είναι λίγο, εντάξει. Την Νάντια.
1: Νάντια.
0: Γουστάρεις Νάντια Μπαγάσα. Ναι, γουστάρεις Νάντια έτσι.
1: Τον αρέσει τα ανάποδα γι' αυτό είναι περίεργος.
0: Τα ίσια ανάποδα τα βλέπω.
4: Στο τελευταίο το χτύπημα της πόρτας να μπει μέσα ο Γρίπης.
0: Α, να μπει και ο Γρίπης, να κλείσει το. Φύγε, έκλεισες με τη γρίπη τώρα, τέλος. Ο Ιωαννίδης δηλώσεις, έχω κλείσει τα social μου, ασχολούμαι με άλλα πράγματα. Θέλω δημιουργία, διαβάζω, μελετάω. Α, 3.200 κι αυτός. 3.200 κι αυτός.
1: Χθες έκανα τρεις ερωτήσεις και δεν ήξερες καμία.
0: Την Ξανθήπη, ρε φίλε.
1: Δεν ήξερες τη γυναίκα του αυτού, την Ξανθήπη.
0: Του Σοκράτη.
1: Δεν ήξερες ότι τον έλεγε τεμπέλχανα και τον φώναζε.
0: Πάμε, πάμε, έλα, γεμάτο κέντρο, καλημέρες.
1: Θέλει να παίζει, λέει, σκάκι με τον Βαγιανίδη αυτός.
0: Μια χαρά, ωραίος.
1: Ναι.
0: Έχει πιάσει το νόημα. Καλημέρα.
1: Τι έχει πιάσει?
0: Όχι, κάτι ασχολείται με τον κάθε ανώνυμο.
1: Όταν πάρει χαμπάρι τι γίνεται, θα είναι αργά, ναι.
5: Καλημέρα.
1: Να παίζει σκάκι με τον Βαγιανίδη.
0: Πάμε, πάμε.
1: Είναι νορμάλ, είναι ένα άνθρωπο.
0: Πολύ νορμάλ.
1: Που θέλει να παίξει σκάκι με τον Βαγιανίδη.
0: Ο καθένα έχει τα θέλω του.
5: Εγώ είμαι.
0: Έλα, εσύ, φίλε, πάμε.
5: Καλημέρα, τι κάνουμε.
0: Δόξα τω Θεώ. Μια χαρά.
5: Κώστα, μια ερώτηση. Εχθές για το ΜΑΤ.
1: Ναι.
5: Τι είπες?
1: Ότι ένα κτηνοτρόφο που κάνει τον προπονητή 4 χρόνια, ο άνθρωπο πριν 4 χρόνια ήταν στην Α κατηγορία την τοπική. Έκανε fair play μισή ώρα τον ΠΑΟΚ με διαιτησία 80-20, αυτό είπα. Ρεζίλητος κυλιώνει ο ΠΑΟΚ.
5: Ναι, για εχθές, για εχθές.
1: Γι' αυτό είπα χθες, ναι.
5: Το είπες.
1: Έχω το VAR μαζί μου, το διαιτητή μαζί μου, τον αντίπαλο προπονητή να κάνει fair play.
5: Και δεν καταλαβαίνω τι φουσκώνουν οι συμπολίτες. Και είμαι πολύ περίεργο να ακούσω και τον Γρηγόρη τι θα πει για το.
1: Έχει μεγάλη αγωνία ποδοσφαιρικά που θα τοποθετηθεί ο Γρηγόρης.
5: Φουσκώνουνε. Φουσκώνουνε.
1: Έχει βίτσια μεγάλα,
5: εντάξει, γίνονται μερικά λάθη.
1: Έχει μεγάλα βίτσια.
5: Φουσκώνει τώρα ο Άρης και ο Ηρακλής, οι μικρές ομάδες. Εν τω μεταξύ και ο Κώστας το πρωί δεν έλεγε για την.
1: Δηλαδή ένα λεπτό. Ένα λεπτό.
5: Λες
1: λοιπόν.
5: Κυριακή,
1: κάτσε.
5: Ήμουνα μαζί στο σπίτι μαζί με την γυναίκα και παιδί και είπα να βάλουμε να δούμε λίγο παιδικά.
1: Δηλαδή ασχολούνται αυτές. Δηλαδή ασχολούνται. Δεν ακούει. Δηλαδή λες ασχολούνται οι μικρές ομάδες μαζί σου.
5: Μπράβο.
1: Εσύ που τελείωσες τη γιορτή εχθές. Στο πανεπιστήμιο και πήγες με τα κράνια έξω από το παλέτε σπορ. Δεν ασχολείσαι με τις μικρές ομάδες. Και αστυνομία πήγε μετά όταν βγήκαν οι άλλοι να γίνει μανούρα. Δεν ασχολείσαι εσύ, ρε βλάχο. Χωριάτη. Δεν ασχολείσαι. Πάμε επόμενη γραμμή.
0: Καλημέρα.
1: Ασχολείται το Άρης και ο Ηρακλής με το μεγάλο
0: πάνω. Έλα.
1: Ενώ εσύ πήγατε 500 άτομα έξω από το παλέτε, δεν ασχολείσαι εσύ. Πάμε επόμενη.
6: Καλημέρα, κουμπαράκια.
0: Καλώς να.
1: Μάλιστα.
6: Ήθελα να πω το πόσο πισωγύρισμα χθες ήταν το ματς, αλλά ακούγοντας τώρα και το προηγούμενο, όταν ασχολούμαστε και πάλι, δηλαδή με το ματς του Ηρακλή μεθαύριο και τον Άρη, όπου άσος έχει 1-25, πραγματικά όμως δεν είναι πάρα πολύ πίσω. Τώρα, όσο αφορά χθες, το άσχημο δεν ήταν τόσο πολύ γκέλα, όσο ότι το ΠΑΟΚ δεν υπήρχε. Δηλαδή δεν ήταν ένα ματς που ήταν 0-0 με άμυνα οι άλλοι φουλ και το κλέψανε. Ο ΠΑΟΚ ήταν ανύπαρκτος πνευματικά.
1: Φάνηκε αδιάφορος, δεν ήταν. Φάνηκε μαρθακός, φάνηκε
6: άνετος.
1: Βαριεστισμένος, φάνηκε τέτοιος, ναι.
6: Η ευθύνη πηγαίνει στο λύση και μόνο. Δηλαδή, ναι, πήρε μια ομάδα στην αρχή ανέτοιμη με όλα αυτά που λέγαμε. Με το ρόστερ που έχει και τόσες μέρες προετοιμασίας ήταν αδικαιολόγητη η χθεσινή εμφάνιση. Το θέμα όμως είναι, ναι, να τον αλλάξεις, να φέρεις κάποιο προπονητή τύπου Λουτσέσκου, Κονσεϊσάο ή Ιβίτς να γίνει χθες. Αλλά τι να φέρεις μετά όμως. Αυτό είναι πρόβλημα της. Αλλά ναι. Πειράματα δεν μπορείς να κάνεις με τον ΠΑΟΚ. Και επειδή κάνετε σύγκριση και με τον Ίστρου, μπορεί να είναι και αυτός ένας νέος θερελπής, αλλά ήταν σε ομάδα που πήρε πρωτάθλημα. Όχι σε ομάδα που κάνει πειράματα και βέζε για την παραμονή. Δηλαδή, είναι σε ένα Παναθηναϊκό που έχει ομάδα, διαιτησία, παρασκήνιο, διοίκηση και πάλι λέμε είναι λίγος. Στον ΠΑΟΚ τι είναι, πωλήσει.
0: Τι είναι, ο προπονητής.
6: Ναι, λέω ότι ο άλλος που έχει λυμμένα τόσα πράγματα και είχε και στη Δανία πρωτάθλημα, για τον Παναθηναϊκό θεωρείται λίγος.
0: Ναι.
6: Για τον ΠΑΟΚ δεν είναι απειροελάχιστος.
0: Ναι, είναι. Είναι ρίσκο τουλάχιστον, ναι.
6: Έτσι. Αυτό, παιδιά, καλή δύναμη και.
0: Είναι ρίσκο.
1: Καλή δύναμη σε όλους.
0: Για ένα καράβιο που έχει απαιτήσει όπως ο ΠΑΟΚ να κερδίζει κάθε παιχνίδι, όταν έρχεται από ομάδες όπου και να έχαναν και 2-3 στη σειρά δεν γινόταν και τίποτα. Έτσι δεν είναι. Είναι πρόβλημα αυτό.
1: Έμαθα πώς θα βγάλω παρατσούκλι την από πάνω.
0: Ναι. Πάμε, καλημέρα.
7: Καλημέρα, παιδιά.
1: Καλημέρα.
7: Πανάθα, Θανάση.
0: Ναι.
1: Τι λέει, πα?
7: Πανάθα.
1: Α, Πανάθα, έλα.
7: Προχτές, μαύρα χάρια κι εμείς. Εντάξει, έκανε λάθη πολλά και ο coach.
1: Για να ακούσουμε.
7: Πολλά. Απλά σχολιάζουν που έπαιξε με δύο, με Καμαρά και Λουζά.
1: Αυτοί οι δύο ήτανε τα φορτράσι του Γιούπα, να πούμε, και τα δύο.
7: Ακριβώς. Απλά ξέρεις τι γίνεται. έχει στήσει έτσι την ομάδα Νίστρουπ, όπου αν λείπει ο Κάγκουα.
1: Ο Κάγκουα και ο καλός Ουνάι είναι η διαφορά στο κέντρο.
7: Απλά άμα λείπει ο Κάγκουα, που έλειπε προχθές, γιατί ήταν άρρωστος 5 μέρες, είπαμε, και είχε και πολύ ψηλό πυρετό, δεν μπορούσε να βγάλει μάτρε, παιδί μου, από την αρχή. Βλέπεις ότι δεν υπάρχει κάτι άλλο.
1: Ναι.
7: Δηλαδή, εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να παίξει με κάτι άλλο όταν λείπει ο Κάγκουα. Πρέπει να βάλει η Καμαρά ή τον Ζά, έτσι όπως έχει χτιστεί η ομάδα. Αλλά εμένα πιο πολύ δεν με πείραξε η εικόνα. Αλλά ενώ ότι χάσαμε, αλλά ότι δεν καθόλου πάθος, καθόλου. Δεν υπήρχε, ρε παιδί μου, ότι παίζουμε ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός αγωνιστικά δεν έπαιξε κάτι. Απλά μπήκε με το μαχαίρι στα δόντια. Αγωνιστικά, άμα δείτε, ήταν καλύτερος με έναν τον Παναθηναϊκό. Αλλά δεν είναι αγωνιστικά, παικτικά δεν ήταν κάτι αμάν. Δεν έκανε κάτι. Απλά μπήκε με το μαχαίρι στα δόντια.
1: Mm-hmm.
7: Και μας πήρε το μάτσο, γιατί έκανε δύο. Τρεις τελικές έχει ο Ολυμπιακός, 1-0 σχεδόν ο Παναθηναϊκός, αλλά δεν έπαιξε κάτι αγωνιστικά μαν. Απλά μπήκε με το μαχαίρι στα δόντια. Απλά δεν μου αρέσει και η αποδόμηση που άρχισαν πολύ και στον Ίστρου. Δε, λάθη πολλά κάνει, δεν λέω. Αλλά θεωρώ ότι είναι ακόμα νωρίς. Τώρα θα φανεί που έχουμε ένα 40ήμερο με πάρα πολλούς αγώνες Ευρώπη, Ελλάδα, κύπελλα από εδώ. Τώρα θα φανεί τι μπορεί να δείξει κι αυτός.
0: Ναι. Μάλιστα, θα δούμε, ρε, Θάνο μου, θα δούμε. Εγώ πάντως έχω ενστάσει και για τον προπονητή σου.
7: Δεν μου αρέσει να κρίνω κάποιον όταν τουλάχιστον στην Ευρώπη μας πέρασε.
0: Ναι, θα δούμε, θα δούμε. Και είναι κρίμα γιατί έχεις τρομερό υλικό εσύ, έτσι. Γιατί στον ΠΑΟΚ κάποιοι λένε ότι έχουμε, κάποιοι λένε δεν έχουμε. Εγώ λέω ότι υπάρχει πολύ ταλέντο και πολύ υλικό. Ομάδα δεν μπορούμε να γίνουμε δυστυχώς εδώ καιρό.
7: Και μια παρατήρηση τελευταία για να κλείσω. Εμένα μου άρεσε ο τέτοιος μόνο τον Παναθηναϊκό προχθές. Έχει πολύ ωραία ανεβάσματα. Αυτός ο Μαροκινός, ο Σαλαχεντίν. Πολύ ωραία ανεβάσματα.
0: Ναι, είναι καλός.
7: Αυτό. Είναι πολύ καλός.
0: Ωραίος, Ανάση μου. Δυστυχώς δεν προλαβαίνω να πάρουμε άλλες γραμμές, παιδιά. Γίνεται χαμός, έπρεπε να ανοίξουμε λίγο νωρίτερα γιατί ο κόσμος δράζει. Εντάξει, τώρα. Και μπορεί να είναι ένα παιχνίδι απλό ΠΑΟ Καλαμάτα που έχασε ο ΠΑΟ, αλλά είναι πάρα πολύ κομβικό παιχνίδι για την οικονομία του πρωταθλήματος.
8: Πλάκι κάνεις. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα άλλαζε την ισορροπία άμα και δεν σε πάω καλά. Βλέπεις
0: σήμερα
8: ότι...
0: βλέπεις άρθρα που διαβάζω κάτω από την και δεν μπορεί να πει τίποτα. Ο ΠΑΟ.
9: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
3: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
3: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
4: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
5: Ο ιερέας Χριστόδουλος Παπαϊωάννου τόνισε μεταξύ άλλων ότι ο γιος του έφερε παράξενα εγκάβματα και μύριζε χημικά. Προθεσμία για τις 21 και 23 Οκτωβρίου πήραν οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση της Μαρφίν. Οι τρεις κατηγορούμενοι που κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι οδηγήθηκαν νωρίτερα ενώπιον της ανακρίτριας και υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας. Το Κρεμλίνο προσγείωσε σήμερα τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, σχετικά με την ενεργειακή εκιχηρία, ο οποίος υποστήριξε χθες Κίεβο και Μόσχα συμφώνησαν επειδή το είπα εγώ. Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι συνεχίζονται οι επαφές σχετικά με την εκιχηρία στον ενεργειακό τομέα μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Επόμενη ενημέρωση στις 4. Αναλυτικά η επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
12: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού τηλέφωνο 2393-021-222.
13: Πώς είπατε?
14: Κρύο! Ας γελάσω!
13: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά.
15: Στο κρυολόγημα.
16: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε τη τελειότητα κάθε μέρα.
17: Η ιστορική καντίνα τώρα απέκτησε και το δικό της μαγαζί. Καντίνα Μαμά Τερέζα. Με σάντουιτς, τα καλύτερα κρεατικά και φυσικά την περίφημη πανσέτα. Από 16 Σεπτεμβρίου, Ξενοφόντος 1 Αδελφών. Μαμά Τερέζα. Ιστορική καντίνα. Ιστορική γεύση.
18: Μία πρόκληση από το υψηλότερο επίπεδο έρχεται για τον Ολυμπιακό. Όμως οι Ερυθρόλευκοι ξέρουν από δυνατές έδρες. Μαρσέιγ Ολυμπιακός. 5η 15 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ, σε ζωντανή μετάδοση από τη Μασσαλία, στον Αντένα.
19: Ψωμιάδες Θεόδωρος. Βιοτεχνία σημαίων. Ελληνικές σημαίες στις διαστάσεις που θέλετε. Σημαίες με αγίους, εταιρικές, συλλόγων αλλά και ομάδων, υπαίθριες ή εσωτερικές και κοντάρια όλων των ειδών. Ψωμιάδες Θεόδωρος. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Βασιλέως Ηρακλείου 10. Για παραγγελίες 2310-532-000 ή ψωμιάδεσflax.gr.
20: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
21: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
20: Χθες
14: Δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
20: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
21: Σιγά την κομισιόν.
14: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
20: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
14: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
22: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
23: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Εσύ, σκουριάσαμε! AC, ξεσκουριάσαμε!
25: Πολυχρηστικό, αντισκοριακό και λιπαντικό AC90. AC, το χρειάζεσαι!
26: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη, 16 με 18 Οκτωβρίου, μαζί και η Track & Van Expo, οργάνωση Forum.
27: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
28: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
27: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
28: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
27: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
29: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
30: Από το 1995 η Milka Styles είναι το όνομα που εμπιστεύεστε στα είδη γηινής, με ποιότητα, design και πολυτέλεια όλα σε ένα. Με μεγάλη διαθεσιμότητα, ανταγωνιστικές τιμές, μεταφορά στην πόρτα σας και δωρεάν αποτύπωση και σχεδιασμό, η Milka Styles ξεχωρίζει και αποτελεί το σημείο αναφοράς στα είδη γηινής, τα πλακάκια και τα έπιπλα μπάνιου. Βρείτε μας στο www.milkastyles.gr ή στη διεύθυνση Εγνατία Οδός, περιοχή Δερβενίου Λιτή. Milka Styles, design, ποιότητα και πολυτέλεια από το 1995.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Της κακομοίρας με τον Κωστή Ραπτόπουλο.
2: Καλώς τη δόξα της συνοικίας μου.
1: Και τον Γρηγόρη Κόκκινο.
3: Έτσι φαίνεται πως το πεις πεστέρα μου, τσοπεδόνα μου, κουκουνάρα μου, το.
1: Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης.

Καλησπέρα σε όλους. Ακούτε Μετρόπολη στους 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4. Με τον κύριο Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη δήμη των Οίκων, τον κύριο Θανάση Καζαμπάκη στην παραγωγή, τον Εμίλιο Καβριλίδη, μάλιστα, την κυρία Λίλα Γκουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, Κωστή Δραπτόπουλος και Γρηγόρης Κόκκινος στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Ξενιάστε από το παλιό σου αυτοκίνητο εύκολα και γρήγορα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Η διαδικασία είναι απλή. Καλέστε το 18133 έχοντας την άδεια κυκλοφορίας στα χέρια σας και αυτοί θα φορτίσουν για όλα. Σας εξασφαλίζουν την καλύτερη τιμή, άμεση εξυπηρέτηση και απόλυτη αξιοπιστία. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού, η λύση για την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας είναι εδώ. Καλέστε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr και απαλλαγείτε από το παλιό σου όχημα με ασφάλεια αλλά και σιγουριά. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.301 μπορείτε να στέλνετε SMS Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού σελίδα μας στο Facebook. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή. Η σωστή εξωτερική θερμομόνωση σημαίνει προστασία και πραγματική εξοικονόμηση. Γι' αυτό η Vitec προσφέρει ένα ολοκληρωμένο και πιστοποιημένο σύστημα για νέα αλλά και παλιά κτίρια. Εξασφαλίζεται μείωση δαπάνη θέρμανσης και κλιματισμού, αντοχή στον χρόνο και δυνατότητα επιδότησης και 85% με τα προγράμματα Εξοικονομώ. Θερμομόνωση στο σπίτι σας με Vitec, από τον ειδικό στο χρώμα, τη διακόσμηση για δομικά υλικά των Κοσμάγλου, έχοντας περισσότερα από 50 χρόνια εμπειρίας και υψηλή τεχνογνωσία στα καταστήματά του, θα βρείτε εμπεριστατωμένη καθοδήγηση για την ιδανική value for money λύση για εσάς. Κοσμάγουλ, γιατί πολύ απλά εκεί η εξέλιξη στο χρώμα συνεχίζεται.

0: κάνουμε.
1: Τι κάνουμε.
0: Ναι.
1: Περνάμε τη μέρα μας σαν να είναι τελευταία πάντα.
0: Σωστό.
1: Εγώ το εφαρμόζω αυτό.
0: Πολύ καλά.
1: Ζω στα κόκκινα, μου αρέσει.
0: Εντάξει. Μέχρι ένα σημείο το αδέχομαι.
1: Δεν έχει σημείο.
0: Υπάρχει μέχρι ένα σημείο.
1: Δεν γουστάρω τα σημεία. Θέλω να ζήσω στα κόκκινα.
0: Μπρε, καλά
1: να ζω την δεν λένε στη θεωρία ζεις τη μέρα σου, αλλά είναι τελευταία. Εγώ τη ζω.
0: Και καλά κάνεις.
1: Μπράβο.
0: Απλά
1: τελείωνε. Πάνε τώρα εσύ που δεν είναι η τελευταία μέρα να πάμε να προχωρήσουμε.
0: Και πού το ξέρεις. Μπορεί να είναι και η τελευταία ώρα.
1: Έλα ρε κόκκινε, τελείωνε.
0: Κανείς δεν
1: ξέρει. Θεωρία τώρα, πάμε παρακάτω.
0: Το πιο γοητευτικό πράγμα στη ζωή, το οποίο μπορεί να το πάρει κανείς όπως θέλει, είναι ότι δεν ξέρει το τέλος. Πότε. Κανείς.
1: Πώς.
0: Κανείς δεν
1: το ξέρεις.
0: Όχι.
1: Άμα σου έρθει ανίατη ασθένεια και δεν μπορείς να κάνεις.
0: Αν. Μετά αν δεν μπορούμε να μιλάμε.
1: Το 40% ανίατης είναι. Άρα το ξέρεις.
0: Μετά αν δεν μπορούμε να μιλάμε.
1: Δεν είναι. Πάμε παρακάτω ρε κόκκινε, θα λάθος, θα λέμε.
0: Εννοείται πως δεν.
1: Κάντε, τελείωνε πρωί-πρωί, μεσημεριάτικα.
0: Έμαθα κάτι χθες.
1: Έμαθες.
0: Ναι.
1: Καλό είναι αυτό.
0: Δεν το ήξερα.
1: Δεν πειράζει.
0: Δηλαδή, ούτε το όνομα ξέραμε όταν εμφανίστηκε για προπονητής. Από κάποιος λιδωρήθηκε η επιλογή.
1: Ποιον?
0: Για τον κύριο Χρυστοφιλέα μιλάω. Το προπονητή της Καλαμάτας.
1: Ο κτηνοτρόφο.
0: Δεν ξέρω, είναι κτηνοτρόφο.
1: Δεν μοιάζει με κτηνοτρόφο.
0: Εσένα σου αρέσει να πάρω μια άρεση.
1: Εντάξει,
0: να...
1: μ' αρέσει. Εγώ βγάζω για μένα παλατσούκλι, θα βγάλω για τον άλλον.
0: Δεν είπα. Αυτό είναι δικό σου ατού. Mm. Λες με ποιον μοιάζει κάποιος, ποιον σου παίρνει, τι θα μπορούσε να είναι.
1: Να τον ευχαριστήσουν εδώ το Μετρόπολη στον Χρυστοφιλέα που έκανε fair play. Να είναι ευγενική.
0: Έχω πολλά ερωτήματα γι' αυτό. Το ήξερες ότι πριν από 4 χρόνια
1: ήταν τοπικό Α.
0: Ήταν στο Α τοπικό.
1: Ναι, ναι. Όπως ήξερα ότι και ο Σαμαράς τον αγαπάει ο Αντώνης και
0: κάτι
1: τον βοήθησε.
0: Κάτι τέτοιο έχει ακουστεί.
1: Όχι, έχει ακουστεί, αλήθεια.
0: Δεν ξέρω.
1: Κοίτα, καλά είναι να είσαι καλό στη δουλειά σου. Αν είσαι κανένα πολιτικό να σε βοηθήσει, ακόμα καλύτερα. Εγώ είμαι αυτή τη άποψη. Γιατί ό, μπορεί να χαθεί να πούμε μετά.
0: Κοίταξε, όποια και να είναι η πορεία αυτού του ανθρώπου. Και με το ποδόσφαιρο που έχει παίξει Καλαμάτα μέχρι τώρα.
1: Καλά, τώρα δεν θα έχει συγκρίνει τώρα χθες τα πτώματα του ΠΑΟΚ με την Καλαμάτα. Καλαμάτα είναι αυτή που είναι. Έτσι.
0: Μέχρι τώρα είπα.
1: Ναι.
0: Δεν παίρνω μόνο.
1: Είναι και περίεργη τώρα. Μπορεί να θέλει να φάνε προπονητή. Είναι άλλωστο το έργο.
0: Είναι άλλη ιστορία.
1: Είναι άλλωστο το έργο.
0: Τώρα. Άλλη ιστορία. Ξεκινάω με τον νικητή. Δεν παίρνω μόνο.
1: Είναι και περίεργη τώρα. Μπορεί να θέλει να φάνε προπονητή. Είναι άλλωστο το έργο.
0: Είναι άλλη ιστορία.

0: θα πάει στην Τούμπα και θα πάρει διπλό από τον ΠΑΟΚ με ένα 3.
1: Ωραίο το ποδόσφαιρο.
0: Και θα υπάρχουν κάποιοι όπως εσύ.
1: Ναι.
0: Και ίσως και κάποιοι οπαδοί της Καλαμάτας.
1: Οι οποίοι.
0: Οι οποίοι θα λένε γιατί σταμάτησε.
1: Γιατί σταμάτησε, να μην το κάνει 5-2. 5-3 σαν την Παλαχαϊκή.
0: Δεν ξέρω πώς το μπορούσε να γίνει.
1: Γιατί σταμάτησε.
0: Γιατί ο ΠΑΟΚ με τον τρόπο.
1: Γιατί σταμάτησε η Καλαμάτα. Γιατί είχε ένα διαιτητή 100-0 υπέρ του ΠΑΟΚ. Ένα βαρίστα από πάνω 100-0 υπέρ του ΠΑΟΚ και σου λέει άμα ανοιχτούμε
0: εδώ. Το λέει με αφορμή τον γκολ.
1: Το λέω με αφορμή ό,τι σφύριγμα είδα. Όχι μόνο τον γκολ. Το γκολ είναι. Άντε δεν το είδω, πώς το λένε.
0: Το γκολ του ΠΑΟΚ είναι φάουλ.
1: Άλλο σε λένε ρε. Άλλο δεν το είδε ο διαιτητής που το είδε, γιατί ο άλλος τον τραβούσε τον άλλον. Θα ρίσκε ήταν.
0: Εντάξει, δεν το σκόρπισε κιόλας, αλλά τον τραβούσε.
1: Τι να τον κάνει άλλο.
0: Φάουλ. Εντάξει, τι να πούμε, δεν είναι φάουλ.
1: Μείνει και κάρτα κιόλας.
0: Μπορεί να βγάλει και κίτρινη, όχι.
1: Okay. Και κίτρινη στον Μπέλκα είναι. Ο άλλος από πάνω δεν το είδε. Ότι σέρνει η διαιτησία τον ΠΑΟΚ με τον Άρη και με την Καλαμάτα. Γιατί λένε τον πέναλτι που δεν τους έδωσε με τον Παναθηναϊκό. Αλήθεια λένε οι άνθρωποι. Μας έφαγε ένα πέναλτι με τον Παναθηναϊκό. Που ήταν καθαρότατο τον πέναλτι υπέρ του ΠΑΟΚ. Αλλά με τον Άρη και με την Καλαμάτα σφαγεία είχαμε. Και θα έχουν και σφαγείο και την Κυριακή. Ετοιμάσου.
0: Θα φτάσουμε και σε αυτό.
1: Ετοιμάσου με τον Τζίλο εκεί να.
0: Θα φτάσουμε.
1: Άντε, πάμε, πάμε.
0: Εσύ έχεις το χάρισμα πλέον να προβλέψεις και ποιος θα είναι ο διαιτητής.
1: Βράσει τα χαρίσματα τα δικά μου και τα στραβά τα δικά μου.
0: Να σου πω κάτι. Μην ξεχνάς ότι λες ότι ένας διαιτητής θες έπαιζε ΠΑΟ.
1: 100-0, όχι ΠΑΟ.
0: 100-0.
1: 100-0.
0: Πόσο έληξε?
1: 1-3.
0: Γιατί να μην γίνει αυτό με τον Σίλβα, τον Ιζέ, τον Μαρκές.
1: Γιατί είσαι Ηρακλής ρε κόκκινες.
0: Και τι αλλάζει?
1: Έχεις μοίρα κακιά.
0: Γιατί? Δεν τον έχω κάνει ζημιές μέσα στη Τούμπα.
1: Τον έχεις κάνει ζημιές τώρα. Καπάκι ζημιά τον κάνεις. Δύσκολα.
0: Με χτυπάς στον κάλο τώρα.
1: Έχεις κάλο, σαν το βουτσά στο πόδι.
0: Όχι, δεν έχω. Δεν το λέμε ότι μην μου πατάς τον κάλο.
1: Ναι.
0: Γιατί? Θα ήταν πιο βολικό σε εισαγωγικά για τον Ηρακλή να κάνει ζημιά να είναι φυσικασμένος ο ΠΑΟΚ παρά τώρα που είναι υποψιασμένος ότι κάτι δεν πάει καλά, που δεν έδειξε καλά δείγματα γραφής, που η ομάδα έδειχνε εκτός τόπου και χρόνου το
1: πόδι. Μπορεί να δεις και άλλο ΠΑΟΚ. Μπορεί να πετάει ο ΠΑΟΚ να βάλει 3 γκολ. Πολύ διαιτησία. Η μπάλα παιχνίδι.
0: Φυσικά.
1: Και μπορεί να κοιμήθηκαν χθες και μπορεί να σε περιλάβουν εσένα, λέμε. Μπάλα είναι, αλλά μπορεί να του περιλάβει εσύ. Αλλά πώς θα τους περιλάβεις εσύ? Σε περιέλαβε ένα ημίχρονο η Λεβαδιά και σε έκανε κουδούνι στο πρώτο ημίχρονο. Πώς θα τους περιλάβεις εσύ? Τους παίξεις κόντρα επίθεση μόνο. Μπορείς να το παίξεις έτσι.
0: Το δυνατό.
1: Να παίξεις το χώρο. Το δυνατό σημείο, βέβαια.
0: Ο Ματσάρη έχει δείξει πολύ καλά δείγματα γραφής. Γιατί να παρουσιάσει.
1: Ας το αργεί ακόμα. Κάτσε αύριο να δούμε το διαιτητή ποιος θα είναι. Να μας πει ο Μάτιος εκεί που είναι.
0: Ναι.
1: Μάγος.
0: Απαντάω.
1: Ναι.
0: Είναι ο πιο γρήγορα πληροφορημένος και άριστα πληροφορημένος για τα πάντα.
1: Τι δίσα και εσένα. Εμείς είμαστε.
0: Κάνω εγώ τη δουλειά.
1: Απαραπληροφόρητοι.
0: Κάνω εγώ τη δουλειά του Γιώργου.
1: Όχι, εμείς κάνουμε το αντίθετο. Παραπληροφορούμε.
0: Άλλα πράγματα.
1: Έτσι δεν είναι. Και... έτσι λένε, έτσι μας κατηγορούν.
0: Δικαίωμά του.
1: Όχι, λέει βολεμένοι. Πρέπει να λέει τίποτα. Είναι.
0: Ευλαμμένοι.
1: Όχι. Παραπληροφορημένοι.
0: Εντάξει, ας πούμε ότι θέλουν. Θα μας δουν 8 η ώρα και θα πούνε. Τι δεν τους αρέσει.
1: Τι να σε δουν. Πάμε παρακάτω.
0: Δεν θα δουν εμένα και εσένα θα δουν.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Τέτοιο κορμί, τέτοιο ανάστημα έτσι. Τέτοια λάμψη.
1: Σε χαλάει, ε?
0: Καθόλου. Καθόλου. Αν με χαλούσε, δεν έκανα κουμπί μαζί.
1: Αν?
0: Αν με χαλούσε, δεν έκανα κουμπί μαζί.
1: Τότε τι, δεν σε χαίρεσαι που βλέπεις αυτή την παρουσία εδώ πέρα.
0: Δεν πρέπει να σε ζυγκλάω κι εγώ λίγο κάτι, συγγνώμη.
1: Πώς, δηλαδή, τι.
0: Θέλω να σε ρωτήσω το εξής.
1: Πες ό,τι θέλεις.
0: Ας χαλαστεί όποιος θέλει. Όσο θέλει.
1: Σαν να τι μας νοιάζει.
0: Ακριβώς. Αν στη θέση του της Καλαμάτας,
1: ναι,
0: ήταν ο Άρης πρώτιστα, ναι, το δικαιούται, ή ο Ηρακλής, θα ήταν θυμωμένοι οι οπαδοί τους που σταμάτησαν μετά το 60.
1: Πρώτον, οι οπαδοί του Άρη ή του Ηρακλή,
0: ναι,
1: θα ήταν θυμωμένοι.
0: Αδικαιολογητός.
1: Δικαιολογημένος.
0: Γιατί τέτοια ευκαιρία ποτέ δεν ξαναβρεις. Μπορεί να κάνεις μια νίκη, ένα πέντε.
1: Εσύ βρήκες τον Άρη πεθαμένο, του βάλες 6.
0: Δεν το βρήκα πεθαμένο, λάθος.
1: Έπαιζε μία.
0: Έκανε δύο βάρβαρες αποβολές, δύο βάρβαρα μαρκαρίσματα για αποβολή, άνευ λόγου και αιτίας. Ναι. Τα έχει πει και ο συγχωρεμένος.
1: Ποιος είναι ο συγχωρεμένος?
0: Ο Γιάννης, ο Μιχαλίτσας.
1: Εκεί είναι ο προπονητής.
0: Το ξέρω.
1: 6-0, ναι.
0: Εντάξει. Άνευ λόγου και αιτίας και αυτός ήταν ο λόγος.

0: ένας πήγε στο νοσοκομείο που μαρκάρει με τώρα. Πλάκα μου κάνει.
1: Ναι, ο Νεμπεγλέρας τον είχε φάει. Ποιος ήταν, δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων, δεν θυμάμαι. Είχαν γίνει οι δυο, όντως είναι αλήθεια αυτό που λες.
0: Πολύ βία μαρκαρίσματα και στον χώρο μισάς γραμμής. Ναι. Άνευ λόγου και αιτίας. Αυτός ήταν ο λόγος του 6-0. Δεν υπήρχε κάποιος άλλος λόγος. Δεν είχαμε να χωρίσουμε κάτι με τον Άρη.
1: Πάμε παρακάτω. Στην Ευκαρπία δεν ήταν.
0: Στην Ευκαρπία ήταν, ναι. Με τον Μπακετσίογλου τότε που έλεγε πάμε να βάλουμε γκολ. Λοιπόν. Και βγήκε το περιβόητο τι Ευκαρπία, τι Βαβαρία.
1: Έχει φάγανε και εκεί.
0: Ναι. Λοιπόν. Αδίκως θα φωνάζανε. Η οπαδή του Άρη δεν έβαλε κι άλλα. Ή η οπαδή του Ηρακλή.
1: Βέβαια, θα σταματούσε, βέβαια.
0: Γιατί πιστεύεις ότι το έκανε ο Χρυστοφυλλέας?
1: Φοβήθηκε το διαιτητή.
0: Το διαιτητή είναι τόσο ευφυής ή μεγαλόψυχος?
1: Ποιος?
0: Εγώ πιστεύω.
1: Αγαθιάρη τον βλέπω, δηλαδή από τις δηλώσεις.
0: Έξυπνο παιδί.
1: Ναι, ναι. Αγαθιάρη τον βλέπω.
0: Όχι, όχι. Κατά εκείνη είναι αδόκιμο αυτό που λέω. Αγαθιάρης. Και να παίζει με τέτοια άγνοια κινδύνου δεν είναι.
1: Ποια είναι άγνοια κινδύνου?
0: Σε όλα τα παιχνίδια.
1: Τι κόντρα έπαιξε η Καλαμάτα? 62% κατοχή είχε ο ΠΑΟΚ.
0: Σε όλα τα παιχνίδια πλην ενός με τον Παναθηναϊκό έπαιζε ανοιχτά. Και γι' αυτό και λέω τα παιχνίδια της Καλαμάτας είναι τα μάμια κόμπο.
1: Αγαθιάρης δεν είναι?
0: Δεν λέγεται αγαθιάρης αυτό. Λέγεται ότι είχε άγνοια κινδύνου.
1: Αγαθιάρης είναι, βρε, όταν παίζει ανοιχτά τώρα το κεφάλι του όταν παίζει. Αγαθιάρης είναι.
0: Δεν έχει να χάσει τίποτα.
1: Τι θέση του έχει να χάσει?
0: Ευφυέστατο είναι.
1: Μάλιστα.
0: Ποιο. Ρε φίλε, στην Ελλάδα εμπιστευόμαστε προπονητές 41 ετών που ήταν πριν από 3 χρόνια στο Αλφα τοπικό?
1: Βέβαια.
0: Ποιον?
1: Ο ΠΑΟΚ.
0: Ποιον?
1: Τον Λύση.
0: Ο Λύση, τον Σασούνα ήταν.
1: Ο Σασούνα είναι η επανομή της Ισπανίας.
0: Πας καλά.
1: Άφη από εδώ.
0: Η ομάδα της Παμπλώνα είναι η.
1: Ποια Παμπλώνα, ρε. Τι, για ποιο λόγο. Γιατί πήγαινε η Παμπλώνα ή ο Σασούνα?
0: Γιατί πήγαινε.
1: Δεν υπήρχε κανένα πρωτάθλημα ποτέ. Πάντως. Βγήκε στο Champions League να παίρνει στου 8 σου. Δεν είναι ο Σασούνα.
0: Πόσα χρόνια λείπει η Καλαμάτα?
1: Δεν είναι με την Κόρτοπα έπαιζε πριν 4-5 χρόνια.
0: Πώς σου κάνει. Πόσα χρόνια λείπει η Καλαμάτα από τη μεγάλη κατηγορία που έχει πραγματικά.
1: Πού να θυμάμαι, 15.
0: Και κόσμο, 25.
1: 25 χρόνια.
0: Και κόσμο πολύ έχει και φανατικό κόσμο.
1: Και
0: όλα τα παιχνίδια εκτό έδρα έχει. Λοιπόν, εγώ τον βρίσκω ευφιέστατο τον προπονητή. Γιατί δεν έχει να χάσει τίποτα. Όλοι πιστεύαν αυτό που λες εσύ, ότι τον έβαλε.
1: Δεν είναι κόκκινο, δεν έχει να χάσει τίποτα. Του δέθηκε ευκαιρία ζωή και πρέπει να την κάνει. Τι δεν έχει να χάσει τίποτα? Το ότι δεν έχω να χάσω τίποτα είναι όταν τα έχω. Τα έχω κατακτήσει και δεν έχω να χάσω τίποτα. Αυτό τώρα ξεκινάει. Είσαι τρελό. Τα ναρκωτικά παίρνει.
0: Λοιπόν, επειδή εσύ τα παίρνει.
1: Τι παίρνει.
0: Και τα χρειάζεσαι.
1: Τι παίρνει, τι παίρνει, κάτι παίρνει από μου.
0: Επειδή εσύ τα παίρνει και δεν καταλαβαίνει τι λέω.
1: Δεν έχει να χάσει τίποτα. Επειδή... 41 χρόνο άνθρωπο, 42 πόσο είναι. Στην προπονητική, από το τοπικό τον πήγανε στην Αλφα Εθνική. Ναι. Πήγε ο άνθρωπος να χτίσει μια καριέρα. Αν σου στην Καλαμάτα γράφει ένσημα, δεν έχει να χάσει τίποτα.
0: Εγώ λέω
1: εγώ πάω να μιλάω μαζί σου να πούμε.
0: Ωραία.
1: Εντάξει.
0: Εγώ μιλάω και ας μιλάω και μόνο.
1: Μίλα μόνο του.
0: Εγώ βάζω στοίχημα ότι αν εσύ βρισκόσουν στην Καλαμάτα και έπινε ένα καφέ με αυτόν εδώ που μάθαινε ότι ανέλαβε την Καλαμάτα.
1: Ναι.
0: Θα τον έλεγε εσύ και όχι άδικα.
1: Για τον έλεγα.
0: Πήγαινε σιγά σιγά, καλή άμυνα. Και ό,τι κλέψει, κέρδωσε.
1: Τι να τον πω. Παίξε κατοχή μπάλα 80-20 να τρώσει 3 γκολ.
0: Και ο άνθρωπος έχει μια ομάδα η οποία κάνει τρομερές επιθέσεις, ειδικά η κόντρα επίθεση Καλαμάτα.
1: Ρε κόκκινε, άλλο πάω και ήταν στα καλά του. Δεν θα γινόταν αυτό τώρα.
0: Και λοιπόν.
1: Ξεκινά από την Καλαμάτα τώρα.
0: Δεν μου λες.
1: Εδώ το θέμα πάω και να την Καλαμάτα να λύει. Να σκέφτε να ακούσει την Καλαμάτα τώρα.
0: Να ρωτήσω κάτι. Δεν κατάλαβε. Τα λέω για του μεγάλου για να το πιάνουν.
1: Δηλαδή μιλάμε 20 λεπτά για την Καλαμάτα. Ο άλλο έβαγε 3 γκολ. Ο άλλο μιλάει για την Καλαμάτα να πούμε. Και για τον Χρυστοφυλλέα 15 λεπτά για τον κτηνοτρόφο. Μιλάμε για τρελό τώρα. Ρεάλ φάγανε 3 γκολ για την Καλαμάτα.
0: Πώς θα παίρνει η λύση?
1: Τι είναι μη κόμμενα του λύση? Πώς θα παίρνει η λύση ο άνθρωπος? 800 εκατομμύρια.
0: Δεν παίρνει κάμισο εκατομμύριο, ένα εκατομμύριο.
1: Πάνε ένα εκατομμύριο άνθρωπος, ναι.
0: Πόσο μπορεί να παίρνει ο Χρυστοφυλλέας?
1: 100.000.
0: Μπράβο. Όταν λοιπόν κερδίζει, πρέπει και αυτό να πάρει και να δούμε γιατί αυτό σου
1: πει. Ρε αγόρι μου, άλλο σε μιλά, καλά τα λες. Εδώ είμαστε μια εκπομπή, μας ακούν το 90% παοξίδες και εσύ με μιλάς για την Καλαμάτα και τον Χρυστοφυλλέα. Το θέμα γιατί έχασε ο άλλο, όχι που κέρδισε η Καλαμάτα. Δεν πάει να πάρει μπροστά το μυαλό σου να πούμε επειδή, να πάμε στην άλλη μεριά. 20 λεπτά περιμένω να πούμε.
0: Επειδή παίρνει πολύ μπροστά.
1: Τι μπροστά βρετε σε εγώ.
0: Επειδή παίρνει πολύ μπροστά. Δεν μπορώ να εξηγήσω με την καμία όμως. Γιατί ακούω από χτες.
1: Τι for transit είσαι να πω.
0: Γιατί ακούω, δεν κερδίζει κάτι με αυτό.
1: Μα τι με λες τα 20 λεπτά για τον κτηνοτρόφο, με λες τώρα. Τον έβαλε ο Σαμαράς ο άνθρωπος εκεί, καλά έκανε. Είπε τον καλό το λόγο να πούμε. Καλός προπονητής είναι.
0: Είμαι και δόξος κτηνοτρόφος.
1: Εντάξει τώρα, άστο να τον Χρυστοφυλλέα, άλλη είναι το θέμα.
0: Από χτες το μόνιμο, αυτό το οποίο ακούγεται συνεχώς από όλους, είναι ότι για όλα αυτή η Ολύση. Ολύση είναι εκτός πραγματικότητας, τι έκανε τρεις εβδομάδες και δεν ταιριάζει αυτός για
1: δεν
0: μας.
1: Δεν πήρες χαμπάρι τι έχει γίνει, ρε κόκκινε.
0: Πες μου.
1: Πάνε να βγάλουν το Ολύση ότι φταίει για όλο το αφορτώσουν, όλο το διώξουν.
0: Άρα πού διαφωνείς.
1: Γιατί δεν με πες το να τελειώνει το Χριστοφιλέα τον άνθρωπο, άστο να στην
0: ησυχία. Υπάρχει μια άλλη λουχία, υπάρχει μια συνέχεια.
1: Και η λουχία και το ρσούλι το λοχία, ρε.
0: Καλά εσύ να σε βάλω μυαλό με το ζόρι.
1: Σταμούλι το λοχία και την άλλη λουχία. Τρία φάγαν οι άλλοι. Κάνανε fair play οι άλλοι. Ο διαιτητής ήταν 100-0. Την Καλαμάτα και σε 20 λεπτά.
0: Από την Καλαμάτα.
1: Του Γιώργου το κανάλι είσαι, ρε. Να με τρελάνε.
0: Δεν είμαι χαζό.
1: Δεν είσαι λίγο. Δεν είσαι. Σε αυτό το κομμάτι χαζοφέρνει λίγο.
0: Να σκέφτεσαι για ποιο λόγο το κάνω.
1: Πες για να καταλάβει.
0: Επειδή είσαι θηλυκό μυαλό, να σκέφτεσαι.
1: Παίρνουν να μάθω κι εγώ.
0: Εσύ λοιπόν θεωρείς ότι όλοι αυτοί οι οποίοι κατηγορούν, οπαδοί, δημοσιογράφοι, όποιοι γράφουν. Έχουν και λένε ότι ο λύση είναι το πρόβλημα.
1: Ναι. Τους βολεύει αυτό.
0: Γιατί δεν είναι η εύκολη λύση.
1: Αυτό λέει. Ο λύση είναι η εύκολη λύση. Εγώ αν είχα μια εφημερίδα καλή ώρα όπως
0: αυτό θα
1: αφεντικό.
0: Η εύκολη λύση,
1: η εύκολη είναι, λύση. Είναι ο λύση. Αυτό θα έγραφα πρώτη σελίδα. Απλά δεν με.
0: Που συμφωνούμε 100-0.
1: Έπρεπε να περάσει 25 λεπτά, με βγάλει καρκίνο στο έντερο να πούμε.
0: Να μην βγάλει ποτέ καρκίνο.
1: Τώρα θα κάνω κολονοσκόπηση, θα δω άμα έχω τίποτα.
0: Εντάξει. Τόσο κολονοσκοπήσει κάνει κάθε φορά.
1: Δεν παλεύεται.
0: Καλό είναι αυτό να μην παλεύεσαι.
1: Δεν παλεύεται.
0: Στην Παγκράτη ο Ξύς αλήφονται με λάδι και δεν μπορεί να σε πιάσει με τίποτα.
1: Έχει παλέψει ποτέ στη ζωή σου.
0: Έχω παλέψει.
1: 30 δευτερόλεπτα δεν μπορεί να σταθείς. Μιλάμε για άθλημα το οποίο είναι απίστευτα.
0: Πιο νέο το κρατήθηκα.
1: Είσαι καμιά μπουκάλα κρατήθηκες.
0: Όχι, ρε, ποια μπουκάλα.
1: Έβγαλε αγκαλιά καμιά μπουκάλα να πούμε παλιά, για παλιά λέω.
0: Εγώ την μπουκάλα ξέρω τι να την κάνω. Εσύ δεν ξέρω τι χρησιμοποιείς, οπότε μην κελαϊδεάς πολύ πολύ. Τώρα την έμαθες και την ερωτεύτηκες και με μας μιλάς για
1: μαύρα ρούμια.
0: Άσπρα ρούμια.
1: Μακάρτι μαύρο, εν τω μεταξύ δεν έχουν τα μαγαζιά τα περισσότερα. Πάρε ένα μακάρτι μαύρο, ρε. Έχουμε άλλο, λέει. Μόνο στην Καβάλα βρήκα σε ένα μπάρ εκεί, σε ένα στενό να πούμε. Είμαι, λέει.
0: Είσαι άτυχος.
1: Άτυχος είμαι.
0: Είσαι άτυχος.
1: Why?
0: Τα καλά χρόνια.
1: Δεν έπεινα. Τα καλά χρόνια δεν
0: είναι.
1: Τίποτα. 40 χρόνια πια ρετσίνα στη ζωή μου.
0: Μας ακούνε και επιχειρηματίες. Τα καλά χρόνια.
1: Ναι. Πες το.
0: Τα ποτά.
1: Όπα, να τα. Έλα, αυτά θέλω.
0: Λοιπόν, και οι αντιπρόσωποι τους δίνανε τρελά χρήματα στα κλαμπ, στα μπαρ που κάνανε κατανάλωση. Τα πω μόνο το.
1: Όπως οι ιατρικοί επισκέπτες τους γιατρούς τους.
0: Μπράβο.
1: Για να πάρει το φάρμακο αυτό.
0: Ήταν ένα παλικάρι εξαιρετικό. Ο Τάσος, θα πω το μικρό του μόνο. Που εκπροσωπούσε την Μπακάρντι και κάποια άλλα ποτά.
1: Πολιτής ήταν, ας πούμε. Ή κάβα είχε.
0: Όχι. Ήταν εκπρόσωπος της Μπακάρντι.
1: Είχε τότε τέτοια πράγματα.
0: Φυσικά, είχε ανθρώπους.
1: Είχε ιατρικούς επισκέπτες στα μπάρα, να πούμε.
0: Όχι ιατρικούς.
1: Παραλληλίζω.
0: Ήταν πολιτές.
1: Ναι.
0: Αν ρωτήσεις πόσοι κάναν ανακαινήσεις και πόσα κυβότια ποτά παίρνανε
1: τζάμπα,
0: σαν επιβράβευση. Όχι τζάμπα.
1: Μπόνους.
0: Ανάλογα με την κατανάλωση.
1: Μπόνους.
0: Έπαιρνε. Εσύ με αυτό που κάνεις τώρα.
1: Ναι.
0: Θα ήταν δηλαδή μια από τις πρώτες μου συνεργασίες ήταν με την Άμστερντ.
1: Εσύ?
0: Ναι.
1: Ναι. Με τον Παύλου.
0: Τέλη δεκαετία του 80.
1: Με τον Χρήστο.
0: Και είχε γίνει ένα τεράστιο πάρτι το 88.
1: Πού?
0: Στην Περαία.
1: Στην Περαία έγινε πάρτι.
0: Ναι.
1: Ναι. Το 88, ήσουν 18 χρονών.
0: Ναι, φυσικά.
1: Και.
0: Λοιπόν, ή 88-89.
1: Τι άλλο δεν μας πειράσει.
0: Λοιπόν. Και είχε λανσάρει τη μαύρη μπύρα την Άμστερντ Μποκ.
1: Μποκ. Μποκ, τουρκικά ξέρεις τι σημαίνει.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τουρκικά. Λοιπόν. Με αυτό που κάνεις τώρα με το μαύρο ρούμι, αν ήταν οι καλές εποχές, θα με είχε πάρει τηλέφωνο Τάσος και θα με έλεγε κάτι πρέπει να κάνουμε, να το προωθήσουμε.
1: Τώρα τι να κάνουμε, ρε κόκκινε. Εμείς κάναμε όνομα τις κακές τις εποχές. Τώρα τι να κάνουμε, δηλαδή.
0: Όχι, άρχισε να πίνεις κακές εποχές.
1: Τι να κάνουμε.
0: Όχι, δεν έκανε όνομα τις κακές εποχές. Άρχισε να πίνεις κακές εποχές.
1: Φαντάζεσαι τώρα αυτά που κάνουμε να ήταν επί δεκαετία του 80 επί Πασόκ. Τα είχαμε αφήσει ανάκτορα στα παιδιά μας. Σοβαρά μιλάς τώρα.
0: Αυτός είναι ο καημός.
1: Αυτός είναι ο καημός μου, τι είναι.
0: Α, γι' αυτό εκνευρίζεται το πουλάκι μου.
1: Ποιος είναι άλλο ο καημός μου.
0: Ερωτικέ μου συνεργάτη, πάμε σε διάλειμμα.
1: Πάμε σε διάλειμμα.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
3: Και το μάτς το έχω καθαρίζει. 5 χρόνια ολική εγγύηση και 0 ρίσκο. Και φυσικά τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών και εξειδικευμένο δίκτυο τεχνικών σε όλη την Ελλάδα. Αντλίες θερμότητος Ριέλο από την Καλόρια.
4: Μετρόπολης.
5: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
6: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
7: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
6: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
7: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
8: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Pet Canitsas. Στη Τηλεφώνη 101 με Μπάρκου Μπότσον η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές τωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φθαρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Pet Canitsas. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
9: Επειδή η καθαριότητα δεν είναι απλή υπόθεση, Nexus. Από τις απαιτητικές γραμμές παραγωγής ενός εργοστασίου και τους μεγάλους εταιρικούς χώρους γραφείων, μέχρι το σπίτι μας, το εξοχικό μας ή το διαμέρισμα της διπλανής πόρτας, η καθαριότητα έχει όνομα. Nexus. Για μας κάθε πελάτης είναι μοναδικός και προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις καθαριότητας. Όποιος και αν είναι ο χώρος σας, η ποιότητα στην καθαριότητα λέγεται Nexus.
10: Είμαι η Ελισάβετ Ελτσίδου, πρωταθλήτρια Ευρώπης και κάτοχος πολλαπλών διακρίσεων στο τζούντο. Το τζούντο δεν είναι απλά ένα ολυμπιακό άθλημα. Είναι δύναμη σώματος και ψυχής. Είναι πειθαρχία, συγκέντρωση και σεβασμός. Είναι μια οικογένεια που σε στηρίζει και σε κάνει καλύτερο. Φέρτε τα παιδιά σας να γνωρίσουν τον κόσμο του τζούντο. Μαζί θα χτίσουμε αυτοπεποίθηση και χαρακτήρα για μια ζωή. Το τζούντο είναι κάτι περισσότερο από άθλημα.
11: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
12: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
13: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
14: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
15: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
16: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη, τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό, μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Eevee, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1-1 δώρο. Ακόμα, ουίσκι Johnny Walker, τώρα μόνο 17,79.
15: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
17: Γεια σας, είμαι ο Μάκης, που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε, δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
18: Μάκη, θιούλη μου,
4: Καλέ, ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
18: Με πήραν άγνωστοι!
19: Μακί! Ο αδερφός του πατσανάκι του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μακί!
18: Και τελείως άγνωστοι!
4: Πολλά, σενιόρ Μακίς!
18: Εντάξει, ρε παιδιά! Το Euro Jackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνο μην παίρνετε!
20: Euro Jackpot!

0: μετρητά, αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μπογιάτισματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ριζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
3: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
4: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράκτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
5: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Και ραντεβού τηλέφωνο 2393021222.
6: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
7: Μήπως να τους δώσουμε το injection service βία μου.
6: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Injection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
7: Ποιος εγώ?
6: Ύφεστε. Σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Injection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
7: Και injectionservice.gr.
6: Λύσαξες.
8: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Τη κακομοίρα γίνεται και είμαστε παρέα με τον Κλειδαρά. Στέργιος Πετκανίτσας, Δελφών 109 και Μάρκ Μπότσαρ η γωνία. Πηγαίνετε εκεί αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά Immobilizer. Τηλεφώνετε στο 85-27-27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, γκαραζόπορτες, τριγυριστήρια, οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, όλα γίνονται με ένα τηλεφώνημα στο 85-27-27 από το Στέργιο Πετκανίτσα και τους συνεργάτες του, ενώ θα πρέπει να αποθηκεύσετε το 23-10-85-27-27, γιατί αν και εφόσον παρουσιαστεί πρόβλημα, μπορείτε να έχετε εξυπηρέτηση 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο. 9.55 γενό. Το μήνυμά σου στο 54301, στέλνετε SMS. Μετρόπολης 95,5, χωρίς να δώσετε το παραμικρό. Στέλνετε στη σελίδα μας στο Facebook, στο inbox του σταθμού, ό,τι μήνυμα επιθυμείτε, σχολιάζοντας όλα αυτά τα οποία συζητάμε με τον Κωστή ή κάνοντας τα δικά σας σχόλια. Αν υπάρχει πρόβλημα λύση, πιστεύεις...
1: Καταρχήν να τελειώνουμε με τον κτηνοτρόφο. Ο κτηνοτρόφος μ' άρεσε πάρα πολύ στο μάτς με τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή Καλαμάτα μ' άρεσε εκεί που έχασε 0-1 και μ' άρεσε πιο πολύ Καλαμάτα. Ας έχασε 1-0.
0: Το πήγε δεν έπαιξε όπως παίζει box to box.
1: Το δηλαδή πήγε καλά ο κτηνοτρόφος.
0: Με τον Άρη.
1: Εδώ βρήκε τώρα... βρήκε αδιάφορους.
0: Βρήκε ανυπνοτισμένο πάω.
1: Δεν ήταν καθόλου υπνοτισμένος. Στα χρόνια των πατεράδων μας, πες ότι ήταν το θείο μας, ήταν παοξίδες. Mm. Δηλαδή ο θείος μου ο Σίμος, ο θείος μου ο Σιμολίκος, δεκαετία 70, ο θείος μου ο Μπελελής, θεός χώρες τους αν υπάρχουν, που ήταν άρρωστοι παοξίδες. Άρρωστοι. Δηλαδή δεν σε μιλούσαν για τον ΠΑΟΚ, τώρα μία για τρέλα, η οικογένειά μου. Εάν πηγαίνα στο γήπεδο, τους κάνω εικόνα τώρα, θεός χώρες τους, και πηγαίνανε στο γήπεδο της Τούμπας και φεύγανε και πηγαίναμε στο πατρικό του πατέρα μου στη Δαρδανελίων στην κάτω Τούμπα, ξέρεις τα λέγανε, του τη στήσαν του προπονήτη. Τα λέγανε, όχι ότι θα ίσχυε, τι θα λέγανε τότε οι μπαμπάδες μας.
0: Γιατί να το κάνουν αυτό?
1: Γιατί ρε κόκκινε, θα σου πω γιατί.
0: Μπορεί να είχες το... ακούσει ποτέ ότι μπορεί να μην υπάρχουν
1: όταν παίξανε
0: θέσεις
1: με τον Άρη, ο ΠΑΟΚ με τον Άρη. Έβγαλε πάθος ο ΠΑΟΚ, έπαιξε όπως έπαιξε με τον, Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό.
0: Ακριβώς.
1: Μαρκαρίσματα, εκεί και να το χάσεις το μάτς, λέμε.
0: Κάνα κατάθεση ψυχής.
1: Ρε παιδί μου, έχουν γίνει στραβά μάτς, έχουν γίνει τα λοιπά. Εκεί, εγώ σαν φίλαθλος, δεν άτομο από τον παίχτη.
0: Δεν μπορείς.
1: Έγινε αυτό, χάσαμε τελείως. Χθες ήταν προκλητικοί οι παίκτες του ΠΑΟΚ.
0: Γιατί?
1: Μπορεί να μην τους εμπνέει ο προπονητής. Γιατί, θα σου πω γιατί.
0: Μέχρι τώρα
1: θα σου πω ένα
0: είχε
1: πράγμα.
0: Υποπέσει την αντίληψή σου κάποιο θέμα.
1: Ναι. Έχασε τα αποδυτήρια ο Φουγκαράς.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ένα καλό παιδί, ο Λύση.
0: Ωραία.
1: Θα σου πω εγώ. Δεν είναι για Βαλκάνια. Θα στα πω εγώ για το Λύση.
0: Ναι.
1: Είναι ένας καλός προπονητής. Νέος άνθρωπος. Με ιδέες καιρό και τα λοιπά. Ωραία. Παίζει και το 3-4-3. Παίζει το 3-5-2. Ξέρει.
0: Τολμάει.
1: Τα μάτα, ρε, τι τολμάει. Θα σου πω γιατί δεν τολμάει. Είναι για καμιά Δανία, είναι για καμιά Ισπανία, second day, πώς τα λένε, είναι για πολιτισμένα περιβάλλοντα.
0: Σε πρώτα διβιζιόν.
1: Ναι, μπράβο. Για πολιτισμένα περιβάλλοντα. Σου πω ένα παράδειγμα.
0: Δεν είναι για Βαλκάνια.
1: Πώς?
0: Δεν είναι για Βαλκάνια.
1: Χθες, στο ημίχρονο, λέει τον Τάισον, θα βγεις. Και τσαμπουκά ο Τάισον, ας τα διαψεύσει ο Κουβεντίδης, ας τα διαψεύσει ο Λύση, ας τα διαψεύσουν οι παίκτες, να τα διαψεύσουν. Τσαμπουκά ο Τάισον λέει δεν βγαίνω. Και βγάζει το Χατζίδι. Αυτό εγώ το δω παίκτης. Στην εθνική ένας τεχνική κατηγορία.
0: Μου το έχεις πει χθες.
1: Παίζαμε.
0: Μου το έχεις πει με το στόπερ.
1: Και λέει ο Λουκάς, ο προπονητής.
0: Το στόπερ, το θήριο.
1: Να μην πω τον παίκτη γιατί είναι η ζωή.
0: Είπες το θήριο, ρε παιδί μου.
1: Ένα θήριο, center back. Του λέει δεν θα παίξεις. Θα παίξει ένας άλλος, δεν θυμάμαι τον άλλο. Τα κάνει λίπα, πετάει τα τσόκαρα, ξέρω εγώ, φωνάζει, κάνει 10 λεπτά η φασαρία, σπάει τα τζάμια.
0: Και καλά θα παίξεις.
1: Καλά αντίσου, του λέει. Εκείνη την ώρα.
0: Έχασε από τη
1: τελείωσε ο προπονητής. Άμα θέλουν να μαθαίνουν μπάλα οι παοξίδες και να μην λέμε θεωρίες και γιαρκούδες. Χθες ο Λύση. Τελείωσε από τον ΠΑΟΚ. Τελείωσε από τον ΠΑΟΚ.
0: Ο Λύση,
1: γιατί λέει τον Τάισον βγες, Και λέω Τάισον, μα μου φωνάζει και τα λοιπά. Δεν βγαίνουν φασαρία. Καλά, βγαίνει Χατζίδη. Ο Χατζίδη είναι 19 χρονών. Σου λέει αυτό πώ θα παίξει ο άλλο. Μπα πεθάνει κιόλα με στο γήπεδο. Θα περιμένω 6 μήνες, θα παίξω. Και εγώ, άμα ήμουν 18-19 χρονών, θα περίμενα. Ο Βιερίνια και ο Μάτος εκείνη την ώρα. Αποδυτήρια μου λέτε και τέτοια. Κουγκουλιάδες, τι ιστορίες και τα λοιπά. Το πιάνεις από το καρύδι, τον Τάισον, το σηκώσεις ένα μέτρο πάνω.
0: Εννοείται.
1: Να κάνει τα ποδαράκια τίκη σαν τα Μικι Μάους.
0: Βγες έξω πώς.
1: Λοιπόν, αφού δεν το κάνουν αυτό, αυτός είναι ο ΠΑΟΚ. Θέλετε να το καταλάβετε, δεν θέλετε να το καταλάβετε. Να το πιάσει ο Ήβης με τα δύο δάχτυλα, 1,90, να το σηκώσει από τα λαιμά επάνω ένα μέτρο, να κάνει όπως κάνουν τα Μικι Μάους, τα ποδαράκια που φεύγουν. Το πετάξει έξω, το πει, κοίταξε να δεις, τσαμπουκάδες εδώ δεν έχει. Εδώ Αλέφαντος κλείδωσε άνθρωπο μέσα στη παίχτη του.
0: Λάκα μου.
1: Το κλείδωσε στο δωμάτιο, πετάει το κλειδί έξω και λέει όποιος βγει λέει έξω. Ή εγώ ή εσύ θα βγούμε έξω. Απλακωθούμε λέει κανονικά. Ο άλλος τρελάθηκε, ο Κυρνίκο. Τρελός είναι αυτός. Θα παίξω με τον τρελό.
0: Αυτό το κατάπιε και το κλειδί πάλι καλά.
1: Μιλάμε για πρέπει ένα παίχτη τον Τραγανό. Σέντερ μπακ στον Πιερικό.
0: Ναι.
1: Ήταν τριτάκιας ο Τραγανός. Σε τι ήταν τριτάκιας. Τις τρίτες τότε οι προπονητές κάνανε βαριά προπόνηση.
0: Μάλιστα.
1: Και ο Τραγανός λέει: πονάει το πόδι μου, πονάει η μέση μου, δεν πήγαινε την Τρίτη. Πάει ο Αλέφαντος λέει: θέλω να σου κάνω το τραπέζι. Λέει: πήγανε σε ένα χωριό πιο κάτω, όπως λέγονται τα χωριά εκεί. Σε μια ταβέρνα.
0: Τα έκανε αυτά.
1: Λέει: θα παίξουμε ξύλο, λέει εμείς οι δύο. Ο άλλος ήταν αλεξιπτωτιστής.
0: Μάλιστα.
1: Ο Τραγανός. Έθελαν τους προπονητές στην Κατερίνη. Δεν τολμούσαν να το μιλήσουν. Πάει ο Αλέφαντος να παίξουμε ξύλο εμείς οι δύο. Αν με κερδίσεις, φεύγω στην Αθήνα αύριο με το ταξί. Με το ταξί γερνούσαμε. Τα αγοραίων.
0: Σωστή.
1: Αν όμως λέει σε κερδίσω, θα
0: έρθει
1: στην προπόνηση. Πετάει μια κουβέντα. Ο Αλέφαντος, ο άλλος, τον προπονητή, το πετάει δύο μπουνιές. Ο Αλέφαντος το πετάει κάτω. Σε νίκησα, του λέει.
0: Γιατί να μην υπάρχουν κινητά του.
1: Ο άλλος δεν πρόλαβε να αντιδράσει.
0: Δεν θέλω να στο χαλάσω. Δεν είναι στιγμές που λες γιατί να μην υπήρχαν
1: κινητά. Αν είχαμε κινητά τότε, εγώ και είναι, θα ήταν όλα ροζ, ήταν βίντεο ακατάλληλα όλα.
0: Δεν θα έχει κλάμα όμως. Οι ιστορίες που αφήνουν.
1: Ο άλλος αλεξιπτωτιστής, τώρα μιλάμε τώρα 20 τόσο χρονών. Δίνει
0: στο
1: ύπουλο, ναι, μπαμ, μπαμ, μπαμ, πέφτει κάτω ο άνθρωπος.
0: Με γρατοπή του είχε
1: κάτσε κάτω, ναι, σε νίξε. Γιατί ασκόνται, μπορεί να τον πλάκω τον Αλέφαντο μετά. Λέει, σε νίξε, λέει, κάτσε κάτω, την Τρίτη θα έρθει στην προπόνηση και ο Τραγανός.
0: Και πήγε.
1: Πήγαινε στην προπόνηση. Μετά γίνανε φίλοι, αρρώστησε η συγχωρεμένη μάνα του Τραγανού, κατέβαινε ο Αλέφαντος στα νοσοκομεία. Ο Αλέφαντος τέτοιο ήταν.
0: Καλό ψυχό, αλλά.
1: Πήγαινε στα νοσοκομεία, νοσηλεία, μη φοβάσαι, εγώ εδώ είμαι και τέτοια. Πλακωθήκανε όμως. Δηλαδή ο Λύση εχθές πρέπει να μαλώσει με τον Τάισον και να τον πει Τάισον, αλλά εκεί αν ο Λύση βλέπεις ότι είναι καλό παιδί, καλό παιδί. Ξέρεις είναι καλός προπονητής, αλλά πρέπει να μπλέξεις και με τέτοιες καταστάσεις. Εκεί λοιπόν ο Βιερίνια με το κουστούμι και ο άλλος ο Μάτος που είναι καραβάνες και τα λοιπά. Πρέπει να το ψήσουν.
0: Ίσως είναι περισσότερο καλά παιδιά από την
1: μπορεί, άστα ρε καλά παιδιά, ρε. Και καλά παιδιά, τα κάνω τα καλά παιδιά. Τα το κάνω το καλό
0: δεν
1: παιδί. Καλά παιδιά θέλει ο Ανδρώνης.
0: Άλλο
1: εδώ.
0: Πράγμα.
1: Θέλει καλά παιδιά, με συγχωρείς. Θέλει παιδιά να του φέρουν.
0: Έμα
1: τα καλά παιδιά τώρα, καλά παιδιά.
0: Κάποτε είχα μια φασαρία.
1: Καλά παιδιά, τα κάνω τα καλά παιδιά.
0: Κάποτε.
1: Ναι.
0: Είχε γίνει μια φασαρία για να προπονητή μπάσκετ του Ηρακλή.
1: Δεν το ξέρω.
0: Και μου λέει κάποιο, μα είναι καλό κύριο. Λέω, άμα είναι καλό κύριο και σοβαρό, πάρ το και γαμπρό.
1: Το πε ρε κόκκινε.
0: Φυσικά.
1: Χριστιανικό κακό αυτό το
0: πράγμα. Δεν
1: κατάλαβα. Τι καυτή είναι χριστιανό, ρε κόκκινε. Πώς το πες αυτό το πράγμα.
0: Δεν κατάλαβα. Τι είναι το αντιχριστιανικό.
1: Εκεί λοιπόν, άστα τον Χριστοφιλέα τον άνθρωπο. Σπούδασε εκεί την κτηνοτροφική κάτω στην Καλαμάτα.
0: Ό,τι σπούδασε.
1: Άστα τον άνθρωπο. Μπράβο του. Προπονητή θα το στηρίξουμε. Άμα πάει καλά, το στηρίξουμε.
0: Άξιος.
1: Λοιπόν, εκεί λοιπόν ο Βιερίνια με τον Μάτος που το έχει και ο Σαβίδης. Ο άνθρωπο. Για μεταγραφή.
0: Πρέπει να λάβω δράση.
1: Αφού το βλέπει ο άλλο είναι μαλθακό. Είναι καλό παιδί. Πάντα αποδυτήρια, τα χάσε, τελείωσε τώρα. Τώρα πώς θα τον δω εγώ τον παίχτη, ξέρω εγώ, ο παίχτης πώς θα τον δει τον προπονητή.
0: Ωραία, περίμενε, άνω τελεία. Σε φωνάζει ο Ανδρέας ο Παμμίκος και σου λέει προλαμβάνουν στον ΠΑΟΚ.
1: Τι είπα κάνει λέει.
0: Προλαμβάνουν στον ΠΑΟΚ.
1: Δεν είμαι δεξιός, δεν με προσλάβει.
0: Άκου λίγο,
1: ναι.
0: Παράδειγμα δίνουμε. Και σου λέει.
1: Την Κοντζάρεβα τη ρωτήσει πρώτα. Γιατί αν δεν πέρασε από την Κοτσάρα από τον Παπαμίκο, δεν μπορεί να προσλάβει κανένα πέστα.
0: Δεν είπα όχι.
1: Έτσι να τον επίσης τον Παπαμίκο.
0: Δεν είπα.
1: Πρέπει να περάσει πρώτα
0: ούτε
1: από, από τη σιδηρά κυρία πρέπει
0: ούτε
1: να περάσει.
0: Δεν ξέρω τον άλλο.
1: Φρέα, δεν ξέρει πολλά εσύ.
0: Σε προλαμβάνει η Κοτσάρα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, δεν έχει επιλέξει κάποιο για κάποιου λόγου τον Λύση. Πρώτον.
1: Ναι.
0: Δεύτερον, όλε αυτέ τι μέρε που είναι εδώ πλέον μόνιμο ο κύριο Αβίδη, δεν πήγαινε στι προπονήσει του ΠΑΟΚ και έλεγε. Θέλω να πάρτε το πρωτάθλημα. Αυτό έβγαινε.
1: Πληρώνει τον έναν, πληρώνει τον άλλον, πληρώνει ο άνθρωπο.
0: Πληρώνει. Ένα,
1: πληρώνει. Ένα λεπτό, ρε κόκκινο. Πληρώνει στελέχη, ρε κόκκινο. Τι να πηγαίνει ο άνθρωπο.
0: Έχει ένα σκασμό νοματέου. Παρόλα αυτά.
1: Πρέπει να πάει και αυτό.
0: Πήγαινε στην προπόνηση.
1: Ναι, πήγαινε.
0: Και λέει. Και βλέπει.
1: Πάει τώρα, ξανάρθει ο άνθρωπο.
0: Μετά από όλα αυτά.
1: Ξανάρθει ο άνθρωπο. Ξανάρθει. Κάθε μέρα είναι εδώ.
0: Αυτό
1: έχει αλλάξει.
0: Λέω κάτι που δεν ισχύει.
1: Όχι, ισχύει.
0: Λοιπόν, και λέω, ίσω ο Αβίδη τώρα. Γι' αυτό είπα ο Παμίκο ή Κοντζάρεβα, πάρε ποιον θέλει. Και βλέπει ότι παρά το γεγονό ότι ο μεγαλομέτωχο πήγαινε εκεί και του έλεγε θέλω το πρωτάθλημα, βγάζουν αυτήν την εικόνα. Με ποιον τα έχει τώρα, με τον προμονητή ή με του παίκτε. Γιατί είναι σαν να σε γράψει τα παλαιότερα των ημάτιών του.
1: Ημάτιων.
0: Των υποδημάτων του.
1: Ε, ημάτια, πώ θα γράψει τα ημάτια. Θέλει ένα προπονητή ο ΠΑΟΚ.
0: Δεν απαντάς.
1: Θα σου απαντάω.
0: Πώς θα αισθανόσουν.
1: Τίποτα. Ο ΠΑΟΚ θέλει προπονητή. Εγώ το συμπαθώ το παλικάρι.
0: Πριν το παιχνίδι με τον Ηρακλή.
1: Πριν δρόμο.
0: Γιατί αν παίξει με τον Ηρακλή, τι φοβάσαι.
1: Είμαι εγώ ΠΑΟΚ να φοβάμαι Ηρακλή σήμερα.
0: Άρα, ποδοσφαιρικά.
1: Μην είναι μαρθακή πάλι, μου γίνει κανένα ένα-ένα-ένα-δύο και αρχίζουν μετά δύο συνεχόμενα κακά αποτελέσματα. Μετά βαράνε τα νταούλια οι άλλοι από εκεί. Ανάτη διοίκηση φωνάζα και τα
0: λοιπά. Αν γινόταν να πέτει, τι νομίζει, θα γίνει ήσυχα.
1: Ε, ναι. Να πούνε ευχαριστώ τον κτηνοτρόφο που δεν τσαβάλε πέντε γκολ στα μάτια.
0: Θα είχαμε λαϊκά δικαστήρια.
1: Ένα-τρία δεν.
0: Βέβαια θα μου πει τώρα τα λαϊκά δικαστήρια.
1: Είχαμε ένα καθηγητή, πρόκειο. Πολύ καλό. Καλυφατίδη λεγόταν. Καλό άνθρωπο.
0: Ε, το θυμάμαι.
1: Όχι, στο Δελασάλα πάνω.
0: Α.
1: Δεν μπόρεσε να βάλει πειθαρχία με τίποτα. Πετούσαν στο τετράδιο στον άλλον. Τέπιανε το κεφάλι του καημένο, δεν μπορούσε να επιβληθεί. Καλό άνθρωπο. Τι να το κάνω.
0: Αλλά δεν μπορούσε να επιβληθεί.
1: Πάει εκεί στο σύλλογο των καθηγητών.
0: Α, καθηγητών.
1: Λέει τι θα κάνω και τα λοιπά. Βρήσε. Νέο τότε ήταν το παλικάρι που καλή ώρα σαν το λύσει. Δεν μπορώ να επιβληθώ και τα λοιπά. Άριστο στη γνώση και τα λοιπά, στη διδασκαλία. Τον πήραμε εμείς. Μεζέ τον Καλυφατίδη.
0: Αφού είχε κάτι μαθητά σε και σένα.
1: Μπαίνει ο Τριφτούδης μέσα να πούμε. Τριφτούδης ήταν χρωθιά και συγχώρηκε, συγχωρεμένο. Τι ρε κοπρόσκυλα λέει. Μπαμ, μπου, δύο σφαλιάρε. Το πιάνω από τα μαλλιά του, δίνει ένα γουδί τον άλλον. Άμα ξαναμιλήσετε, λέει στον κύριο, θα με απέξω και θα περιμένω. Τσιμουδιά μετά εμεί. Μόλι έφερε το γουδί όλο στο κεφάλι.
0: Σούσε τα λογάκι.
1: Έκανε καρούμπαλο σαν περιπολικό έγινε το κεφάλι του. Μόλι έδωσε το γουδί ο Τριφτούδη, κοπρόσκυλα ξέρω κτλ. Δύο σφαλιάρε.
0: Πολιτισμένα.
1: Έτσι μπορούσε να επιβληθεί. Ο άλλο ο καημένο δεν. Θέλω να σου πω, θέλει να προπονηθεί σαν τον Κονσέι Σάο, σαν τον Ήβιτ.
0: Ο Κονσίσαο δεν μου τα λέει καλά τελικά.
1: Άλλο λέω ρε, ένα στυλ.
0: Δεν διαφωνώ.
1: Άλλο σε λένε ρε, να καταλάβεις. Έναν που να μπει μέσα.
0: Να το λέει η ψυχή του.
1: Να του πει, ξέρω εγώ, ο παίκτης λαιμό και να του να πιάσει από το λαιμό και να του κάτσε κάτω ρε που θα μου πει. Λόπεδο να του πει μια κουβέντα, ξέρω εγώ, και να του την πετάξει. Πώς με τον τραγανό, ένας ο άλλος, ξέρω εγώ, να επιβιώσει. Ο άλλος πήγε ο Φουκαράς μέσα στην τάξη, 40 άτομα, 35 άτομα δεν μπορούσε να επιβληθεί. Οχλαγωγία, οχετός, μέσα, χαμός. Ήρθε ο Τριφτής, μας πλάκωσε στο ξύλο, καλή του ώρα εκεί που είναι. Στον παράδεισο που είναι ο άνθρωπος, μας περιποιήθηκε μια χαρά τσιμούδια. Και τα μαθήματα και όλα αυτά, μια χαρά. Έπρεπε να φάμε το καμιτσίκι του Τριφτούδη. Τώρα τι θυμάμαι και συγκρίνω. Αυτή είναι η αλήθεια όμως.
0: Φυσικά.
1: Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Υπάρχει κι άλλο θέμα. Το οποίο βγαίνει μέσα από το παιχνίδι. Βλέπεις ότι οι ομάδες κάνουν σκάουτινγκ και αγοράζουν ποδοσφαιριστές.
1: Τώρα δεν ισχύουν αυτά στην εκπαιδευτική κοινότητα.
0: 100%.
1: Εγώ λέω ότι μας κάνανε εμάς.
0: Τα τρέχουν και δεν προλαβαίνουν.
1: Ναι, αυτά είναι άλλη εποχή.
0: Τώρα υπάρχει. Το 70.
1: Τώρα δεν μπορούν να φερθούν οι καθηγητές. Έτσι απαγορεύεται, έχει αλλάξει.
0: Θεωρείται μπουλή.
1: Η εποχή είναι μπουλή. Εγώ λέω τι γινόταν τότε. Δεν λέω ότι το σωστό, είναι λάθος. Η εκπαιδευτική κοινότητα τότε ήταν λάθος.
0: Τότε πήγε να γράψει όλο με το αριστερό, ναι. Και είχε βρεγμένη βέργα.
1: Είχε
0: τώρα.
1: Βέργα. Αυτά δεν τα επιβραβεύουμε.
0: Λέμε ένα παιδί όμως... είχε αυτισμό και το βγάζαν προβληματικό.
1: Ναι, αυτά.
0: Παθογίνηση.
1: Ναι, ναι, ναι, βέβαια.
0: Το άλλο το οποίο με προβλημάτισε χτες και όχι μόνο χτες, γενικότερα. Το είχα πει πριν από πολλά χρόνια για τον Αστέρα Τρυπόλεως που έφερνε, είχε ένα τρομερό τότε που είχε το Βεργέτη, το Στάικο.
1: Ναι, ήταν νέος τότε, δεν τα κατάφερε πολύ καλά ο Στάικος.
0: Μισό λεπτό. Είχαν όμως ένα τρομερό σκάουτινγκ από τη Λατινική Αμερική.
1: Φέραν από εκεί, ναι.
0: Λοιπόν, διαρωτάμε τώρα. Οι μεγάλες ομάδες τον είδαν τον Βάρκα χθες?
1: Λες να τον είδαμε εμείς, να μην τον είδαν οι άλλοι.
0: Γιατί ο Πόμπο παίζει.
1: Τον Καλουτσική Διμπάκ, δεν τον είδανε. Του πήγε και εδώ και μίλησε.
0: Περίμενε. Εγώ βλέπω τον Πόμπο να παίζει στην Καλυθέα.
1: Ο Πόμπο είναι μεγάλο σε ηλικία, ο Πόμπο. 30 φεύγα είναι ο Πόμπο.
0: 30 νομίζω.
1: Και 30 χρόνια τι να κάνει, τι να προλάβει να κάνει 30.
0: Δηλαδή μετάνιος Παναθηναϊκός.
1: Σαν παντρευτεί στα 50 να κάνει 50.
0: Παναθηναϊκός πήρε τον Παντελίδη και ο Τέι μετάνιωσε.
1: Ποιο ο.
0: Παναθηναϊκός πήρε Τετέι και Παντελίδη μετάνιωσε.
1: Τι λέω, Τετέι και ο Παντελίδη θα έρθει τώρα στα καλά του. Γιατί να μετανιώσει. Ίσα ίσα.
0: Που πήρε από τους παίκτες από τον Λεβαδιακό μετάνιωσε.
1: Όχι ρε παιδί μου. Η μαγιά, άκου να δεις, σωστά μιλάς.
0: Τα βλέπουν αυτά.
1: Άκου, άκουσα, άκουσα.
0: Προβληματίζομαι.
1: Με πληρώνει εμένα μια ομάδα και μου λέει αυτό που λέει, θέλω να κάνουμε αυτά τα λεφτά, μια ομάδα με αυτά τα λεφτά.
0: Αυτό είναι το budget.
1: Ναι. Θα πας στο σούπερ μπάκετ να ψουνίσεις από το κάτω ράφιο και από το πάνω ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις.
0: Αλλά θα πρέπει να βγει.
1: Η μαγιά λοιπόν του τεχνικού διευθυντή, του σκάουτερ, πώς τους λένε αυτούς τους ανθρώπους.
0: Του μάνατζερ.
1: Είναι να βρει ένα τέτοιο, ναι. Ένα τέτοιο σαν
0: το,
1: ναι. Πριν παίξουν στην Καλαμάτα και αυξήσουν την πρώτη είναι αυτή τους, να τους φέρει στη μεγάλη
0: ομάδα.
1: Αυτή είναι η μαγιά. Τον να έχω εγώ τώρα 10 παίκτες, ατζέντα. Έτοιμους. Και να λέω, πρόεδρε, κάνει μισό εκατομμύριο, να το χρεώνω ένα και να βάζω και τα 500 στο παντελόνι, τα κάνω κι εγώ αυτά. Εύκολα μου είναι, με ένα διερμηνέα. Σου φέρω. Γιατί μην το κάνω εγώ, δηλαδή τι. Γιατί μην κλέψω εγώ. Να κλέψω άλλο, αν την έκανα αυτή τη δουλειά. Που δεν την έκανα, είμαι και βλάκα εγώ.
0: Ομολογείς.
1: Ομολογώ τη βλακία μου. Σε άλλα είμαι στραβό. Τέλο πάντων.
0: Το μηχανάκι όμω το έφαγε.
1: Το έκανα, ναι. Και τη βενζίνη από το στρατηγάκι.
0: Δεν τα έκανε. Δεν σε πιστεύουμε.
1: Λέω λοιπόν ότι η μαγιά είναι αυτή. Τώρα είδανε αυτό τον παίχτη, ο οποίο έκανε τον πάω κάνω κάτω.
0: Άνω κάτω.
1: Άνω κάτω.
0: Γιογιό.
1: Ναι. Θέλω να το δω όμω αύριο σε ένα Ολυμπιακό με την άμυνα του Ατρομήτου στα 25 μέτρα πώς θα την ανοίξει, έχει κι άλλα. Γιατί είχαμε τον Καρασαβίδη στον Απόλλων Αθηνών. Βγήκε πρώτο σκόρερ. Έστεινε ο Αρχοντίδης στην ομάδα στο κέντρο και φεύγανε.
0: Μην τον αδικήσεις.
1: Περίμενε.
0: Τον Αριστίδηλος.
1: Περίμενε. Μην βιάζεσαι. Έκανε ο Καρασαβίδης 20 γκολ στον Απόλλωνα. Τον παίρνουν στον ΠΑΟΚ 3 γκολ έκανε.
0: Με την αδική.
1: Ελπίδων.
0: Γιατί άσχημα είχαν πάει. Πρωταθλητές Ευρώπης είχαν βγει.
1: Αμάρα.
0: Ή τελικό Ευρώπης.
1: Άλλο σε λένε ρε κόκκινε. Έστησε την ομάδα ο Αρχοντίδης στη μέση και έφευγε στην αντεπίθεση. Ήταν γρήγορος ο Καρασαβίδης.
0: Δεν διαφωνώ.
1: Όταν ήρθε στον ΠΑΟΚ ήρθε να κάνει pressing μπροστά στην πρώτη γραμμή.
0: Και άλλο ρόλο.
1: Άλλο στυλ να είναι όλοι μαζεμένοι εκεί πίσω να του ανοίξει.
0: Για το Τετέι τα ίδια λέγανε.
1: Ο Τετέι λέει άλλη ιστορία.
0: Πώς σταθεί στον Παναθηναϊκό, θα κάνει
1: το Τετέι. Ο Τετέι πρόβαζε. Προσωπικά γκολ βάζει. Άσυ την οδοστοτήρα. Βάζει προσωπικά.
0: Φαντάσου να είχε χαφ καλά. Καλά ποιοτικά.
1: Και του βάλε δύο αργού εχθέ. Ο Δανό. Του βάλε δύο αργού.
0: Φαντάσου να είχε καλά και ποιοτικά χαφ, τι θα έκανε.
1: Πάλι θα κάνει.
0: Πάρτι. Εννοείται.
1: Όταν θα γίνει μη στην κουβέντα θα παίζει αυτό για μια αυτή. Πάρτε το αεροπλάνο με.
0: Γερώνε
1: το παιδί.
0: Και το ερώτημα είναι ένα. Δύο ομάδες είχαν άθλια εικόνα μετά τη διακοπή. Η μία ήταν ο Παναθηναϊκός.
1: Και άλλη ήταν ο ΠΑΟΚ.
0: Και άλλη ήταν ο ΠΑΟΚ. Και λες, ποιος θέει γι' αυτό. Τένι προπονητής, δηλαδή ο Δανός, ο Νίστρου. Στο πρώτο ντέρμπι κόλωσε. Έδειξε ότι δεν μπορεί να σταθεί σε ντέρμπι κτλ.
1: Θα σου πω. Ο Δανός είναι μεγαλωμένος στη Δανία.
0: Ναι.
1: Ποια είναι η Κοπεχάγη, είναι
0: άλλη κουλτούρα. Ναι.
1: Θα βγει με τη γυναίκα του καλή του ώρα. Οι παραστάσεις που θα δει θα είναι η όπερα, θα είναι ξέρω εγώ η βιβλιοθήκη.
0: Πολλά ποδήλατα.
1: Θα είναι ποδήλατα, πολιτική. Καλησπέρα, θα σταματάνε τα μάξια κτλ. Θα πάει στην Αθήνα. Ή στο Μενιδί, πυροβολάει ένα στον άλλον, να πούμε.
0: Κάθε μέρα.
1: Ναι. Στον Ατρόμητο εκεί πέρα γίνονται. Στο Περιστέρι γίνονται διάφορα. Πήγε να παίξει μπάλα στο Καραϊσκάκι και οι άλλοι παίξαν πόλεμο. Πόλεμο ο Παναθηναϊκός. Είναι το Δελασάλ του Καλυφαντίδη. Τους πλακώσαν στις κλωτσιές. Ο διαιτητής έπαιξε Ολυμπιακό. Άσε τώρα με τον Αντίνου. Κόκκινη ήταν του Αντίνου.
0: Υπάρχει και αυτή στο Δετέι, από τον Πυρόλα.
1: Στο Δετέι είναι κόκκινη κάρτα. Παίζει το διαιτητής. Και κάτι άλλα μαρκαρίσματα. Ένα πέναλτι δεν τους έδωσε.
0: Όχι, για το πέναλτι διαφωνώ.
1: Γιατί διαφωνείς.
0: Διαφωνώ.
1: Γιατί διαφωνείς.
0: Αλλά για την κόκκινη.
1: Γιατί διαφωνείς. Χθες το έδειξα στην τηλεόραση 5 φορές. Τον τραβάει.
0: Δεν ακούει, συγγνώμη.
1: Ναι, τον τραβάει έξω από την περιοχή. Και μόνο του πατάει όλο στη γραμμή τη περιοχή, του δίνει δύο. Μία στη σφαλιάρα και μία κάτω. Στα πλευρά. Του δείξε ένα τριάρι και ένα πεντάρι στον box που λέμε. Και πέφτει κάτω και λέει:
0: σε
1: παίζεται.
0: Σε ποιο λεπτό είναι αυτό?
1: Δεν θυμάμαι σε ποιο λεπτό είναι. Στο πρώτο, στο δεύτερο ημίχρονο είναι. Μα. Όταν είχε πάρει ο Παναθηναϊκός 10 εναντίον 11.
0: Ναι. Δεν το θυμάμαι και να μην.
1: Άρα,
0: να μην σε
1: άρα όταν εγώ πάω στον πόλεμο, δεν θα πάω με την τάξη του Καλυφατίδη.
0: Ξεβράκοντο.
1: Θα πάω με την τάξη του Τριφτούδη, να πούμε. Πάει εκεί που παίζουμε πόλεμο. Παράδειγμα. Δηλαδή δεν είναι μόνο ξέρω μπάλα, τακτικές, προπονήσεις. Ο προπονητής γενικότερα, ο πρόεδρος, ο παίχτης, ο υπάλληλος. Δηλαδή λέμε, παράδειγμα, χάνει 5-0 ο Μακεδονικός και πάω να ζητήσω αύξηση από τον Ανδρώνη. Πρέπει να είμαι ηλίθιος να πάω, αφού έχει χάσει 5-0 ο Μακεδονικός, να πάω εκεί την ώρα να του ζητήσω.
0: Εννοείται.
1: Μόλις ανέβει ο Μακεδονικός κατηγορία, το βρω χαρούμενο. Ξέρεις τι τον έκανα μια φορά τον Ανδρώνη?
0: Δεν ξέρω.
1: Στο πάρκινγκ.
0: Του πήρε στο τέτοιο και δεν.
1: Το πορτοφόλι του πήρε.
0: 500 ευρώ.
1: Πήρε πάω το κύπελο, καλά κακό. Έλα τώρα που λέω.
0: Βγάλε τα μαρούλια.
1: Βγάλε τα μαρούλια, να φάμε καμία πίσα κτλ.
0: Πίτσα ρε, εσύ έβγαλε το μήνα.
1: Το βρήκα χαρούμενο. Εκείνη την ώρα πήρε πάω το κύπελο στο πάρκινγκ. Ο κουλιανό από πίσω βοηθό απαταιώνα. Δηλαδή εγώ απαταιώνα. Βοηθό απαταιώνα που
0: λέω. Γνωστό
1: του έτο. Βγάλαμε φαΐ όλη την εβδομάδα. Το τσουκάλι γέμισε.
0: Μια εβδομάδα, αφού δεν πληρώνει, όπου πα τρεπλάκα που κάνει.
1: Μα ήταν εκεί που με τον Ολυμπιακό στο 90 που έβαλε εκεί ο Σωσίας του Καμόρα το δεύτερο γκολ.
0: Ο Κρίεμτζικ,
1: ναι.
0: Και κολλάρα είχε βάλει.
1: Και του είχε στριμώξει ο Ολυμπιακό και μπει ο Φορτούνη. Πασχαλάκη είχε κάνει 3-4 αποκρούσει και ήρθε εκεί κίνητο το μαϊμούνι ο Ζήφκοβιτ παιχταρά 3-4-3.
0: Και χτε ήταν καλό.
1: Ναι, ήταν καλό. Ήταν καλός.
0: Χτες τρει παίκτε εγώ
1: ήταν καλό.
0: Ο Φορ.
1: Ο Φόρ, ναι.
0: Λίγο ο Πέλκας. Λίγο γιατί.
1: Πέλκας δεν έπρεπε να βγει.
0: Λίγο ο Πέλκας.
1: Ούτε ο Χατζίδης έπρεπε να βγει.
0: Και ο Ζήφκοβιτς. Οι υπόλοιποι ήταν εκτός τόπου και χρόνου.
1: Λοιπόν, τρεις πήγε.
0: Και θεωρώ μεγάλη αφέλεια και κρίμα γιατί τον έχω ψηλά.
1: Ποιον?
0: Του Τσιφτσί.
2: Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
3: Τι να φτάρει, ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο, Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
2: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001. Νέο υποκατάστημα, Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
4: Και λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
5: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
4: Κοσμάουγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Είναι καιρός για αλλαγή. Γνώριζες ότι με τις αντλίες θερμότητας Spring Sun απολαμβάνεις κορυφαία ποιότητα θέρμανσης και ψύξης, εξασφαλίζοντας άριστη απόδοση χειμώνα-καλοκαίρι? Αναβάθμισε τώρα ενεργειακά το σπίτι σου και εποφελήσου από την εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση, το πανελλαδικό δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών και τις κορυφαίες τεχνολογικές λύσεις που μόνο οι αντλίες θερμότητας Spring Sun προσφέρουν. Καιρός για αλλαγή. Καιρός για Spring Sun. Μόνο από τη Thermovent.
9: Ομόντα Τζαϊκού, Hybrid Days, 17 και 18 Οκτωβρίου, 10 με 6 στην Northern Star, στην Πηλαία. Έλα για test drive και διεκδίκησε ένα Τζαϊκού 5 για 6 μήνες.
10: Έλα βρε κορίτσι μου, εκείνα τα κάνεις όλα μόνη σου. Μη με κυρώνεις έτσι. Σου είπα, έχω λύσεις. Δημητριάδης Group θα αναλάβει όλη την ανακαίνιση του σπιτιού μας, μελέτη, σχεδιασμό, design και το κλειδί στο χέρι. Η άνδραση με λέμε. Και ο γάμος. Ξέρω εγώ, ρώτα κανένα medium.
11: Δημητριάδης Group. Τηλέφωνο 2310-323-003 και στο dimitriadisgroup.gr.
12: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
13: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
14: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
15: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, 18 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Περέας.
16: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
17: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
18: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
19: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
20: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Όταν πεινάει η Θεσσαλονίκη, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Μίμι. Σουβλάκια Μίμις. Ντόπια ελληνικά κρέατα, όλα στα κάρβουνα και πατάτες κομμένες στο χέρι. Διπλό χοιρινό σουβλάκι σε μπακέτα ή πίτα με δωρεάν αληθή μόνο 3,80. Μίμι σουβλάκια. Λεωφόρο Στρατού, Καλαμαριά, Περαία και Θέρμη. Και delivery μέσω πλατφορμών.
22: Τα καλύτερα σουβλάκια στη Θεσσαλονίκη. Μίμις. Και πάλι Μίμις.
23: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
24: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
0: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
1: Εκεί όπου μυρίζει θάλασσα, καλοψημένο ψάρι με πολύτικες πινελιές. Εκεί όπου το κύμα της θάλασσας καθαρίζει τη σκέψη και η αξεπέραστη θέα σε ταξιδεύει. Εκεί, στο βράχο, το ψάρι είναι επιστήμη. Με τις γνώσεις μας και την εμπειρία μας που έχει ρίζες στη Μικρά Ασία για τέσσερις ολόκληρες γενιές, φροντίζουμε οι γεύσεις που σας προσφέρουμε να γίνουν αξέχαστες εμπειρίες. Ψαροταβέρνα Βράχος, Μικράς Ασίας 2, Νέα Κρίνη. Τηλέφωνο 447-991. Ψαροταβέρνα Βράχος, καθημερινά, μεσημέρι βράδυ, 90 χρόνια τώρα. Αναστατώνει τους ουρανίσκους.
2: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής και όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Εκεί διαγράφεται οριστικά και χωρίς κόμπα το παλιό σου αυτοκίνητο, εύκολα και αξιόπιστα. Τι χρειάζεται? Ένα τηλεφώνημα στο 18133, κρατώντας την άδεια κυκλοφορίας στα χέρια σας, και όλα τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουν οι αδερφοί Κωνσταντινίδη. Επαγγελματισμός, ταχύτητα και η καλύτερη τιμή της αγοράς. Αν θέλετε οριστική διαγραφή του αυτοκίνητου σας, αδελφοί Κωνσταντινίδη, καλέστε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr. 9.55 καινό το μήνυμα στο 54301 στέλνετε SMS. Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή. Αναρωτιέστε πώς μπορείτε να ανανεώσετε την όψη σπιτιού σας και ταυτόχρονα να μειώσετε τις ανάγκες θέρμανσης και κλιματισμού? Με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμόνωσης VTEC σε μεγάλη ποικιλία σε υφές και σε χιλιάδες απογρώσεις για υψηλή αισθητική αποτέλεσμα αλλά και προστασία. Σύστημα εξωτερικής θερμόνωσης VTEC για ένα σπίτι πιο όμορφο, πιο προστατευμένο και πιο ενεργειακά αποδοτικό. Από τον Κοσμάγλου που εδώ και 50 χρόνια έχει αναγάγει το χρώμα, τη διακόσμηση και τα δομικά υλικά σε επιστήμη, με υψηλή τεχνογνωσία, εξειδικευμένη γνώση, πρωτοπαρκές εφαρμογές και υλικά, αφού δίνει value for money λύσεις και αξία στις επιλογές σας. Κοσμάγλου και την υπόλοιπα, εκεί η εξέλιξη συνεχίζεται. Αυτά για τον ΠΑΟΚ και για τον Παναθηναϊκό και τις δύο ομάδες οι οποίες παρουσιάστηκαν με πρόσωπο το οποίο δεν θα θέλαν σίγουρα οι οπαδοί τους και δεν ήταν ανάλογο πριν τη διακοπή που έγινε. Έχουμε Ευρώπη αυτή την εβδομάδα.
1: Beat show έκανες?
0: Όχι, δεν έγραψα γιατί δεν...
1: Είκατε πέστα στον αέρα.
0: Δεν εμπνέει κάτι σήμερα.
1: Γενικόγια, δηλαδή αν δεν οδηγούσες πούλμαν, θα έλεγες, θα μου είχες σχολικό. Θα ξυπνούσες, θα έλεγες, δεν με εμπνέει ο δρόμος σήμερα να μου...
0: Τι σχέση έχει εδώ να μετά?
1: Και δουλειά είναι και αυτή.
0: Ρε φίλε. Να δώσω κάτι που δεν το πιστεύω.
1: Κάτσε ρε μπαγάσα. Άρσεναλ, Ατλέτικο, Γαλατά, Ίντερ, Λειψία, Βίκινγκ, Μίκινγκ.
0: Δεν έχει σημαίνει.
1: Σαμπάκ, Σούλη, Σαμπάκ, Σπόρτινγκ. Έχει 8 μάτς. Δεν σε εμπνέει τίποτα εσένα?
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Αντίθετα, αύριο έχει δύο σημεία τα οποία θα τα δώσω.
1: Δεν μπορώ. Ρε μπαγάσα. Είσαι τυπστέρ.
0: Αύριο έχει δύο σημεία που θα τα δώσω.
1: Αύριο, οι δύο.
0: Ναι. Έχει δύο σημεία.
1: Σήμερα δεν εμπνέεσαι.
0: Δεν μου βγαίνει.
1: Ο Ρίτσος είσαι και γράφεις ποίηματα να πούμε. Κοιτάξτε ένα Ρίτσο.
0: Εσύ πιστεύεις θα παίξω σήμερα, λέω.
1: Είπα εγώ ότι θα παίξεις.
0: Όχι.
1: Δηλαδή εσύ παίζεις όταν εμπνέεσαι, δηλαδή μόνο.
0: Πρέπει να πιστεύεις.
1: Μα δεν είσαι ποιητής.
0: Πρέπει να πιστεύω να
1: πιστεύω.
0: Συνήθως.
1: Ναι.
0: Εμείς οι οποίοι δίνουμε σημεία τα ποντάρουμε κιόλας.
1: Κάτσε ρε κόκκινη. Οι άλλοι πώς εμπνέονται δηλαδή?
0: Λέει, δεν με ενδιαφέρει τι κάνουν οι άλλοι.
1: Εσύ είσαι. Δεν μπορώ να το πω. Λόγω έμπνευσης τα κάνεις.
0: Αν πιστεύω ένα σημείο σου λέω, το παίζω. Το φωνάζω κιόλα. Όταν βγαίνει είναι χάρα σε Ευαγγέλια. Αν δεν βγει είναι κουβάς.
1: Δηλαδή σήμερα δεν έχεις ένα σημείο να δώσεις?
0: Όχι.
1: Δύο, τρία.
0: Αύριο έχω δύο.
1: Δηλαδή δεν το μελέτησες σήμερα?
0: Φυσικά και το μελέτησες.
1: Λοιπόν.
0: Θα στα πω τα μάτια ένα-ένα.
1: Μάλιστα.
0: Lance Sporting.
1: Μάλιστα.
0: Η Lance μπορεί να κέρδισε την Κυριακή την Lyon με 2-1.
1: Ναι.
0: Αλλά πιστεύω ότι περισσότερο ρόλο παίξανε τα επεισόδια τα οποία έχουν γίνει με τις κινητοποίησεις των μαθητών εκεί και ο ακροτηριασμός ως ένας μαθητή.
1: Τι έκανε ο μαθητής?
0: Ακροτηριάστηκε στο χέρι του.
1: Για ποιο λόγο?
0: Από μια βόμβα ακρότου γκλάμψη που πέταξε αστυνομικός.
1: Σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Επηρεάζουν το κλίμα. Λοιπόν. Τώρα αυτό είναι ευρωπαϊκό παιχνίδι. Sporting είναι μια εξαιρετική ομάδα.
1: Παίζει ο Φώτης.
0: Φυσικά.
1: Βασικός.
0: Δεν ξέρω. Arsenal είναι πολύ χαμηλός ο άσος για να το παίξει κάποιος. Εντάξει, να σου το πω έτσι χαρακτηριστικά, δίνει...
1: Το Ατλέτικο Μάντσεστερ United, ένα... πόσο δίνει?
0: 1,20.
1: Πόσο δίνει το Ατλέτικο?
0: 1,90. Δεν αξίζει.
1: Δεν αξίζει. Γαλατά, Μπαρτσελώνα.
0: Εντάξει, Βιγιαρεάλ, Νάπολη, 2-0-5. Έχει μια αξία ο Άσο Βιγιαρεάλ, η οποία δεν είναι καλά όμως.
1: Σήμερα παίζουν.
0: Ναι.
1: Champions League.
0: Αυτό που πιστεύω ότι έχει μεγάλο βαθμό δυσκολίας και μπορεί να γίνει μπαμ, είναι το Viking Bank και Μονάχου.
1: Τι να γίνεται?
0: Ακόμη και να χάσει η Μπάγκεν.
1: Μάλιστα. Τη Βίκινγκ.
0: Γιατί όμως.
1: Γιατί όμως.
0: Έχει εξήγηση.
1: Πρέπει να μάθουμε.
0: Φέτος η Μπάγκεν.
1: Ναι.
0: Δεν έχει παίξει ποτέ σε συνθετικό χλωροτάπητα.
1: Και.
0: Η Βίκινγκ παίζει μόνιμα.
1: Α, θα επηρεάσει, λες, το παπούτσι να πούμε.
0: Δεν το παπούτσι, ρε φίλε. Ξεχνάς με την Πόντο Γκλίν πόσες ομάδες την πατήσανε που πηγαίνανε και τρώγανε και τάλιγα.
1: Δηλαδή, αν τη βάλει 4 γκολ τη Βίκινγκ και η Μπάγκεν. Λες.
0: Μπορεί να γίνει και αυτό.
1: Το πιο πιθανό δεν είναι.
0: Το λογικό είναι. Αλλά επειδή η πρώτη φορά θα παίξω σε θετικό χλωροτάπητα.
1: Λες να είσαι την αναγέννηση επανομής να επηρεαστούν οι παίκτες άμα πάνε από το ένα χλωροτάπητα στον άλλον. Δεν θα έχουν παπούτσια και
0: τέτοια. Καλά, άμα γίνει καμιά γκέλα.
1: Ναι.
0: Μην έρθει και μου λες μετά πώς έγινε αυτό.
1: Επανομής να επηρεαστούν οι παίκτες άμα πάνε από το ένα χλωροτάπητα στον άλλον. Δεν θα έχουν παπούτσια και
0: τέτοια.

0: Τόσο αέρα.
1: Τι ρε, μπλέξαμε. Καλά, πάμε, άστε.
0: Με συγχώρησε. Αν τα πω τώρα, ποια η αξία του να γράψω αύριο? Ποια η αξία και τι να δώσει άλλο.
1: Από ποια εκπομπή πληρώνεσαι, από αυτή ή από το άλλο?
0: Από τον Όμιλο πληρώνω.
1: Ελά, στον Όμιλο. Από ποια εκπομπή από τι δύο πληρώνεσαι καλύτερα, α πούμε?
0: Η Κορονίδα είναι η ραδιοφωνική.
1: Την Κορονίδα, δηλαδή. Την Αυαρχίδα. Τι τσουκ.
0: Ωραία, παίξτε Viking Biker Μόναχ, πώ θα δίνει το γκολ.
1: Σκιά το γκολ.
0: Ναι.
1: Έκανα 1,90 θα δίνει.
0: Άμα δίνει, τόσο είναι καλά.
1: Ναι.
0: Εντάξει, και Ίντερ πήρε να μην ξαναφάει γκολ. Η Ίντερ μου φαίνεται δύσκολο. Άσο και γκολ. Την είχα προτείνει με την Πάρμα ότι θα φάει γκολ. Έβαλε γρήγορα 3 γκολ, δεν δέχτηκε.
1: Μάλιστα. 3-1 δηλαδή.
0: Η Ίντερ έχει ομαδάρα, αλλά τρώει γκολ.
1: Γιατί να μην το παίξουμε άσο και over, α πούμε.
0: Παίξω το έτσι.
1: Καλύτερο δεν είναι.
0: Γιατί να φουλάρει τόσο πολύ η Ίντερ όταν φούλαρε και σταμάτησε στο 3-0 με την Πάρμα? Με τόσα πολλά παιχνίδια πρέπει να το εξετάζει και αυτό.
1: Γιατί σταμάτησε, το είδε το μάτσε. Σταμάτησε γιατί.
0: Σταμάτησε, είδε να φουλάρει, να ψάχνει και τέρα το γκολ.
1: Χριστοφιλέα την είδε δηλαδή.
0: Όχι, δεν φίλε, αυτοί έχουν οι παραθλητές οι οποίοι κοστίζουν εκατομμύρια. Και πρέπει να κάνουν διαχείριση.
1: Πάμε, έχουμε κάτι άλλο. Ή να ανοίξουμε γραμμές. Τι θες από τα δύο? Τα είπαμε και τα είπαμε.
0: Είχε ένα περιστατικό χτες.
1: Πού?
0: Το οποίο θέλω και τηλεοπτικά να σχολιάσω.
1: Καταρχήν το Βινίσιος είναι ο κανονικός Βινίσιος ή ο ψεύτικος?
0: Γιατί?
1: Λένε ότι είναι, το σκοτώσανε στις φαβέλες, λέει, και είναι άλλος Βινίσιος αυτός.
0: Ποιος το είπε πάλι αυτό, τι είναι αυτό?
1: Δεν το ξέρεις αυτό?
0: Πλάκα μου κάνεις.
1: Ότι ο Βινίσιος είναι άλλος, ο Σίας.
0: Επειδή αποβλήθηκε.
1: Πώς?
0: Επειδή αποβλήθηκε.
1: Όχι, λένε ότι είναι άλλος ο Βινίσιος. Είναι σωσίες του, άλλον τον ψάχνουν, λέει. Είχε
0: ο Βινίσιος έκανε πλαστική.
1: Τι έκανε, λέει?
0: Πλαστική.
1: Στη μάπα.
0: Το πρόσωπο, ναι.
1: Γιατί?
0: Ήθελε να κάνει, δεν έχει τα χρήματα.
1: Μικρός δεν είναι.
0: Ρε φίλε, είχε να πηγούν τριγωνικό μακρύ.
1: Είχε ο Κωνσταντίνο Βασίλης, είχε η Μάρθα Καραγιάννη τόσα χρόνια. Το πηγούν το μακρύ. Δεν μπορεί να βρει γυναίκα να πούμε.
0: Την οικονομική κατάσταση και ευρωστία να το κάνει.
1: Και ο Κωνσταντίνο είχε στον Παναθηναϊκό. Δεν το έκανε το πηγούνι όμως.
0: Ωραία. Αυτός ήθελε να το κάνει.
1: Το πηγούνι.
0: Έχω το δικαίωμα να κατηγορήσω μια γυναίκα που θέλει να κάνει μποτόξο. Θέλει να κάνει πλαστικές. Δικαίωμα του καθένας. Ένα που βάφει τα μαλλιά του. Ένα που φοράει περούκα.
1: Εγώ που φόραγα το ψοφί, μην κορόιδες όμως.
0: Σε πείραζα.
1: Εγώ γιατί δεν με πειράξω τον άλλο με το πιούγμα.
0: Γιατί τον άλλο δεν το ξέρω τρευλαμένο, εμένα με ξέρεις.
1: Α, τώρα μπούλινγκ θα με κάνεις εμένα, δεν λέω που με ξέρεις. Τον άλλο που δεν το ξέρει, το κάνεις μου. Εγώ κάνω μπούλινγκ, αυτό δεν ξέρω.
0: Εσύ για μπούλινγκ.
1: Εγώ. Ποιον έκανα μπούλινγκ?
0: Θα με συλλάβουν.
1: Από την παρέα μου και τους φίλους μου και τους δικούς μου ανθρώπους.
0: Ποιον δεν έχει?
1: Ποιον έχω κάνει μπούλινγκ?
0: Πες μου ένα που δεν.
1: Στην παρέα μου, στους φίλους μου, στους ανθρώπους που είμαι μαζί. Έχω κάνει σε κανένα μπούλινγκ?
0: Σε κανένα. Τον Τέο δεν έχει κάνει μπούλινγκ.
1: Ποιον Τέο δεν έχει κάνει?
0: Τον Τερεπέγγουλο δεν έχει
1: κάνει. Πότε ρε Τερεπέγγουλο. 40 χρόνια φίλοι.
0: Τον Μανασίδη δεν έχει κάνει.
1: Ποιο Μανασίδη? Ναρκωτικά παίρνει, LSD παίρνει. Ποιο έχω κάνει μπούλινγκ?
0: Με το LSD.
1: Ποιον έχω κάνει μπούλινγκ?
0: Μήπω το κοιμάζει.
1: Έχω κάνει εγώ μπούλινγκ σε άνθρωπο.
0: Το κοιμάζει και τίποτα περίεργο.
1: Έχω κάνει μπούλινγκ σε άνθρωπο εγώ ποτέ.
0: Το μπούλινγκ όπω το λένε τώρα.
1: Ναι.
0: Πειραχτήριο είναι μια ζωή. Βλαμμένο.
1: Να του κάνω φάρσει και αυτό είναι μπούλινγκ ρε.
0: Έτσι τα λένε σήμερα.
1: Πένα πάει.
0: Το ξεκαθαρίζει και καλά.
1: Δηλαδή του ξεφούσκωσα το λάστιχο και δεν πήγε στη δουλειά την άλλη μέρα. Μπούλινγκ είναι.
0: Τι τα λιβωρία έφαγα.
1: Δεν είναι μπούλινγκ είναι.
0: Και πουλούσε και τρέλα.
1: Πλάκα σε έκανα.
0: Πλάκα. Και εγώ έκανα μια ώρα μετά να δω τι γίνεται.
1: Πήγε σε ένα βουλκανιζατέρ, σε είπαν ψέματα ότι είχε φούει, σε πήραν τα αδελφά μου.
0: Εντάξει, ισχύει.
1: Σε ξεγελάσανε. Το είπα εγώ το βουλκανιζατέρ, φώναζε αυτό που είχε το βουλκανιζατέρ.
0: Υπάρχει κάποιο.
1: Για τη φήμηση να πούμε.
0: Υπάρχει κάποιο που δεν τον ξεγελάσει.
1: Δεν υπάρχει άνθρωπος. Ακόμα και τον Ωνάση τον έχουν ξεγελάσει.
0: Υπάρχει άνθρωπος, ρωτάω, που δεν τον έχουν ξεγελάσει?
1: Δεν υπάρχει, όχι, στη γη δεν υπάρχει. Όποιος πει ότι δεν τον ξεγελάσει είναι ψεύτης.
0: Θέλω να μου πεις κάτι. Αν την γνωρίζεις την Τόρια, σε μία πόλη της Αγγλίας, νομίζω στο Ντονκάστερ, νομίζω, με κάθε επιφύλαξη.
1: Δεν μας νοιάζει πολύ.
0: Υπήρχε ένα ζωολογικός κήπος.
1: Εδώ δεν έχουμε.
0: Θεσσαλονίκη δεν έχουμε, Αθήνα έχει.
1: Άλλο, η Αθήνα είναι άλλο κράτος.
0: Λες εδώ δεν έχουμε.
1: Εδώ δεν έχουμε.
0: Εδώ είχε κάποτε στην.
1: Πάνω.
0: Είχε εδώ.
1: Πάνω είχε.
0: Είχε στο κέντρο απέναντι, χάνθηκε. Λογικό εκεί.
1: Μωρά είμαστε ρε κόκκινε εμείς. Τότε.
0: Είχε όμως.
1: Είχε, ναι.
0: Και μετά το πήγανε πάνω, στο Σέιξου. Κοντά στο θέατρο Δάση.
1: Εκεί ήταν ακόμα. Δεν ξέρω αν είναι ακόμα εκεί.
0: Δεν ξέρω κι εγώ. Λοιπόν. Γενικότερα τηρούν πάρα πολλά μέτρα ασφαλείας. Αλλά κάποιος είχε την.

0: ξέρω αν ο άνθρωπος είχε κάποιο πρόβλημα πνευματικό, δεν ήταν στα καλά του ή αν ήταν υπό την επίρρεια ουσιών ή κάτι άλλο. Ένα 24χρονο παλικάρι.
1: Τι έκανε?
0: Μπήκε μέσα στο κλουβί, το χώρο που ήταν περιφραγμένο στο παιδί μου για την Τίγρη.
1: Πώς μπήκε, αφού είναι περιφραγμένο?
0: Ήταν, αλλά υπήρχε τρόπος να σκαρφαλώσει και να μπει.
1: Και τι έγινε?
0: Μπήκε μέσα και όταν έφαγε Τίγρη.
1: Και τι έγινε?
0: Θα σου πω τώρα. Ζήτησε από κάποια κυρία να τον βγάλει φωτογραφία με την Τίγρη.
1: Ναι.
0: Έδωσε το κινητό. Δύο ενδεχόμενα χωρίς να ξέρω τι πρόκειται. Και υπάρχει και ένα τρίτο το οποίο είναι σημαντικό. Πήγε η Τίγρη, τον είδε σαν θύραμα, γιατί είναι ένα ζώο το οποίο τρώει ζωντανά και έτσι στρέφεται.
1: Μάλιστα. Τον έφαγε.
0: Τι είναι η φύση της? Λοιπόν, στην αρχή κάτι την έκανε, κάτι νοήματα που προσπαθούσαν να τα εξηγήσουν τι πρόβλημα, γιατί δεν ξέραν την ηλικία του. Τελικά τον επιτέθηκε.
1: Τώρα έφαγε λάχανο η Τίγρη.
0: Δεν μπόρεσε.
1: Ωραία. Πρέπει να στεναχωρηθώ εγώ επειδή έφαγε τον άλλο Τίγρη.
0: Για όνομα τι θέλει. Λοιπόν, έχει δημιουργηθεί ένα τεράστιο θέμα.
1: Αν έκανε αυτό στην Τίγρη κάτι, θα στεναχωριόμουν.
0: Υπάρχει ένα τεράστιο θέμα, γιατί πολλοί μίλησαν για ευθανασία στην Τίγρη.
1: Δεν πρόκειται να την κάνουν καμία.
0: Δεν την κάνουν ευθανασία.
1: Καλά, γιατί, στο χώρο της η Τίγρη, γιατί, για ποιο λόγο?
0: Δεν είναι στο χώρο της. Καταρχήν ο άνθρωπος εκμεταλλεύεται το ζώο και προκειμένου να κερδίσει χρήματα, το παίρνει από το φυσικό του περιβάλλον και το έχει σαν έκθεμα.
1: Καλά, αυτό εντάξει.
0: Ναι. Γιατί λίγο είναι. Είναι το ίδιο να
1: ζει. Πού καταλήγουμε με την Τίγρη?
0: Στο ότι κάποιοι θέλουν να γίνει ευθανασία.
1: Είναι ανόητη.
0: Δεν ξέφυγε η Τίγρη να ήταν κάποιο ζώο πονηρό, ευφυές, να υπήρχε κάποια αστοχία, να πεις ότι όρμηξε κόσμο και κάποιος μπήκε μέσα. Συμφωνώ και εγώ ότι δεν πρέπει να γίνει ευθανασία.
1: Κανονικά πρέπει να γίνει, να πληρώσει αυτός το όνομα, το
0: φάγανε.
1: Γιατί 20 τάραξε.
0: 20 χρόνια παιδί, να σου πω και τι φοβάμαι.
1: Τι?
0: Η βλακεία με τη σέλφι την γνωρίζει. Τα ατυχήματα που έχουν γίνει σε απόκριμνες πλαγιές και πόσα παιδιά χάνουν τη ζωή τους, το γνωρίζεις επίσης.
1: Το γνωρίζω, ναι.
0: Εντάξει, τώρα με ακόμη και το δαράκι που τον κράζεις.
1: Ναι.
0: Έχεις πιο σοβαρό λόγο να τον κράζεις.
1: Γιατί?
0: Όταν ήταν στον Ειρηνικό.
1: Ήταν, λέει.
0: Στον Ειρηνικό.
1: Ναι.
0: Με το κουράζει και ορόπλιο. Κολυμπούσαμε με καρχαρίες και σαλάκια.
1: Και αν τον τρώγαμε, ποιος θα έκλαιγε δηλαδή?
0: Είπα εγώ ότι θα έκλαιγε.
1: Θα έμπαινε κανένα παιδί ορφανό.
0: Είπα εγώ ότι θα έκλαιγε κάποιο.
1: Θα τον τρώγανε τα σαλάκια, θα τον φτύνανε, γιατί ήταν και άνωστος, θα πούμε.
0: Εσύ αν είσαι σαλάκι θα τον έφτιανε.
1: Εγώ δεν θα έμπαινα να μαλώσω με τα σαλάκια.
0: Εγώ,
1: και τις καρχαρίες.
0: Εγώ σε τέτοιο μπελάτο και τον εαυτό μου δεν τον έβαζα.
1: Μάλιστα.
0: Να μπει τώρα να κολυμπήσει με τους καρχαρίες.
1: Και εγώ βάζω μπελά στον εαυτό μου, αλλά με τις καρχαρίες δεν θα πήγαινε.
0: Γιατί για τις Τίγρες.
1: Ναι.
0: Λένε ειδικά στην Ινδία κάποιοι πολύ πλούσιοι που δεν έχουν διασχοληθεί και έχουν Τίγρες, ότι τις έχουν σε καταστολή. Πώς το έλεγαν αυτό που δώσαν στο Μαζανάκι, προποφόλι?
1: Δεν ξέρω, φορμανόλι τι το δώσαν τώρα.
0: Άλλο η φορμόλι.
1: Δεν μπλέκω με το Μαζανάκι.
0: Όχι, ρε.
1: Γιατί αν μιλήσω θα έχουμε άλλη μήνυση. Δεν μπλέκω.
0: Έγινε τελικά η μήνυση.
1: Σε νοιάζει? Θα πληρώσει τα χαρτόσημα, μήπως?
0: Ρωτάω κάτι άλλο. Ή αν τελείωσε το.
1: Δεν μη σε νοιάζει.
0: Χτες γιατί δεν ξέρει και ενώ σου δώσαμε πάσα να βάλει γκολ και σε κενή αιστεία την πέταξε out. Και τώρα σου ρωτάμε αν τελείωσε το θέμα. Ενδιαφέρει τον κόσμο.
1: Και τι τον ενδιαφέρει?
0: Υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι σε εκτιμούν.
1: Σοβαρά μιλά?
0: Ναι.
1: Στο δικαστήριο και στο νοσοκομείο κανείς δεν έρχεται κόκκινο, μόνο σου πας. Άσε τώρα από ενδιαφέρον, δεν πάμε παρακάτω. Μόνο μου καθαρίζω. Δεν θέλω κανέναν βοηθό.
0: Καθάρισε?
1: Δεν σου λέω. Έτσι να μείνει με την απορία.
0: Θα το μάθω, ρε φίλε.
1: Μάθω από αλλού. Μάθω από την Έρα Σπορ.
0: Τι με ενδιαφέρει, γιατί.
1: Μάθετε από,
0: αν το πεις εσύ, ποιο...
1: από το Playboy, να πούμε.
0: Ποιο είναι το κακό, δηλαδή?
1: Δεν γουστάρω το πω.
0: Εκτός αν δεν το έχεις τελειώσει ακόμα.
1: Ούτε αυτό σου λέω.
0: Άρα θα τελειώσει το θέμα. Θα σε ξέρω εγώ τώρα. Άρα τελείωσε το θέμα.
1: Λες εσύ?
0: Είμαι σίγουρος. Για να μην λες πάνω να πει ότι έχει τελειώσει το θέμα. Και καλώς τελείωσε το θέμα.
1: Δεν έχει τελειώσει τίποτα. Δεν έχω κάνει τίποτα. Δεν σε λέω τίποτα.
0: Εγώ λέω τελείωσε το θέμα ή θα τελειώσει
1: με λες εσύ.
0: Να κάνεις. 100%.
1: Εντάξει.
0: Είσαι ειδικός στο να γυρίζεις μπιφτέκια.
1: Είμαι.
0: Ειδικό στο να γυρίζει μπιφτέκια. Και καλά θα κάνει, δηλαδή. Το φρόνημα αυτό είναι.
1: Εσύ τι λες τώρα? Εγώ με τον κόρη τον παραταβάλω με τον αλαφούζο που έχει 30 τάγκερ.
0: Φυσικά και όχι.
1: Ωραία. Τον τζαμπουκαλευτώ μέχρι εκεί που με παίρνει.
0: Και κακό τζαμπουκαλεύτη.
1: Καλά έκανα.
0: Κακό.
1: Τι σε νοιάζει τι κάνω εγώ στη ζωή μου, να πούμε.
0: Δέχεσαι κριτική.
1: Πώ βεβαίω δεν.
0: Μπερδεύτηκε σε λάθο θέμα.
1: Τι σε νοιάζει?
0: Για μένα μπερδεύτηκε σε λάθο θέμα. Εντάξει. Καλή εκπομπή, λέει. Το πρόβλημα του ΠΑΟΚ είναι ότι οι δημοσιογράφοι, παραγωγή και κόσμο βλέπουν την ομάδα με μεγεθυντικό φακό.
1: Ναι.
0: Το ότι συγκυριακά τα τελευταία 15 χρόνια πήρε 2 πρωταθλήματα, τον κάνει και μεγάλη ομάδα. Όπαρε, φίλε. Όπαρε. Ένα. Τι εννοεί συγκυριακά?
1: Δεν πήρε συγκυριακά κανένα και ένα πρωτάθλημα. Όλα τα πρωταθλήματα που πήραν οι ομάδες, τα πήραν γιατί είχαν καλή ομάδα πρώτο και καλύτερο, και τα υπόλοιπα μπορεί να είχαν και κάποια άλλα κομμάτια.
0: Δηλαδή,
1: πρώτιστος όμως, άκου, για να μην ξέρω. Για να ανέβεις κατηγορία, για να σωθείς κατηγορία, να πάρεις πρωτάθλημα, να βγεις Ευρώπη, Champions League,
0: πρέπει
1: να έχεις ομάδα.
0: Και παρασκήνιο.
1: Πρώτα πρέπει να έχεις ομάδα.
0: Και παρασκήνιο.
1: Αν έχεις παρασκήνιο και δεν έχεις ομάδα,
0: δεν γίνεται.
1: Χθες ο ΠΑΟΚ είχε παρασκήνιο και δεν είχε ομάδα. Είχε το βαρίστα δικό του, τον διαιτητή δικό του, τους επόπτες δικούς του, γιατί δεν είχε ομάδα να το κάνει. Πρώτα απ' όλα πρέπει να έχεις ομάδα. Και μετά κοιτάς και τα υπόλοιπα. Ο Κόκαλης, καλή του ώρα, όταν έκανε τη Χούντα στο ποδόσφαιρο το 96, το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν καλή ομάδα. Πήρε προπονητή που είναι πρωταθλητή. Έκανε πρωταθλητισμό.
0: Έκανε λάθη.
1: Άσε τι λάθη έκανε. Εντάξει, λέμε τι έκανε πρώτιστος. Ο ΠΑΟΚ πήρε πρωταθλήματα. Πάντα είχε καλή ομάδα. Είχε καλή ομάδα, είχε καλό προπονητή και από εκεί και πέρα μπορεί να έχει και τα υπόλοιπα. Στην Ελλάδα θες και τα υπόλοιπα. Γιατί γελάει αυτός τώρα?
0: Άρχισε να μαζεύεται κόσμος έξω από το γήπεδο του Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Το σύνθημα το οποίο δονεί την ατμόσφαιρα λέει «Λευτεριά στο ραπ». Οι διαμαρτύρες θα συγχυστούν και στην υπόλοιπη χώρα, έντρομη κυβέρνηση παρακολουθεί τα γεγονότα. Καλό είναι, τρόλ. Καλό είναι.
1: Καταρχήν,
0: με λέει κάποιος ότι ήταν αυτιστικό το παιδί που μπήκε μέσα. Γι' αυτό είπα, δεν ξέρω αν είχε κάποιο πρόβλημα.
1: Ήτανε.
0: Ότι είχε αυτισμό.
1: Άρα δεν είχε νοητικά, θες να πεις, δεν το κατάλαβα.
0: Όχι, αυτισμός υπάρχει πολλών μορφών.
1: Δεν τα ξέρω αυτά.
0: Αν ήταν βαριάς μορφής.
1: Δεν μπλέκω σε τέτοια, δεν ξέρω.
0: Φιλιππά,
1: δεν ξέρω τι.
0: Ο Έλλον Μάσκ.
1: Πώς?
0: Ο Έλλον Μάσκ έχει αυτισμό.
1: Ναι.
0: Και δύσκολο αυτισμό. Κι όμως είναι ο πιο πλούσιος άνθρωπος του κόσμου. Έχει πάρα πολλά. Έχει τρεις πλέον, όχι δις.
1: Δεν μπορεί να έχει αυτισμό και ευφυΐα μαζί. Δεν μπορεί να έχει.
0: Δεν υπάρχει αυτιστικό παιδί το οποίο να μην έχει κάτι ανεπτυγμένο σε υπέρτατο βαθμό.
1: Ναι.
0: Μπορεί να παίζει το καλύτερο πιάνο.
1: Άστα αυτά, μην τα πιάνεις εδώ, είναι δελασάλι. Μα πιάσουν από καμιά λέξη, θα μας πούν και τίποτα. Άστα αυτά. Άστα τον Έλλον Μάσκ, μην μας κάνει καμιά μήνυση ο Έλλον Μάσκ. Αρχίζει σαν τον Τετέ και ζητάει την καταδίκη μας. Άστα τον Έλλον Μάσκ. Μια χαρά είναι. Πάμε.
0: Μα την κλείδωσε τώρα, εντάξει.
1: Τι?
0: Την κλείδωσε.
1: Σε αναχωριέσαι άμα την κλείδωσε. Ενδιαφέρεσαι πάρα πολύ.
0: Ναι, υπάρχει σοβαρό λόγο.
1: Ναι, γιατί?
0: Θα περνάω το Market Pool μόνο μου.
1: Ναι, θα πει το Market Pool.
0: Θα σε έβλεπα και λίγο με την balance. Μέσα. Θα σε τραγούδισε τη φυλακή στα σύνορα. Είναι για τους λεφτές.
1: Ήρθες σε κάνα δικαστήριο ποτέ να είμαι υπερασπιστής?
0: Δεν με ζήτησες να έρθω.
1: Τι να σε ζητήσω?
0: Σε ρώτησα πολλές φορές. Πολλές φορές σε ρώτησα. Εντάξει, και όποτε χρειάστηκε σε υπερασπίστηκα διαφορετικά. Σε πιο extreme καταστάσεις. Εσύ βγες και πες ότι δεν το έχω κάνει.
1: Δεν θα ξεχάσω ποτέ στην Καλαμαριά ότι...
0: Ποια Καλαμαριά, είτε στο γιο τη?
1: Αχ Θεέ μου, θα λέει τώρα για βία στο ραδιόφωνο. Σταμάτα ρε κόκκινε.
0: Δεν είπα για βία.
1: Σταμάτα ρε κόκκινε.
0: Απεσόβησα ένα επεισόδιο.
1: Ναι.
0: Αυτό είπα. Δεν το απεσόβησα.
1: Το απεσόβησες.
0: Με ωραίο τρόπο. Με Παγκράτιο. Πάμε σε διάλειμμα.
1: Μη ρε κόκκινε. Μη άνοιξε γράμμες. Μη.
2: Τον 5,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
3: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
4: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
5: Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
6: Μετρόπολης τρελαίνομαι.
7: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
8: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
9: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
10: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική, εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
9: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Εξπέρσε. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
10: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
9: Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
11: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σαγκαρόδι διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιακιακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
12: Hey, see, σκουριάσαμε! AC, ξεσκουριάσαμε!
13: Πολυχρηστικό, αντισκοριακό και λιπαντικό AC90. AC, το χρειάζεσαι!
14: Μέση, ώμη, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
15: Τσάτ, ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
16: Πουθενά. Είμαι AI.
15: Ναι, αλλά αν κοιμώσουν...
16: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
15: Αχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν, 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
17: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310-729-989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
18: Πάνω στη δουλειά δεν υπάρχει χώρος για συμβιβασμούς. Στη Συνδομετάλ θα βρεις αυτό που πραγματικά χρειάζεσαι. Τα κορυφαία εργαλεία μετάμπο, ηλεκτρικά ή μπαταρίας, τροχούς, δράπανα, βιδολόγους, πιστολέτα, δισκοπρίωνα και πολλά ακόμη. Για να γίνεται κάθε δουλειά σωστά. Συνδομετάλ, Χρυσοστόμου Σμύρνης 20, Σύνδος, στο συνδομετάλ.gr ή τηλεφωνικά στο 2316 016 561.
19: Η ιστορική καντίνα τώρα απέκτησε και το δικό της μαγαζί. Καντίνα Μαμά Τερέζα, με σάντουιτς, τα καλύτερα κρεατικά και φυσικά την περίφημη πανσέτα. Από 16 Σεπτεμβρίου, Ξενοφόντος 1 Αδελφών. Μαμά Τερέζα, ιστορική καντίνα, ιστορική γεύση.
20: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί? Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
21: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
22: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
21: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
23: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
24: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
25: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
24: Τι διαβάζεις?
25: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
26: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
27: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κταίο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κταίο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού τηλέφωνο 2393-021-222.
28: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες, Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη, Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και zaf.gr.
29: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
30: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: for Nothing. Απομένουν περίπου 20 λεπτά μέχρι το φινάλι της εκπομπής, το 23-10 και τα 3-90 είναι δικά σας. Μπορείτε να τηλεφωνείτε από εδώ και στο εξής. Νομίζω ότι το μεγάλο θέμα από χτες ήταν η ήττα του ΠΑΟΚ από την Καλαμάτα με 1-3. Μπορείτε να λέτε ό,τι θέλετε. Οι γραμμές είναι ελεύθερες. Ένας φίλος είναι στην αναμονή. Οπότε μπορείτε να τηλεφωνείτε. Πάμε σε αυτό να μην περιμένει. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, φίλε μου.
1: Γρηγόρη, εγώ είμαι.
0: Εσύ, φίλε μου, ναι.
1: Δημήτρης, τι κάνεις?
0: Καλά, η γραμμή σου είναι άθλια.
1: Γιατί?
0: Δεν ξέρω, έκανε διακοπές.
1: Είμαι στον δρόμο, δεν νομίζω να πέσει. Ο Κώστας που είναι?
0: Εδώ είναι.
1: Πρωί?
0: Όχι. Γράφει το τι θα πει για τον Τετέι.
2: Τι ασχολείστε, ρε. Τι ασχολείστε, ρε κουτσομπόλη. Τι ασχολείστε, ρε κουτσομπόλη. Τι ασχολείστε. Κόκκινε κουτσομπόλη.
1: Το πρωί ο Νίκος σε κρατάει με τα γένια. Δεν ανοίγεσαι, δεν λες πράγματα. Για πες τι έγινε χθες.
2: Φίλε, όταν ανοίξω το στόμα μου και μιλήσω,
1: ναι?
2: Και πω από τα 100 που ξέρω τα 100, θα τρέχω κάθε μέρα στο δικαστήριο. Λοιπόν, όταν δεν μιλάω, λες δεν τα λέτε, τι θέλετε. Όταν τα λέμε, κάτσε λίγο, περίμενε λίγο. Όταν τα λέμε, τον αλήτη, τον Ραπτόπουλο τι λέει. Αν δεν τα λέμε, είμαστε κότες. Διαλέξτε ρε τι θέλετε.
1: Κότα, γιατί γίνεσαι κότα.
0: Κότες ή φυλακισμένος.
2: Κότα ή φυλακή, ενδιάμεσο δεν έχει.
1: Όχι φυλακή.
2: Ενδιάμεσο ή κότα ή φυλακή. Στη ζωή είναι το άσπρο και το μαύρο.
0: Μπορεί να φανταστείς τον Κωστή χωρίς κότοπα.
2: Το γκρι δεν υπάρχει. Ή άσπρο ή μαύρο είναι η ζωή. Κρατήστε την ανεραστιά σας, κρατήστε τα πρέπει σας, κρατήστε τα δίδεν σας. Η ζωή είναι άσπρο ή μαύρο. Αυτά τα γκρι είναι για τις γκόμενες. Πάμε επόμενη γραμμή. Τα γκρι είναι για τις γκόμενες. Πάμε παρακάτω.
0: Παρακαλώ.
3: Έλα, καλησπέρα Γρηγόρη, καλησπέρα Κωστή.
2: Καλώς τα.
0: Καλησπέρα φίλε μου.
3: Κωστή.
2: Μάλιστα.
3: Κότα.
2: Μιλάει ο άνθρωπος.
0: Μην απαντήσεις.
2: Μιλάνε οι άνθρωποι. Μιλάνε οι άνθρωποι που δεν σήκωσαν ανάστημα στη ζωή τους σε κανέναν. Σε κανένα αφεντικό. Σε κανένα πολιτικό. Σε κανέναν. Μιλάνε οι άνθρωποι αυτοί. Αυτοί οι άνθρωποι μιλάνε.
0: Παρακαλώ.
2: Που άμα δουν Τούρκο στα 50 μέτρα θα τρέχουν σαν τον μπιπ-μπιπ. Χινγκ βολίδα. Αυτοί εδώ οι γιοτάδες.
0: Το κογιότ.
2: Αυτοί οι γιοτάδες. Οι γιοτατεσεράδες αυτοί εδώ.
0: Παρακαλώ.
4: Εγώ να.
0: Ναι.
2: Εσύ είσαι.
4: Έλα ρε Κωστά.
2: Ετοιμάσου για σφαγεία, ο Ηρακλειδάς δεν είναι.
4: Τι κάνεις, γιατί εγώ μιλάω.
2: Εσύ με τη μύτη, ναι.
4: Ποια είναι η άποψή σου για αυτές.
2: Ποια άποψή μου πού.
4: Μαθά.
2: Τι λέει ρε.
4: Αυτό το πράγμα που μας έκανε ο, πώς το λένε.
2: Ποιο να λέει.
4: Ο Πάτερ Ομόφυλος. Είναι ομάδα αυτό το πράγμα. Με τους δανεικούς του δανεικού. Το Σεπτέμβρη μίλα. Ο αλήτης.
2: Μη. Και τι λέει, δεν κατάλαβα.
0: Θυμωμένος
2: με τι, δεν κατάλαβα με ποιον.
0: Παόξης είναι.
2: Παόξης είναι.
0: Ναι.
2: Φίλε, θα κερδίσεις την Κυριακή με διαιτησία, μη στεναχωριές. Κάνε 5 μέρες υπομονή 6.
0: Η επιθυμία σου είναι αυτή. Παρακαλώ.
2: Εσένα δεν είναι επιθυμία σου.
0: Καθόλου.
2: Να χάσεις με σφαγή.
0: Ούτε για αστείο.
2: Άσε ρε.
0: Να κερδίσω με σφαγή.
2: Καλά, αυτά είναι όνειρα αθενηδής
0: νυχτός. Αφού το κάνει ο Χρυστοφυλάκης, γιατί να μην το κάνει και ο Ματσάρη.
2: Ποιος θα το κάνει, λέει.
0: Και ο Ματσάρη.
2: Ο Ματσάρη. Ή κάθε μέρα τα γιανιού είναι. Πώς είναι, δηλαδή.
0: Παρακαλώ.
2: Παρακαλώ.
5: Καλησπέρα, παιδες.
2: Καλησπέρα, βίλε.
5: Ωρε μαντήλι καλαματιανό που φοράς τον άσπρο μαύρο λαιμό.
2: Τι ο κύριος.
0: Αριάννος, ο Σταύρος.
2: Ο Σταύρος είναι.
5: Όλα εδώ πληρώνονται.
2: Κοίτα τους 2.500 εκεί στο Χαριλάο να πούμε.
5: Όλα εδώ πληρώνονται. Πρωτάθλημα παίρνει μια ομάδα που έχει τρεις παραμέτρους, Κώστα μου. Πρώτον, αυτό που είπες. Καλή ομάδα. Δεύτερον, να ελέγχει τις ενώσεις. Και τρίτον, να τα έχει καλά με την κυβέρνηση. Αυτές είναι οι τρεις παράμετροι. Γιατί αν δεν έβγαιναν τώρα οι δύο παίκτες του ΠΑΟΚ όταν παίξαμε, ο Ζαφίρης και ο Εγγλέζος, ούτε μας θα κέρδιζαν και θα τρώγανε και τρία από εμάς. Κατάλαβες, έτσι παίρνουν τα πρωταθλήματα οι ομάδες. Κατσικογιάννης σας έκανε ο καημένος ό,τι μπορούσε.
2: Έκανε ο καημένος, εντάξει.
5: Το λυπήθηκε η ψυχή μου. Την κάρτα την έβγαλε με μισή καρδιά. Το φάουλ το Πέλκα ούτε καν το είδε. Έτσι παίρνουν την τίτλη. Κωστάκι μου, δεν φτάνει μόνο να έχεις πρόεδρο με λεφτά. Πρέπει να ελέγχεις και τα εξαγωνιστικά περιβάλλοντα. Και το ξέρεις πολύ καλά αυτό.
2: Πρέπει να έχει ομάδα όμως, φίλε.
5: Το είπα, σαν πρώτο παράγοντα. Ναι. Το είπα. Πρώτο πράγμα είναι αυτό. Όσο για το άλλο που είπες, έχεις πολύ δίκιο, είναι ορισμένοι. Πάμε να δουν Τούρκο κομμάντος, θα γίνει το βρακάκι καφέ.
2: Οι άντρες.
5: Έτσι, ναι. Και πουλάνε και μαγιά, ναι. Α.
2: Πουλάνε μαγιά σε καμιά φουκαριάρα γυναίκα, κάνουν κανένα μπούλινγκ, σε κανένα παιδάκι.
5: Μπράβο.
2: Ναι.
5: Έχω νέα.
2: Εμείς μπαλώνουμε με τον άλλον, με 30 τάνκερ έχει ο άλλος, να πούμε.
5: Έτσι.
2: Αν πατήσει ένα κουμπί, μας εξαφανίσει.
5: Και έχω άσχημα νέα για τον Γρηγόρη την Κυριακή.
2: Α, καλά.
5: Γρηγόρη, θα σας περάσουμε κορδέλα, πριν ο κορδέλα, γιατί έτσι απαιτεί το σύστημα. Εύχομαι να γίνει το αντίθετο, γιατί είμαι μαζί σας, αλλά δυστυχώς το βλέπω πολύ δύσκολο. Μακάρι να χάσετε αγωνιστικά, να χάσετε.
2: Εντάξει, δεν μπορεί να. Ο ΠΑΟΚ χειρότερος να είναι, πόσο να είναι. Δηλαδή, πόσο χειρότερος να είναι ο ΠΑΟΚ, ρε παιδιά.
0: Κάτσε να δούμε τι θα γίνει με το προπονητή.
5: Ο Ηρακλής είναι σε φοβερή κατάσταση τελευταία.
0: Αν ισχύει πλέον αυτό που λέει ο Κωστής και δεν υπάρχει καλό κλίμα μεταξύ του Λύση και των παικτών, δεν κατάλαβα.
2: Έχασε τα αποδυτήρια, ρε ο άνθρωπος.
0: Λέω, αν ισχύει αυτό.
2: Καλός προπονητής είναι ο άνθρωπος.
0: Είπα όχι.
5: Είναι μέσα.
2: Καλός προπονητής είναι. Καλό παιδί είναι. Καλό παιδί είναι. Αυτό είναι το πρόβλημά του.
5: Θέλουν να το διώξουν, είναι ολοφάνερο. Αυτό φάνηκε την Κυριακή.
0: Άρα, αν είναι την Κυριακή, γιατί να μην πιστεύω ότι μπορώ να πάρω από
2: θα δούμε, θα δούμε.
5: Ναι, θα φάνει, θα φάνει. Άντε, καλή συνέχεια.
0: Να σε καλά. Παρακαλώ.
6: Καλησπέρα.
2: Καλώς τον, καλησπέρα.
6: Θα ήθελα να πω, ήμουν στο παιχνίδι χθες.
2: Πήγατε στο παιχνίδι, για πείτε μας τι είδατε.
6: Λοιπόν, εγώ μία λέξη θα πω, ντροπή. Και αυτό που έχω να πω για τον ΠΑΟΚ.
2: Ντροπή σε ποιο κομμάτι, για το ποιο όρο.
0: Για την εμφάνιση ομάδος.
6: Γιατί πρώτον από τη διαιτησία. Και δεύτερον, το ότι αυτό, η γνώμη μου είναι ότι η διοίκηση του ΠΑΟΚ, αν δεν διώξει όλους τους παλιούς ποδοσφαιριστές που τους έχει μέσα ηγέτες και κάποιους παλιούς διαιτητές, προκοπή δεν θα δει. Όλοι μπαίνουν για να φάνε. Για τον προπονητή είναι κύριος με όλη τη σημασία της λέξης, αλλά πιστεύω ότι δεν τον αφήνουν. Και δεύτερον, για το παιχνίδι Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, έλεος με αυτόν τον Παναθηναϊκό και τους θεατρινισμούς. Αυτό ήθελα να πω και συγχαρητήρια σε εσάς που τα λέτε έξω από τα δόντια. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, παρακαλώ.
2: Μη και έξω από τα ούλα τα λέμε και. Μάλιστα.
7: Εγώ είμαι.
2: Μάλιστα, ναι, κύριε.
7: Πέτρο και τα Κλάρα.
0: Καλώς τον.
2: Καλώς τον.
7: Λοιπόν, να ξεκινήσω πρώτα από την ομάδα μου. Το ξύλο μας κέρδισαν, στο μάτσους πήραμε άνετα, αν και λίγο ο διαιτητής βοήθησε, όχι τον Ηρακλή εννοείται. Λοιπόν, πάμε στα δύο σημαντικά θέματα. Κωστή,
2: ναι,
7: σε παρακαλώ, πες
2: ναι,
7: εκεί στη γειτονιά τα παοκάκια να σταματήσουν να κλαίνε, γιατί μας έχει κάνει μουσκεμα τους δρόμους. Φτάνει τόσο κλάμα. Και τώρα πάρει η Ηρακλάρα και θα ρίξει το τάλιρο μέσα στη τούμπα, γιατί άμα δεν ρίξει τάλιρο είμαστε άξιοι της μοίρας μας. ΠΑΟΚ δεν υπάρχει. Και άμα γίνει αυτό που λες Κωστή και σφάξουν τον Ηρακλή, εγώ το θέλω πάρα πολύ, για να δουν ακόμα ότι είναι πόσο πιο βαριά η φανέλα του
2: Ηρακλή. Πρώτη φορά θα σε σφάξει στην τούμπα η διαιτησία Ηρακλειδέα. Πρώτη φορά θα σε σφάξει στην τούμπα.
7: Όχι, εμένα αυτά με χαροποιούνε, φίλε, γιατί τη φανέλα μου μέσα στη τούμπα να την αφήσω μόνη της, εγώ να τη φορέσω, πάλι δεν μπορέσουν να με κερδίσουν. Λοιπόν, να σε πω και κάτι και κλείνω, μην κρατάω για τη γραμμή γιατί θα πέσει κλάμα, μην τα χάσουμε. Κωστή,
2: ναι,
7: καλύτερα φυλακή, φίλε, και να λες την αλήθεια, γιατί είμαστε στην κατάντια που είμαστε τώρα. Χάρη στην αλήθεια που λέγαμε καταντήσαμε σε αυτή τη δύσκολη τη φάση. Αλλά μόνο αλήθεια και φυλακή. Όλα τα υπόλοιπα, να μην το πω γιατί θα με κλείσεις, τα αφήνω έτσι, χαιρετώ και μια ζωή Ηρακλάρα.
2: Για δούμε.
0: Παρακαλώ.
2: Πάμε.
8: Έλα.
2: Έλα.
8: Εγώ είσαι.
2: Εγώ είσαι.
8: Όχι, για να μην λέει ο Γρηγόρης ότι δεν βγαίνω και μετά από ήττα του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, μπράβο, συγχαρητήρια.
0: Όχι, δεν βγαίνεις μετά από ήττα του ΠΑΟΚ. Βγαίνεις πριν το ντέρμπι. Βγαίνεις πριν το ντέρμπι.
8: Σιγά το ντέρμπι, ρε φίλε, με το Νεοφώτιστο να πούμε.
0: Πώς το είπατε?
8: Σιγά το ντέρμπι.
0: Πώς το είπατε αυτό?
8: Νεοφώτιστο.
0: Ναι, η Καλαμάτα είναι Νεοφώτιστη, ισχύει.
8: Ε, μα τι να κάνουμε. Νεοφώτιστη η Καλαμάτα, αλλά κακό αυτό που έκανε η Καλαμάτα για σας. Κακό.
0: Δεν μπορώ να διαφωνήσω. Λοιπόν,
8: δεν υπάρχει περίπτωση να περάσει ο Ηρακλής από εκεί πέρα και θα στεναχωρηθεί και ο φίλος που πήρε προηγουμένως.
0: Αυτή είναι η επιθυμία σου.
8: Ε, ναι. Ναι, ρε φίλε, όπως ήταν και με την Καλαμάτα, είναι και με τον Ολυμπιακό, είναι και με τον Ηρακλή.
0: Αλήθεια, λέει. Εσένα με... σε πιστεύω.
8: Είναι, ρε φίλε.
0: Και, και οι δικά μου είναι να κερδίσουν.
8: Ναι. Με αυτό το πλευρό, άμα κοιμάσαι μέχρι την Παρασκευή, μέχρι το Σάββατο από την αριστερή μεριά, κάτι μπορεί να γίνει.
0: Από την αριστερή είναι κόλπο αυτό, ναι. Πιάνει. Πιάνει.
8: Ναι, ναι, πιάνει. Κοιμήσω, άντε, κοιμήσω από την αριστερή.
0: Εντάξει.
8: Για να δούμε αν πιάσει. Λοιπόν, και κάτι ακόμα. Τώρα εγώ έτσι υπολογίζω, ας πούμε, για αυτό το παιδάκι που μπήκε μέσα, ας πούμε, και το κατασπάραξε η Τίγρη. Θέλανε μάλλον να την κάνουν ευθαλασία, Γρηγόρη, γιατί μετά μαθαίνει μάλλον στο ανθρώπινο κρέας. Κατάλαβες?
0: Δεν τα ξέρω.
8: Ίσως γι' αυτό. Δεν ξέρω. Τώρα κι εγώ άμα ήξερα δεν θα ήμουν να πούμε εδώ πέρα χίλια χρόνια Ηρακλής γήπεδο στο ΠΑΟΚ. Τα φυλάκια μου.
0: Να είσαι καλά. Παρακαλώ.
9: Καλησπέρα, εγώ μιλάω.
0: Εσύ, φίλε μου.
9: Καλησπέρα. Αυτό που λέει, ας πω λίγο κάτι.
0: Βγήκε έξω, βγήκε έξω.
9: Εσύ φτες, ο Ραυτόπουλος φταίει, ναι. Που τους κάνει και γελάνε κάποιους ρούλιδες όταν τα λέει και μετά όταν βρίσκεται αυτός ενώπιον της δικαιοσύνης τον κοροϊδεύουν. Αυτό ήθελα να πω. Να μην τους κάνει να γελάνε, άσου εκεί στη μιζέρια τους και στην πείνα τους. Γιατί όταν τα λες καλός είσαι, γελάνε, χαχαχάπησε το μικρόφωνο.
2: Ναι, όταν δεν τα λες, κότα. Ναι.
9: Μετά είσαι ο Καραγκιόζης, είσαι η κότα, πώς... Εμείς μαζί σου είμαστε, ρε, και εμείς μαζί σου θα έρθουμε. Δεν σε ξέρω ούτε με ξέρεις. Αλλά με κάνεις και γελάω, οδηγάω και γελάω μαζί σου. Είναι κρίμα να σε δουλεύουν τώρα αυτοί οι ρούλιδες.
2: Τι να κάνουν οι
9: ρούλιδες.
2: Όταν σε δουν στον δρόμο, κρύβονται.
9: Άσο αυτό καμία σχέση, ε, και να μην κρύβονται. Το θέμα είναι τώρα τι, ηρωνεύονται να πούν τι. Τι να πούνε. Γι' αυτό εσύ φταίς, άσου η μιζέρια και στην πείνα. Εσύ τους κάνεις και ξεχνάνε την πείνα τους. Αυτό, τίποτα άλλο. Πρώτη φορά παίρνω και δεν θα ξαναπάρω κιόλας.
0: Επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
10: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
10: Καλή εβδομάδα.
0: Επίσης.
10: Εκτές δεν μου κάνατε γραμμές.
0: Όχι.
10: Ήθελα μια ερώτηση να σας κάνω. Αν στραβώσει το μάτς το ΠΑΟΚ με τον Ηρακλή, όπως έγινε με την Καλαμάτα που δεν το περιμέναμε. 1.30 το δίνει τον Άσο. Ποιος θα την πληρώσει?
2: Ο Λύση.
0: Αν θα είναι την Κυριακή στον πάγκο.
10: Δηλαδή ο προπονητής,
0: Αυτό
2: ο εύκολος στόχος. Η εύκολη λύση είναι ο Λύση. Καπελώνουν όλα τα προβλήματα, φταίει ο προπονητής και πάμε από την αρχή να βγάλουμε τη χρονιά τον κακό προπονητή, τι κακός που είναι. Εγώ δεν μπαίνω σε αυτό.
10: Αλλά οι παίκτες θα μείνουν οι ίδιοι, ρε Κωστή.
2: Δεν μπαίνω σε αυτό εγώ.
10: 4-5 παίκτες αξίζουν, οι άλλοι δεν ξέρω τι συμβαίνει. Άμα το έχει πάλι 1-20-1-30, τι κάθαμε. Έγινε καλή συνέχεια, καλή ξεκούραση.
0: Να είσαι καλά. Παρακαλώ.
2: Πάμε, ναι.
11: Ναι, καλησπέρα.
2: Καλώς τον.
11: Ναι, εγώ είμαι.
2: Μάλιστα.
0: Ναι.
11: Ναι, Παναθηναϊκός από Αθήνα.
2: Καλώς τον.
11: Καταρχήν να ξεκαθαρίσω κάτι. Παρακολουθώ τον κύριο Λαυτόπουλο πάνω από 30 χρόνια. Είμαι 61 χρονών. Τον στηρίζω. Έχουμε καλά ξεπερδέματα με την υπόθεση του. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Πριν πω αυτό που θέλω. Απ' την άλλη, θέλω να δηλώσω το εξής. Θέλω μια εξυπηρέτηση από τον Κώστα. Μου επιτρέπετε λίγο γενικώς. Θα ανέβω Θεσσαλονίκη, δουλεύω, είμαι στέλεχος σε κάποια εταιρεία και θα μείνουμε στο γνωστό ξενοδοχείο που έχει γίνει μπαβούρα. Μπορεί να μου κάνει καμία εξυπηρέτηση ο Κώστας, έχει κανένα κονέ με πράσιμο και ωραία τα βράδια, ρωτική πόλη Θεσσαλονίκη.
2: Θα έρθει στο Λούσιφερ, θα τα πούμε εκεί και θα ακολουθήσουν τα υπόλοιπα. Μη στεναχωριέσαι, δεν θα μείνεις νηστικός.
11: Κάποια κοπέλα έτσι από τα βόρεια, ξέρεις, θα καταλάβεις.
2: Τι, από τα νότια. Θα με βρεις, θα με βρεις. Θα ανέβεις με το καλό, ναι.
11: Ευχαριστώ. Ή ως εθνικότητας με τον κύριο που ξέρεις, με το στομάχι που έχει και τα λοιπά.
0: Ρε και κοζιμασιόν. Ρε να τα κάνει και στα γεράματα και κοζιμασιόν.
2: Κοζιμασιόν στο Λούσι.
0: Παρακαλώ.
2: Έτσι.
0: Ναι.
2: Ναι.
12: Καλησπέρα.
2: Καλώς τον.
12: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
2: Μάλιστα.
12: Γεια σου Κωστή, γεια σου Γρηγόρη. Πρώτα να πάρω το τηλέφωνο.
0: Καλώς τον. Ναι.
12: Από Σοχό είμαι.
2: Ναι.
12: Ήθελα λίγο να σου πω γι' αυτό για το, λύση, για το λύση που λες, ότι είναι η εύκολη λύση. Έχεις ξαναδεί ποτέ το ΠΑΟΚ να παίζει μόνο με γιόμες? Τι ήταν αυτό εδώ πέρα μια λύση, ας πούμε, για να κερδίσουμε το ΜΑΤ με την Καλαμάτα που είχε τη διπλάσια κατοχή στο πρώτο ημίχρονο από ΜΑΤ και παίζουμε μόνο με γιόμες?
2: Εγώ είδα, φίλε, αδιαφορία.
12: Ναι,
2: δεν μπορεί μια ομάδα 20 μέρες ή ένα μήνα πιο μπροστά.
0: Έφερε ένα παράδειγμα ο Κωστής.
2: Ναι.
0: Ότι αν αυτό γινόταν δεκαετία του 70,
2: θα λέγανε οι μπαμπάδες μας, οι παίκτες θέλουν να διώξουν
0: τον προπονητή.
2: Θέλουν
0: να φάνε τον προπονητή.
2: Είναι ότι παίξαμε και χάσαμε. Είδαν αδιαφορία και νοχελικότητα. Αυτό είδα.
12: Δεν υπάρχει αυτό που υπήρχε με τον Λουτσέσκου, που οι παίκτες όλοι τα είχαν καλά και παίζουν για τον προπονητή.
2: Τι σχέση έχει τώρα, τι σχέση έχει τώρα ο Ρουμάνος, ο υδροχός, με αυτό το καλό το παλικαράκι τώρα που ήρθε ο 40 χρόνο.
12: Τα είχε με όλους τους παίχτες καλά. Αυτός δεν έχει με κανένα παίχτη καλά. Κανένας δεν παίζει για τον προπονητή.
2: Πρόβλημα.
0: Με τον Άρη γιατί παίζανε?
2: Για να μην φάνε ξεφορτώ και κοτρώνη. Να μην φάνε κοτρώνη.
12: Μεγάλη ευθύνη, ένα ακόμα και θα κλείσω. Έχει μεγάλη ευθύνη ο Πέλκας. Γιατί ο Πέλκας ήταν αυτός που έπρεπε να μπει μέσα στα αποδυτήρια στο ημίχρονο και να τους, να τους πει πού παίζουν, σε ποια ομάδα είναι. Να τους εξηγώσει αυτός. Αυτός είναι παιδιά
0: κατηγοριών.
2: Ο Βιερίνια και ο
0: Μάτος. Πήγαινε ο μεγαλομέτωχος 4 μέρες συνεχόμενας προπονήσεις. Τι άλλο πρέπει να γίνει?
2: Αποδυτήρια ή του Βιερίνια και του Μάτος. Όταν δεν μπορεί ο προπονητής. Άμα δεν μπορούν και αυτοί, πρόβλημα. Δεν μπορεί να λέει, δεν μπορεί να λέει ο προπονητής Τάισον αλλαγή και να λέει όχι δεν βγαίνω. Δεν γίνεται πουθενά αυτό. Στη ΜΕΝ το έκανε στο Λουκά Γλινό. Δεν βγαίνω, λέει εντάξει παίξε. Δηλαδή τι έγινε ο Λουκάς Γλινός, έγινε ο Λύση. Εντάξει ξεντήσου, παίζεις. Άσε με τώρα ρε.
0: Πάει μετά ο Γλινός.
2: Πώς?
0: Πάει μετά ο Γλινός.
2: Πάει
12: ο Λουκάς. Η μόνη λύση να αλλάξει προπονητής, γιατί από τη στιγμή που έγινε αυτό ξανά δεν θα υπάρξει αποδυτήρια μέσα να το σέβονται.
0: Μάλιστα. Να είσαι καλά.
2: Και ο Νίκος το πρωί που λέγαμε, έχασε τα αποδυτήρια, δεν μπορεί να συνεχίσει. Τα αποδυτήρια είναι σαν να χάσει το πιδάλιο του αεροπλάνου.
0: Άλλα ακούγαμε και το λύση μέχρι πρώτη μας. Αυτό με εντυπωσιάζει. Δεν είχε αποπέσει την αντίληψή μας κάτι τέτοιο. Ναι. Ούτε έβγαινε κάτι τέτοιο.
2: Ναι.
0: Εντελώς ξαφνικό ήταν.
2: Γι' αυτό λέω ότι η εύκολη λύση είναι ο λύση.
0: Μπράβο. Παρακαλώ.
2: Α, τα αποδυτήρια τα έχασε.
0: Δεν είπα όχι. Ναι. Απλά μου κάνει εντύπωση. Ναι. Δεν είχε ακουστεί τίποτα.
2: Ναι, ναι.
0: Και ξαφνικά.
2: Ξαφνικά ακούγεται κάτι.
0: Παρακαλώ.
2: Συνήθως εδώ η δημοσιογραφία έτσι γίνεται, ναι.
12: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
12: Κωστή, εγώ είδα φίλε χθες το ΜΑΤ να μπαίνει ο Ούγκρες στη αλλαγή.
2: Ναι.
12: Στην πρώτη φάση να πέφτει κάτω, να μην μπορεί να σηκωθεί, να μην θέλει να σηκωθεί ένα πράγμα, μια ιδέα και μισή. Να μην μπορεί να σηκωθεί, να μην έχει ανάσες, να μην είναι τόσο καιρό, δηλαδή δεν ξέρω τι κάνανε. Να έχουν 20 μέρες να παίξουν μπάλα και να μπαίνει άλλος και στην πρώτη φάση να μην μπορεί να σηκωθεί ο Ούγκρες. Ο Τάισον να μην κάνει φάουλ στο μαύρο προτού βγάλει την παλιά και φάει την κόκκινη ο Τσιφτσής. Τον έβγαλε τον άλλο μόνο του. Δηλαδή κάποια πράγματα τρελά.
2: Τι βλέπεις?
12: Τι βλέπω? Θέλω να φάνω το λύση. Τι βλέπω? Και είναι κρίμα. Είναι ακόμα νωρίς. Έτσι πιστεύω εγώ. Έγινε, ευχαριστώ.
0: Είδαμε. Τελευταίος, παρακαλώ.
13: Κύριε Ραπτόπουλε.
0: Κύριε Ραπτόπουλε,
2: παρακαλώ.
13: Ο Γιαννούλης έπαιξε ή είχε πρόβλημα στο δάχτυλο?
0: Ρεαλίτη.
13: Δεν μου λέτε.
2: Ναι.
13: Η Καλαμάτα τι φρούτα βγάζει?
2: Μουσμούλα, ρε.
13: Μούσμουλα, βρε καρυπίδι και με την καλαμάτα.
0: Ξέρει από καλό λάδι η καλαμάτα.
13: Τώρα ακούστε τώρα το έργο τώρα πώς το έχουν φτιάξει αυτοί τώρα το έργο τώρα. Ακούστε τώρα το εργάκι που κάνανε αυτοί τώρα. Πουλάνε τον παπά ότι θα πάρουν πρωτάθλημα. Αυτή πρωτάθλημα δεν πρόκειται να πάρουν ξανά για καμιά πενταετία. Όχι πενταετία, πενταετία. Λοιπόν, τελειώνει και ο Κυριάκος δεν προλαβαίνει να κάνει μόνο με το φίλο σου το Βελόπουλο, του διπλανού λέει ο κύριε Ραπτόπουλο και εσένα.
2: Ναι, βέβαια, ναι.
13: Μπορεί να κάνει κυβέρνηση. Το 29 με το 7. Μόνο αυτοί οι δύο, οι άλλοι δεν υπάρχουν. Πάμε παρακάτω. Αν χρειαστείτε τίποτα για το δικαστήριο με τον κύριο Τετέη, κύριε Ραπτόπουλε,
2: ναι.
13: Εμείς έχουμε ειδικούς δικηγόρους στη Συμμαχία Ελλήνων, μπορούμε να σας βοηθήσουμε, να ξέρετε. Εντάξει, πάμε παρακάτω. Τέταρτον. Λοιπόν, επειδή ο Άρης τώρα θα κάνει 6 στα 6, αυτοί θα αλλάξουν το λύση για να βρούνε λύση. Μπορούν να απευθυνθούν στον κύριο Βελόπουλο, ο οποίος έχει κόμμα την ελληνική λύση. Και επειδή μπλέξαμε τις λύσεις, κοιτάξτε μην έρθει ο Ματζάρι με το τσιγάρο και τους κάνει κανένα διπλό. Και γουμάλα. Και δεν φύγουν από εκεί το βράδυ. Και είναι κοντά του Καπτατόγλιο με την Τούπα. Είναι 1,5 χιλιόμετρο απόσταση.
2: Τόσο είναι.
14: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
4: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
3: Η μουσική σου είναι εδώ.
4: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
3: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
4: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
3: On Air Media Group.
2: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Goal FM.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
3: Και μηδέν ρίσκο. Και φυσικά τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών και εξειδικευμένο δίκτυο τεχνικών σε όλη την Ελλάδα. Αντλίες θερμότητος Riello από την Καλόρια.
4: Στα διόδια κάποια απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκτόσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση. Και όσο ταξιδεύεις, φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε το σήμερα στο myeway.gr.
5: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
6: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
5: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
6: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
5: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΡΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Την Express Cleaning την ξέρεις.
8: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
7: Και πώς λέγεται?
8: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
7: Security δηλαδή.
8: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
7: Μπράβο. Και από τιμές?
8: Απλά ασυναγώνιστες.
9: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
8: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311-2711-82 και 6932-852-588. Τελειότητα με όνομα.
10: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράψη δίνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική.

0: άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
1: Η μαμά μου λέει πως αν τρώω μία κουταλιά μέλι Κυψέλη κάθε πρωί θα γίνω τόσο ψηλή και τόσο δυνατή.
2: Μέλι Κυψέλη. Πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά, πλούσιο σε άρωμα και γεύση. Από εκλεκτές ποικιλίες ανθέων και κονοφόρων. Μέλι Κυψέλη. Το μέλι που μας αρέσει. Από τη Ρεγκίνα Φουτς Κουραντίδης.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Η Ryanair αποχωρεί. Κανένα πρόβλημα. Το Mentor Travel συνεχίζει να σας ταξιδεύει με απευθείας πτήσεις charter στους αγαπημένους σας προορισμούς. Γιατί στο Mentor Travel φροντίζουμε να μην χάσετε ούτε στιγμή από τα ταξιδιωτικά σας όνειρα. Αυτή την 28η Οκτωβρίου εσείς επιλέξτε προορισμό. Για την πτήση έχουμε φροντίσει εμείς. Mentor Travel. Γιατί οι διακοπές δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Ανακαλύψτε όλους τους προορισμούς στο mentortravel.gr. Mentor Travel. Μητροπόλεως 72. Η σύγχρονη ταξιδιωτική σας πρόταση. Τηλέφωνο 2311-821-1181.
7: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
8: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
7: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
9: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
7: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
10: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
11: Βρες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στον Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλη Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεοπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Οι πόρτες άνοιξαν για ένα νέο κατάστημα Φορόλ, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέο κατάστημα Φορόλ στη Θεσσαλονίκη, Χαραλάμπου Μούσκου 9, πλατεία Αγίων Αναργύρων. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες Φορόλ, προσφορές Φορόλ, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση Φορόλ. Φορόλ Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
13: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και επωφελήσου άμεσα τις μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπου Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπου Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
11: Βρες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στον Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλη Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεοπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
15: Και ποιον να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
14: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα παιδικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
16: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

για Καμόρα. Δευτέρα με Παρασκευή με τον Πασχάλη Καμόρα στο Μετρόπολης.

0: Κύριε Δεσποινίδη, λάθος μικρόφωνο.
1: Τα αλλάξατε τα μικρόφωνα, δεν φταίω εγώ, φίλε. Εσείς κάνετε τις αλλαγές, τα αλλαγές είναι το ένα, πλέον. Εφού άλλαξε. Όχι, ποτέ. Πάντα ήταν ένα εδώ, γιατί το άλλο το ένα ήταν άλλο. Μην επιμένεις. Ήταν το φορητό από εκεί. Ήταν το ένα εδώ. Από εδώ μιλούσα εγώ το πρωί. Αυτό πόσο 20 μέρες έχει. Πού άλλαξε. Κάνεις λάθος. Συνεχίζεις τώρα. Πού είναι το μικρόφωνο από εδώ. Πού είναι το μικρόφωνο. Ναι, εκείνο. Αυτό. Ποιο. Εγώ πριν από 20 μέρες, εδώ που ξεκίνησα το πρωινό. Μπράβο. Ακριβώς. Το ξέρω ότι είχε πρόβλημα. Ωραία. Ήταν το ένα. Ήταν το ένα. Με αυτό εδώ. Με αυτό δεν είναι. Ποτέ δεν έκανε αυτό. Με αυτό εδώ μιλήσω. Με πάλι επιμένεις, ρε φίλε. Γιατί επιμένεις. Ρε γαμώ τώρα, φίλε. Δεν μιλάω εγώ από το δεξί, από το αριστερό μιλάω. Άι καλά, ναι. Και αυτό που πήγαινε, βόλτα. Άι καλά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, να μαλώσουμε τώρα για το μικρόφωνο. Δηλαδή, εντάξει, χάσαμε που χάσαμε από τον ΠΑΟΚ, χάσαμε από τους Λιθουανούς, χάσαμε και από τους Καλαματιανούς. Τι γίνεται, δεν μπορώ να καταλάβω, ρε φίλε. Δηλαδή. Εμάς βρήκες και να μας παίξεις τώρα. Αρχίζουν τα τεράμαζες τώρα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, κύριε αγαπητοί φίλοι του Μετρόπολης 95,5. Πολύ καλησπέρα σας. Όχι. Καλώς ήρθατε. Α, όχι, τέτοιο δεν έχει. Δια τη σιωπή είναι ο νόμος της σιωπής. Έτσι. Καλώς ήρθατε. Ωραία για Καμόρα με Πασχάλη Καμόρα πίσω από το μικρόφωνο. Εξ απέναντίας Γιάννης Τσιράπης. Για το υπόλοιπο 2 ώρες της ζωής μας εδώ θα μας βγάλει την ψυχή που θα μας βγάζει. Έτσι, ένα παραπάνω. Θα σας βγάλουμε και εμείς τη δικιά στιγμή. Εξ απέναντίας Γιάννης Τσιράπης. Για το υπόλοιπο 2 ώρες της ζωής μας εδώ θα μας βγάλει.

σκηνή που είναι έτοιμο να πέσει. Άρα ισορροπώ μέχρι να πέσει. Προσέξτε καλά τι σας λέω τώρα, γιατί θα χρησιμοποιηθούν αργοτέρως αυτά. Όχι, όχι, αυτό το συγκεκριμένο του. Είμαστε λίγο στεναχωρημένοι, κυρίες και κύριοι, αλλά θα τα πούμε σε λίγα λεπτά τη στεναχώρια μας, θα τη βγάλουμε δηλαδή. Να υπενθυμίσω τους κανόνες παιχνιδιού, τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55, και ενώ το μήνυμά σας το 54.351, συγγνώμη, 301. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5 και ώρα για καμόρα, παπάκι, gmail.com. Θα άνοιγα και τα σγραμμάς κάτι, τα ζραφάς, αλλά τι να πω τώρα. Δεν θέλω να μιλήσω για μπάσκετ, γιατί το μπάσκετ καλά έκανε και έχασε ο ΠΑΟΚ για να μπάσκετ συνέλθει. Έτσι, γιατί έπαιρνε όλα τα παιχνίδια στο τσαφ με κακές εμφανίσεις, τα είπαμε αυτά, τα έχουμε πει. Και τώρα βέβαια δοθεί της ευκαιρίας, ήρθε βέβαια και λίγο περίεργα, γιατί έκανε η αντίπαλη ομάδα ένα ρεσιτάλ, θα μπορούσα να χαρακτηρίσω, ευστοχίας, με αποτέλεσμα ο ΠΑΟΚ να δείχνει αδύναμος. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος μάλλον θα πρέπει να αναθεωρήσει πάρα πολλά πράγματα, και πρωτίστως ο προπονητής του, για τους ρόλους που υπάρχουν στην ομάδα. Και φυσικά όταν το κυρίως πιάτο δεν δουλεύει, είσαι αναγκασμένος να πας στο δεύτερο πιάτο. Και αν δεν δουλεύει και το δεύτερο πιάτο, θα πρέπει να έχεις και τρίτο πιάτο. Όπως λέμε, ξεκινάμε με τη σούπα, πάμε στο κυρίως γεύμα, πάμε στο επιδόρπιο. Κατά κάποιο τρόπο έτσι πρέπει να είναι και ο ΠΑΟΚ. Δυστυχώς δεν πρόκαμε ούτε το μπάσκετ να δικαιώσει τους φίλους του ΠΑΟΚ, όπως και τα χτες, Καλαμάτα. Δευτέρα, Τρίτη, μαύρες μέρες για το οργανισμό ΠΑΟΚ, έτσι, 2-2. Λοιπόν, θα δούμε τι θα γίνει συνέχεια, τι με σε επιφυλάσσει. Ούτως ή άλλως είναι κάποια πράγματα τα οποία έχουμε πει και change. Λοιπόν, έχουμε πει κατά κάποιο τρόπο ότι αυτά τα καλά κόπης κτώνται. Λέγανε οι αρχαίοι ημών πρόγονοι, που δεν πιστεύω εγώ σε αυτά τα πράγματα, αλλά ας πούμε ότι είναι έτσι κάπως. Έτσι, γιατί αν δεν προσπαθήσεις, δεν μελετήσεις, δεν δουλέψεις, δεν θα έχεις αποτέλεσμα. Και αυτά φαίνονται. Είτε αυτό λέγεται ποδόσφαιρο, είτε λέγεται μπάσκετ. Δυστυχώς η εικόνα είναι παρόμοια. Όχι τόσο στο μπάσκετ, όσο στο ποδόσφαιρο, που εκεί κατά κάποιο τρόπο έχουν πέσει με τα μάτια όλοι, μήπως αλλάξει όλο αυτό το οποίο βλέπουμε και βλέπετε κι εσείς. Με διάφορα ντεσούπια τα οποία υπάρχουν, και δυστυχώς βέβαια για μία ακόμη φορά όσοι παρόντες, οι διοικούντες, για να κρατήσουν το τμήμα σε γρήγορση. Φυσικά να μπεις τώρα με μία ήττα έρχεται η καταστροφή. Α, όχι, δεν έρχεται η καταστροφή, αν μη τι άλλο. Έρχεται η σύνεση και η προσέγγιση στην πραγματικότητα, η προσγείωση, όπου βλέπεις διάφορα πράγματα να συμβαίνουν, διάφορα πρόσωπα να γίνονται πρωταγωνιστές, και οι περισσότεροι εξ αυτών είναι κακοί πρωταγωνιστές. Άρα κάτι δεν υπάρχει για να μπορεί να ισορροπεί όλη αυτή την κατάσταση. Αυτό που σας είπα, υπάρχει μια ανισορροπία. Και από τη στιγμή που υπάρχει ανισορροπία, θα πρέπει να δει πρωτίστως η διοίκηση, ώστε η πρώτη η οποία μπορεί να φέρει την ισορροπία είναι η ίδια της. Αν όμως αυτή δεν μπορεί, σημαίνει ότι δεν μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Άρα θεωρούμε εκ των προτέρων ότι η ανισορροπία προέρχεται από την ίδια. Αλλιώς δεν εξηγείται, έτσι. Όταν φτάνεις στα χαμηλά στρώματα και βλέπεις ότι τα χαμηλά στρώματα δεν υπακούνε στα κελέσματα της διοίκησης, σημαίνει ότι το πρόβλημα υπάρχει στην διοίκηση και όχι στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Το ίδιο συμβαίνει και με τον μπάσκετ. Το μπάσκετ, κατά κάποιο τρόπο, όλοι έχουν εξασφαλίσει την ησυχία τους, όλοι έχουν εξασφαλίσει την επόμενη μέρα, θεωρούν ότι με τα λεφτά αγοράζει τα πάντα. Δεν μπορεί να αγοράσει το μπάσκετ, δεν μπορεί να αγοράσει το άθλημα, δεν μπορεί να αγοράσει τις νίκες. Θα έρθουν και αυτά σύντομο χρόνο, αλλά θα έρθουν όπως πρέπει να έρθουν και όχι όπως επιζητούμε εμείς. Με το που θα δούμε κατά κάποιο τρόπο λεφτά, κατευθείαν εμείς να κάνουμε όνειρα, κατακτήσεις, Champions League, Europa League, Conference League, Basket League, όλα. Νομίζουμε ότι αγοράζονται. Και όμως, κυρίες και κύριοι, δεν αγοράζονται. Δεν πρέπει να υπάρξει μόχθος, πρέπει να υπάρξει σύνεση και φυσικά πρέπει να υπάρχει προσήλωση. Κάτι τέτοιο σε εμάς φαίνεται την ώρα του αγώνα. Εκεί βγάζουμε όλοι μας τα συμπεράσματα, δεν συμμετέχουμε ούτε στις προπονήσεις, ούτε στην καθημερινότητα των ομάδων. Άρα περισσεύει κατά κάποιο τρόπο όλο αυτό το πράγμα το οποίο συμβαίνει, κυρίες και κύριοι, εδώ. Έτσι, γιατί κακά τα ψέματα,
Όλοι θέλουν μια διάκριση, όλοι θέλουν κάτι

παραπάνω από τη στιγμή την οποία έχει ξεκινήσει όλο αυτό το πανηγύρι με τον μπακτολό των εκατομμυρίων του ευρώ, ώστε να υπάρξει μια ανάταξη, μια αναδόμηση των ομάδων γενικώς, ιδίως της Θεσσαλονίκης, όπου φαντάζομαι ότι λίγο πολύ όλοι και διακαώς βέβαια το επιθυμούν, και ευελπιστώντας αύριο μεθαύριο να πάρουν και τα σκύπτρα του ελληνικού μπάσκετ. Έχω την εντύπωση ότι μάλλον δεν πάμε καλά σε αυτό το πράγμα. Change. Λοιπόν, δεν πάμε καλά σε αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, καλό είναι να ανεβαίνουμε σκαλοπάτι-σκαλοπάτι, όχι 2-2-3-3, γιατί μάλλον θα μας κοπεί η ανάσα. Εκεί φτάσαμε. Λοιπόν, αυτά για τα αθλητικά μας δρόμενα. Πολλά ακούγονται. Αν υιοθετήσουμε όλα αυτά τα οποία ακούγονται, κυρίες και κύριοι, να σας πληροφορήσω το εξής, ότι καλό είναι να αντιλαμβανόμαστε την πραγματικότητα. Όχι ρε,

0: Λοιπόν, το δουλήσαμε και αυτό το πρόβλημα. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, ξέρετε, στην ζωή μας κάποια πράγματα σηματοδοτούν τις επόμενες μέρες και όχι μόνο τις επόμενες μέρες και τις επόμενες νύχτες και ούτω καθεξής. Αλλάζουν τα χρόνια, αλλάζουν οι καταστάσεις, κρίνονται και προσεγγίζονται από ανεξάρτητες μάτιες. Όπου τους άλλους έχουμε πει και άλλη φορά ότι η δημοσιογραφία δεν είναι ανεξάρτητη. Και δεν είναι ανεξάρτητη γιατί άγεται και φέρεται υπό των εντολών κατά κάποιο τρόπο των κυβερνήσεων, ιδίως στα πολιτικά θέματα, αλλά και στα αθλητικά θέματα, σε όλα τα θέματα η δημοσιογραφία δεν αλλάζει γιατί βρίσκεται ο παράγοντας άνθρωπος από πίσω. Θα μου πεις τώρα με την εμπλοκή του AI, ίσως τα πράγματα έχουν γίνει κάπως διαφορετικά. Δεν υπάρχει η προσωπική καταβολή, δηλαδή είναι πολύ εύκολο να κάνεις, ας πούμε, δημοσιογραφία μέσω του AI. Είναι πολύ εύκολο να γράψεις ένα κείμενο μέσω του AI. Είναι πάρα πολύ εύκολο να γράψεις ή να πεις ή να εκφραστείς μέσω του AI κάπως διαφορετικά, ώστε να γίνεις αρεστός, να γνωρίζεις, να κατέχεις και να κάνεις ανάλυση. Αλλά λείπει κάτι. Αυτό που λείπει, κυρίες και κύριοι, θεωρώ και το έχω διαπιστώσει, είναι η προσωπική σου καταβολή, δηλαδή ο ανθρώπινος παράγοντας. Ένας άνθρωπος καταλαβαίνει λίγο πολύ που ασχολείται με τα κοινά, αν μιλάς εσύ ή μιλάει ο υπολογιστής. Αυτό νομίζω είναι έτσι λίγο φαϊνότερο. Υπάρχει αυτή η ξύλινη γλώσσα, η οποία ξύλινη γλώσσα έχει σχηματιστεί τον ίδιο τον άνθρωπο στο μηχάνημα. Θα έχουμε πάρα πολύ σύντομα ανθρώπους εξειδικευμένους στο AI, στο οποίο έχω ξεκινήσει κάποιες επαφές για να φέρουμε έναν άνθρωπο εδώ να μας μιλήσει ακριβώς το τι συμβαίνει με το συγκεκριμένο κόνσεπτ, το οποίο από εδώ και πέρα θα απασχολήσει την καθημερινότητα αλλά και την παραγωγικότητα όλου του κόσμου, έτσι, κινδυνεύοντας βέβαια εκατομμύρια θέσεις και μάλλον διεκδικώντας, να το πω έτσι, εκατομμύρια θέσεις για ανέργους, και δείχνει ο ανθρώπινος ιστός να είναι ανέτοιμος να το υποδεχτεί αυτό, βέβαια τέρψιν των απολαβών γίνονται όλα αυτά τα πράγματα, έτσι, για να ξέρουμε και τι μας γίνεται. Οι περισσότερες εταιρείες βλέπετε ότι έχουν ενσωματώσει το AI, θα συνεχίσει να υπάρχει αυτό το AI, αλλά θα πρέπει να υπάρξει μια ισορροπία όσον αφορά το κομμάτι της διαχείρισης της είδησης και όχι μόνο της είδησης, οτιδήποτε. Φωτογραφίες, δεν καταλαβαίνεις τι είναι αληθινό και τι είναι ψεύτικο. Δεν καταλαβαίνεις ένα κείμενο, αν και υπάρχουν ειδικές εφαρμογές που καταλαβαίνεις ένα κείμενο αν έχει γραφτεί από AI ή όχι. Λείπει λοιπόν ο ανθρώπινος παράγοντας. Όσο πάμε, ό,τι και αν κάνουμε, εξαφανίζουμε από παντού τον άνθρωπο παράγοντα. Κυρίως αυτό το συναντήσαμε με την ρομποτοποίηση στις αρχές της δεκαετίας του 90. Από εκεί ξεκίνησε και το κακό βέβαια, για να μην πω και 80. Αλλά πήρε σάρκα και οστά από την δεκαετία του 90 και μετά, όπου εκεί υπήρξε η έξαρση. Και πού το συναντήσαμε? Ιδίως στην αυτοκινητοβιομηχανία. Ήταν οι πρώτοι οι οποίοι έτρωγε θέσεις, το ρομπότ έτρωγε θέσεις από ανθρώπους. Κυρίες και κύριοι, πιο χαμηλά. Λοιπόν, δεν είναι, εγώ το ακούω στο 50. Λοιπόν, εντάξει, είπαμε, να εξαφανιστεί. Και έχουμε παρατηρήσει αυτό με την ρομποτοποίηση λοιπόν, που υπάρχει, που χάθηκαν εκατομμύρια θέσεις εργασίας. Θα μου πεις τώρα πού πήγε όλος αυτός ο κόσμος. Ο κόσμος που βρίσκεται από εδώ, από εκεί, λίγο από εδώ, λίγο πιο εκεί και τα λοιπά. Τώρα αρχίζει και γίνεται και χειρότερα. Και βλέπουμε σήμερα την πρώτη δύναμη στον κόσμο, αν και δεν αρέσει αυτό στους περισσότερους, να δείχνει ότι είναι οι Κινέζοι, οι οποίοι πλέον έχουν την τεχνοτροπία, εξασφαλιζόμενη την τεχνοτροπία. Φαντάζομαι λίγο πολύ όλοι το έχετε καταλάβει.
1: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνεις σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
1: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Σκέφτεται, δηλαδή συλλέγει τις πληροφορίες οι οποίες τις δίνουμε εμείς στο διαδίκτυο. Μην νομίζετε ότι αυτό ξύπνησε ένα πρωί και πήρε φόρα και αμπάριζα και άρχισε να μαθαίνει το τι συμβαίνει και τι δεν συμβαίνει. Αυτά θα, βέβαια θα τα μάθουμε. Αλλά το πρώτιστο σε αυτή την υπόθεση είναι η πηγή της πληροφόρησης. Δηλαδή ξέρουμε πάρα πολύ καλά ποιες πλατφόρμες αυτή τη στιγμή προηγούνται. Ή το ChatGPT, ξέρω εγώ, ή το Gemini, και δεν συμμαζεύεται. Το Cloud, έχουν χωριστεί εφαρμογές για να μην έχουμε τράκους μεταξύ τους. Έτσι έχουν χωριστεί και εξειδικευτεί σε κάποια πράγματα. Γι' αυτό λοιπόν η Gemini προηγείται. Από την άποψη πια όμως, από την άποψη ότι η συλλογή πληροφοριών γίνεται πρωτίστως από την Google. Έτσι, έχει την μεγαλύτερη data δεδομένων αυτή τη στιγμή η Google. Φυσικά αυτά δεν πιστεύω ότι γινόσασταν, μάλλον γίνεστε σοφότεροι, αλλά έχω την εντύπωση ότι θα πρέπει να είστε γνώστες της όλης κατάστασης οποίες υπάρχει και θα μας οδηγήσει σε χειρότερα μονοπάτια, να το ξέρετε. Λοιπόν, πάμε σε κομψό και με την επιστροφή μας θα τα πούμε ένα χεράκι.

0: Η ώρα είναι 9:30. Ώρα να γυρίσεις σπίτι, να φορέσεις τις πιτζάμες σου και να αφήσεις το θερματικό του Δηλερή να κάνει τα υπόλοιπα.
1: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
2: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράψη δίνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από

0: άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
1: Το Τσίρκο Μουντιάλ ήρθε στη Θεσσαλονίκη. Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Ένα εντυπωσιακό υπερθέαμα γεμάτο ακροβατικά, ρυθμούς φλαμέγκο, ζογκλερικά και κωμικά νούμερα. Μία παράσταση για μικρούς και μεγάλους. Ισπανικό Τσίρκο Μουντιάλ. Στο Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία με παραστάσεις έως 1 Νοεμβρίου. Πρόλαβε είσοδο σε προσφορά στο goldmall.gr.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Τι ωραία. Είναι καλέ. Συνεχίζουμε. Αυτό ήταν κατά συρροή συστόλος ακριφνός και διακρίτος. Πιθυμίζοντάς σας πάντοτε τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 κοινό το μήνυμά σας στο 54.301, στο Facebook στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5 και φυσικά ο radiocamora@gmail.com. Κάποια στιγμή θα ανοίξουμε κατά γραφάς, γιατί έχουμε μια στεναχώρια, κυρίες και κύριοι. Μπορεί να φθινοπόριασε, αλλά χάσαμε το κορμί πατριώτη. Και προηγουμένως μιλούσα στο τηλέφωνο με τον Κωνσταντίνο τον Αργυρό, ο οποίος είναι σε πάρα πολύ κακή ψυχολογική κατάσταση. Γιατί μου λέει, Πασχαλάκο, μου λέει, δεν μπορώ, δεν το υποφέρω αυτό που έγινε.
1: Κολοκύθια τούμπανα.
0: Γιατί αυτός ο πορτοκαλί Χίτλερ, μου λέει, καλά τον λες έτσι, μου φάγε το κορίτσι μου φάγε.
2: Γιουγκούλα.
0: Τώρα, άμα τον έφαγε, δεν τον έφαγε, την έφαγε, είναι μια άλλη ιστορία. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι σε αυτό το πράγμα. Έτσι, είμαστε πάρα πολύ στεναχωρημένοι που τη χάσαμε. Δηλαδή, μια πραγματική κούκλα. Καλά. Αλλά ήταν πλαστικοποιημένη κούκλα. Εντάξει, ρε φίλε, δηλαδή τώρα από πάνω μέχρι κάτω δεν ήξερε τι πιάνει πραγματικά. Τη σιλικόνη ή την ίδια. Παίζει ρόλο αυτό το πράγμα. Αλλά ο άντρας εξετάζεται από αυτό το πράγμα. Εσύ δηλαδή τώρα, Γιάννη, τώρα στην ηλικία που είσαι, ας πούμε, που είσαι πιο μεγάλος από μένα. Λοιπόν, κοντά 40 είσαι. Μπράβο. Δηλαδή δεν σου κάνει κλικ η γκλιφόιλ. Πες τώρα την αλήθεια.
3: Ναι.
0: Ναι, είδες που λες, ναι, να πούμε. Ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Πάντα υπάρχει ένα γκέλ, ρε παιδί μου. Έτσι, δηλαδή οι μικρότεροι θέλουν να πηγαίνουν με μεγαλύτερες. Όπως και οι χαζόκομπητες, ρε φίλε Αμερικανίδες. Και οι μικρότερες θέλουν να πηγαίνουν με μεγαλύτερους. Τυχαίο? Δεν νομίζω. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε λίγο στα σοβαρά. Χαμήλωσε λίγο, ρε. Λοιπόν, υπάρχει βέβαια και μια και είχαμε το θέμα της δημοσιογραφίας, θα πάμε βέβαια και σε άλλο. Απλά θέλω να κάνω μια ειδική αναφορά σε έναν από τους κορυφαίους δημοσιογράφους, ημνητές του Μαξίμου. Έτσι, εγώ πάντοτε, ξέρετε, λέω τα πράγματα με το όνομά τους, ίσως και αυτό να είναι παρεξηγητέο. Όπως θα σας βάλω να ακούσετε κάποια στιγμή, για ποιο λόγο είμαστε μοναδική εκπομπή που θα το κάνει αυτό, για ποιο λόγο έφυγαν οι Αρβίλα από τον Αντένα. Έτσι, θα ακούσετε το ηχητικό που ήταν η αιτία να πάρουν των ονοματιών τους και να αριβάρουν σε άλλες πολιτείες. Αυτά αργοτέρως. Λοιπόν, πάμε όμως σε κάτι το οποίο απασχόλησε, κυρίες και κύριοι, γιατί είδα και με δάκρυα στα μάτια μερικούς, δηλαδή στα γραφόμενά τους εννοώ, για την απομάκρυση του κυρίου Ζαχαρού από το One Channel. Όπου λέει, του ανακοινώθηκε ευνηδίως και αδικαιολόγητα ότι πρέπει να φύγει κτλ. Δηλαδή, η φτώχεια σε μια αργυρώνητη δημοσιογραφία φέρει το όνομα Ζαχαρός. Και ο Ζαχαρός, για όσους γνωρίζετε, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος λίγο ψιλοδιδωρούσε τους αντιπολιτευόμενους. Δεν λέω τίποτα. Τι γίνεται, φίλε. Μόλις πάω να πω κάτι, φίλε. Τώρα. Ναι. Ακούω το. Κοίταξε, να δεις, μας κόψανε το. Μόλις, με το Ζαχαρό, ρε φίλοι, μόλις πήγα να πω για το Ζαχαρό, δεν είναι. Δεν γίνονται αυτά. Θα πάω για καφέ, τέλος. Περιμένω να. Α, τώρα ήρθα. Επανήλθα. Μόλις πήγα να πω κάτι για το Ζαχαρό, κυρίες και κύριοι, κατευθείαν έπεσε το ρεύμα, έπεσε ο αέρας του σταθμού. Τυχαίο, δεν νομίζω. Αυτό γίνεται ενίοτε. Όσες φορές γίνεται και πάνω στην εκπομπή μας. Τέλος πάντων. Κάποτε λέγαμε ότι ήταν μετά τις 10, τώρα το κάναμε μετά τις 9. Κάτι είναι και αυτό. Λοιπόν, και ο Ζαχαρός, λοιπόν, ήταν ένας από τους ανθρώπους ο οποίος δημοσιογραφικά λιδωρούσε τους αντιπολιτευόμενους, όποιοι και να ήταν αυτοί. Ακόμα έφτασε σε σημείο να λιδωρεί της μάνας ο κόλος, ρε πούστη. Δηλαδή δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Θα να μιλήσουμε και σταματάει το σήμα του σταθμού. Δηλαδή, πού βρισκόμεθα, κύριοι? Τίποτα. Ξένα κέντρα αποσταθεροποίησης και διεθνείς συγκυρίες. Τα ξένα κέντρα αποσταθεροποίησης και οι διεθνείς συγκυρίες. Πάλι έχουμε αέρα. Πάμε τι. Πάλι. Είμαστε αέρα. Ρε φίλε, τι θα γίνει τώρα. Δηλαδή, κοπήκε για τρίτη φορά, τι θα το κάνουμε τώρα εδώ πέρα. Τέλος πάντων. Ένας άνθρωπος ο οποίος λιδωρούσε, όπως είπαμε, την αντιπολίτευση, έφτασε σημείο να αμφισβητεί ακόμα και γεγονότα. Όπως τα γεγονότα ήταν και τα Τέμπη σε ευθεία γραμμή με το Μαξίμου. Έτσι. Κακά τα ψέματα. Είτε θέλετε να κρυφτείτε κάποιοι είτε όχι, όταν προσεγγίζεις ένα τέτοιο λεπτό θέμα με αυτού του είδους την πολιτική προσέγγιση, γιατί πρέπει να υπάρχουν ωφέλη. Γιατί για αυτούς υπάρχουν ωφέλη, για τον κόσμο δεν υπάρχει κανένα όφελος. Ίσα ίσα είναι στην δυστυχία του ιδίως οι 57 οικογένειες. Λοιπόν, ο οποίος έφτασε σε σημείο να αναρωτηθεί και να μιλήσει για ένα θύμα το αν βρισκόταν στο τρένο. Φαντάζομαι τώρα θα πρέπει να αναρωτηθεί αν βρίσκεται αυτός στο One. Άρα το δεύτερο έγινε, το πρώτο είχε γίνει ήδη. Και λυπάμαι, αυτή δεν είναι η δημοσιογραφία. Να είστε μακριά από αυτή τη δημοσιογραφία και μακριά από αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι, θα μου πεις τώρα, καλά με τον Ζαχαρό, ο κύριος Ζαχαρός, παιδιά, για όσους δεν ξέρετε, έχει μια εταιρεία. Έχει μάλλον δύο εταιρείες. Μια εταιρεία ασχολείται με τα ΜΜΕ, κατά κάποιο τρόπο, και υπάρχει και μια άλλη εταιρεία, η οποία παίρνει απευθείας αναθέσεις από το ελληνικό δημόσιο.
2: Για ποιο λόγο?
0: Γιατί έτσι γίνεται και η παραγωγή των εκπομπών του, γι' αυτό και το λόγο μιλάνε με αυτόν τον τρόπο, για να αντιλαμβανόμαστε όλοι τι θα πει αργυρώνει τη δημοσιογραφία. Εγώ σας έβαλα μια λέξη περίεργη.
2: Φρουρά!
0: Ούτε φρουρά υπάρχει ούτε τίποτα. Πλέον έχουν καταργηθεί όλα αυτά. Όταν η εταιρεία του το 2021, παρακαλώ, η εταιρεία του κυρίου, πώς το λένε, του κυρίου Ζαχαρού, το 2021 είχε νομίζω κοντά στις 100.000 ευρώ τζίρο. Okay. Λοιπόν, μέχρι τα πέρσι, θέλετε να μάθετε το ποσό, 900.000 ευρώ.
2: Η φρουρά που είναι!
0: Η φρουρά ήρθε. Έτσι γίνονται, παιδιά, αυτή είναι η δημοσιογραφία. Ανάλογα το τι παράγεις πίσω από αυτό που φαίνεται. Βλέπετε ότι υπήρχαν και υπάρχουν ωφέλη οικονομικά. Σας το είπα πριν την εκπομπή, μάλλον πριν φτάσουμε σε αυτό το σημείο, ότι πώς η δημοσιογραφία είναι άτεγκτη όταν έχεις μια εταιρεία με 100.000 το 2021 και το 2026 έχεις φτάσει σε σημείο να έχεις κοντά 890.000, αν δεν κάνω λάθος, οι οποίες όμως βλέποντας, κυρίες και κύριοι, ακριβώς τι υπάρχει και ποια υπουργεία είναι συμβεβλημένα με την εταιρεία η οποία λέγεται Cube. Έτσι, The Cube. Δείτε λοιπόν το ελληνικό δημόσιο τι κάνει με την εταιρεία Cube, πόσα λεφτά έχει δώσει για να υπάρχει αυτή η άτεκτη δημοσιογραφία. Θα μου πεις, καλά, αυτή τη δουλειά έκανε? Αυτή τη δουλειά προάγει αυτός ο οποίος υποφελείται από αυτό το πράγμα. Δηλαδή, όταν έχεις μια εταιρεία η οποία είναι με το δημόσιο, θα μου πεις, ποια εταιρεία δεν είναι με το δημόσιο? Τότε όλες οι ιδιωτικές εταιρείες είναι με το δημόσιο. Δεν υπάρχει καμία ιδιωτική εταιρεία η οποία κάνει μόνη της δουλειά. Φτιάχνει κάτι, το πουλάει και οικονομάει. Έτσι, όλες είναι εργολαβικές πατέντες των τελευταίων 20 ετιών. Έτσι, αποσημείτη και μετά άρχισαν τα στραβά αυτά και υιοθετήθηκαν και από τη Νέα Δημοκρατία, βούτυρο στο ψωμί τους. Και πολύ καλά κάνανε. Αυτοί οικονομάνε και εσείς δυστυχείτε. Δεν σας φταίνε αυτοί, εσείς φταίτε. Πέραν τούτου, θα πρέπει κάποια στιγμή να καταλαβαίνεις τι θα πει η δημοσιογραφία και να μην παίρνεις και να ταυτίζεσαι και καλά με πρόσωπα και καταστάσεις. Δηλαδή, αυτοί οι οποίοι το κάνουν αυτό επιμέλως έχουν κάποια ιδία ωφέλη. Έτσι, δεν πιστεύω ότι κανένας. Μάλλον να υπάρχει κάποιος ο οποίος να σκέφτεται ότι σήμερα τα πράγματα είναι καλώς καμωμένα, γιατί κάποιος έρχεται και λέει δημόσια, έτσι, σε κανάλι και σε αυτά εδώ, και να μιλάει με αυτόν τον απαξιωτικό τρόπο σε κάτι το οποίο ίσως ενδεχομένως να μην πιστεύει και καλά κάνει. Δεν πιστεύουν όλοι στο ίδιο πράγμα. Έτσι, εγώ βασικά δεν πιστεύω στις ιδεολογίες. Εσείς μπορείτε να πιστεύετε. Εγώ δεν πιστεύω στα δόγματα. Εσείς μπορείτε να πιστεύετε. Δεν πιστεύω στις ιδεολειψίες. Εσείς μπορείτε να πιστεύετε. Εγώ πιστεύω στην καθαρή οικονομία. Η οικονομία δεν είναι απαραίτητη να είναι χρήμα. Η οικονομία μπορεί να είναι η κοινωνικότητά σου, μπορεί να είναι 1000 πράγματα. Εάν φτάσετε σε αυτό το επίπεδο και προσαρμοστείτε, θα δείτε τα πράγματα εντελώς διαφορετικά. Δηλαδή, βλέπω διαφορετικά και από την ώρα που έχει γίνει ο καυγάς, πριν το μεγάλο δράμα το οποίο ζω αυτή τη στιγμή μεταξύ Αργυρού και Guilfoyle, έζησε το δράμα του Καρβέλα με τη Βύση, όπου ταχτήκατε και εκεί. Δηλαδή, ζείτε τις ζωές των άλλων. Σας το λέω χρόνια. Είδατε που το κάνετε. Οι μεν πήγανε με τη Βύση, οι άλλοι δεν πήγαν με τον Καρβέλα, οι άλλοι κάναν το ένα, οι άλλοι κάναν το άλλο. Κανένας δεν έκανε την αποτίμηση όλων αυτών των καταστάσεων, ότι ο ένας είναι ένας δημιουργός ο οποίος έχει οικονομήσει τα ντερά του, τρομερός δημιουργός, είναι ο μόνος που απασχόλησε τόσο πολύ τα τελευταία 40 χρόνια, και εσείς μπορείτε να λέτε ό,τι θέλετε. Ένας άνθρωπος που έχει γράψει για τον Γκάτμαν, αλλά έχει γράψει και κλασική μουσική, για όσους δεν γνωρίζετε. Και μιλάω για Νίκο Καρβέλα τώρα, έτσι. Νίκ Καρ. Έτσι. Και είναι στην μουσική, είναι διάνοια. Απλά δεν είναι αποδοχής, γιατί είναι σαν τον Γιωβάνοβιτς, είναι, ξέρω εγώ, πώς να το πω, αρσενική αγριά, σαν τον Μουστάκα σε μια ταινία. Θεία φώτιση, ρε φίλε. Αυτό είναι. Ο άνθρωπος είναι δημιουργός γιατί του ήρθε η θεία φώτιση. Έτσι συμβαίνει. Και ο τραγουδιστής, αυτός που έχει τα χαρίσματα, τι έκανε δηλαδή. Έκανε προπόνηση από την υπιακή του ηλικία. Του βγαίνει, ρε φίλε, και το εκμεταλλεύεται. Αν το πάρει χαμπάρι. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που δεν παίρνουν χαμπάρι το τι δυνατότητες έχουν. Λοιπόν, ταχτήκατε με αυτούς εδώ πέρα και όμως αυτά εδώ. Εγώ όμως βλέπω τα πράγματα ως έχουν και όσο, όχι ως θα ήθελα να έχουν. Και αυτό σας είπα ότι εγώ κάνω και την αποτίμηση αυτών των γεγονότων. Το γεγονότο το παίρνω και το ξεζουμίζω και καταλαβαίνω λίγο από πού ξεκινάει μέχρι που φτάνει. Τη διαδρομή δηλαδή. Και ο καθένας κρίνεται. Μπορεί να κρίνετε κι εσείς, αρκεί να υπάρχει όμως μια αρχή, μέση και τέλος. Να υπάρχει γνώση και να υπάρχει και άποψη. Όμως όλοι μας δεν είμαστε στεναχωρημένοι γιατί υπάρχει και το δράμα του Κούστα. Στην υπόθεση εμπλέκεται και ο κύριος Κούστα. Ο κύριος Κούστας λοιπόν, ο οποίος έχει και μια σύντροφο στα μισά του χρόνια και καλά κάνει, εμπρός στον δρόμο που χάραξε ο Ανδρέας Παπανδρέου, η οποία ταυτίζεται φιλικά με την κυρία Βύση, άφησαν να παίξω τον Καρβέλα. Τυχαίο, δεν νομίζω. Ο κύριος Κούστας νομίζω γνωρίζετε ότι το 2017 στο ίδιο πλοίο συμφερόντων του μέσα σε 5 μήνες πιάστηκε με 420 κιλά κοκαίνης. Έτσι. Αυτοί εδώ είναι επιχειρηματίες, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι στο jet set, στο περιβάλλον το τοξικό πολιτικά και κοινωνικά, το οποίο άγεται και φέρεται από αυτές τις εντολές. Δηλαδή 120 κιλά το 17, 300 κιλά το 18. Και σε όλα αυτά εδώ ένας ναυτικός καταδικάστηκε σε φυλάκιση. Στην υπόθεση των Ντεμπών, εγώ θα το παραλληλήσω και ας ακούγεται πρόστιχο, ένας σταθμάρχης θα καταδικαστεί. Μπορεί να έχει πεθάνει κιόλας αυτός που θα καταδικαστεί. Έτσι σε φυλάκιση. Όλοι οι υπόλοιποι ελεύθεροι χωρίς κατηγορίες. Μιλάω για τον κύριο Κούστα. Οι πηγές θα μπορείτε να ανατρέξετε στο CNN, το ελληνικό, στο D-News, στο Insider, στο New Beast, στο Earth News, στην Αυτεμπορική, στο News Pomp και ούτω καθεξής. Αυτά μπορείτε να τα ψάξετε, να τα δείτε. Εγώ δεν είμαι σοφότερος από εσάς. Απλά ερευνώ περισσότερο από εσάς, ίσως αυτό. Λοιπόν, αυτοί εδώ βλέπετε ότι τη χάνουν ιδιαίτερης σημασίας. Έτσι, διοργανώνουν τέτοια event, γκαλά, μέσω εταιριών, συνασπίζονται, να μου επιτραπεί ο όρος, με τα δεδομένα του δημοσίου και οικονομικού κομματιού, βλέπετε ή την πρημοδότηση που είχε στην συναυλία, ως διαμαγείας τόσο μεγάλο ποσό, για ποιο λόγο να γίνει τόσο μεγάλο ποσό, να πάει η ΔΕΗ να καταθέσει εκεί. Όλα αυτά εσάς δεν είναι ερωτήματα. Είναι ερωτήματα τα οποία εσείς δεν θέλετε να απαντήσετε. Γιατί είσαστε από τους ανθρώπους οι οποίοι αποτελείται από ένα, μάλλον είμαστε σε ένα έθνος που αποτελείται από ανθρώπους οι οποίοι είμαστε πλέον στρατεύσιμοι. Όχι, δεν πάμε σε πόλεμο. Έτσι, αυτά δεν ξεχάσετε. Για να αλλάξει ένα έθνος, οι πιο στρατεύσιμοι άνθρωποι είναι οι άνθρωποι που δεν έχουν ηθικές αρχές. Είτε είναι άπλιστοι, είτε πάσχουν από μεγαλομανία, όπως εμείς, και που νιώθουν πως έχουν μεγάλη σημασία. Το έχετε παρατηρήσει αυτό που σας λέω? Τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα πως έχει αλλάξει ο κόσμος. Λέμε, δεν διαμαρτύρεται κανένας, δεν κάνει κανένα, δεν ξεσηκώνεται κανένας. Γι' αυτό, γιατί έχουμε γίνει στρατεύσιμοι άνθρωποι. Έχουμε χάσει τις ηθικές μας αρχές, έχουμε χάσει όλα αυτά τα οποία έχουμε ξεκινήσει σαν παρονομαστές στο μεγάλωμά μας και αρχίζουμε να είμαστε άπλιστοι λόγω της μεγάλης και υπερβολικής συσσόρευσης, είτε αυτή είναι χρηματική είτε οτιδήποτε άλλο, και ψάχνουμε και μάλλον πάσχουμε από μεγαλομανία. Θα επικαλεστώ πάλι τον Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς, ο οποίος είπε το αμίμητο ότι με μία τρίπλα και με μία σέντρα έχετε κάνει ήρωες ποδοσφαιριστές που δεν μπορούν να περάσουν επί των εποχών μας, δηλαδή της αξίας της ποδοσφαιρικής, δεν θα περνούσαν ούτε έξω από τα γήπεδα. Αυτές είναι σκληρές κουβέντες, πραγματικές όμως. Λοιπόν, όλοι αυτοί λοιπόν οι καθηγητές που υπάρχουν, κυρίες και κύριοι, γιατί υπάρχουν και καθηγητές. Λοιπόν, εντάξει, και τι να κάνω, Ιερώνημε, τι να κάνω, ρε φίλε. Δεν μπορούσα να κάνω και διαφορετικά, πού να ξέρω εγώ. Εμένα μου είπαν ότι είμαστε εκτός αέρα. Δεν θα κάνω. Αυτό, εντάξει, οκ, σιγά το πράγμα. Λοιπόν, όλοι αυτοί λοιπόν οι καθηγητές, όλα αυτά τα όμορφα κινήματα των κοινωνικών δικαιωμάτων, των οποίων έχουμε κατά κάποιο τρόπο, είναι από τα βασικά εργαλεία σε μια διαδικασία που έχουμε να υπονομεύουμε ακόμα και την ίδια μας τη ζωή και το ίδιο μας το κράτος. Έτσι, πώς μπορείς να αποσταθεροποιήσεις ένα κράτος, ένα έθνος, όταν η δουλειά τους είναι αυτή που συμβαίνει και που συμβαίνει στην ουσία είναι πως αλλάζεις την αντίληψη του τι συμβαίνει ακριβώς. Έτσι δηλαδή εμείς βλέπουμε κάτι, λέμε «Α, αυτό είναι το ουράνιο τόξο». Όχι, δεν είναι το ουράνιο τόξο, είναι ο ήλιος. Εάν βγάλω εγώ τώρα ένα ρεπόρτερ και πω «Τι βλέπεις έξω» και πει «Ο ήλιος». Βγάλουμε δεύτερο ρεπόρτερ. «Τι βλέπεις έξω» «Τον ήλιο». Λέω τον ηχολήπτη «Τι βλέπεις έξω» «Τον ήλιο». Και που είναι 10 στη σειρά τον ήλιο, εσύ αυτοϋποβάλλεσαι πλέον στην αποσταθεροποίηση που σου θέλει το σύστημα. Εγώ σας το δίνω πολύ περιπαικτικά και σχηματικά. Για τον απλούστατο λόγο ότι δεν το αντιλαμβάνεσαι εσύ. Δεν το αντιλαμβάνεσαι. Λες, τελικά είναι ο ήλιος. Ναι, και πείθεις τον εαυτό σου τον ίδιο ότι είναι ο ήλιος. Αυτή είναι η αλλαγή της αντίληψης πραγματικότητας. Εδώ είναι αυτό που λέμε ότι αρχίζεις πάσχεις από πράγματα τα οποία δεν τα είχες. Δυστυχώς. Υπάρχει αυτή η διαδικασία πλύσης εγκεφάλου, η οποία είναι πάρα πολύ αργή για να πιάσει τόπο. Και αυτή να ξέρετε ότι έχει αρκετά στάδια. Έχει να κάνει με την αποηθικοποίηση που κρατάει τουλάχιστον 15-20 χρόνια. Δείτε το χρόνο που ξεκίνησαν τα μνημόνια, θα σας τα βάλω έτσι για να το καταλάβετε, μέχρι σήμερα πόσο ανήθικοι έχουμε γίνει. Έτσι, αυτός, γιατί είναι και ο ελάχιστος χρόνος που απαιτείται για να εκπαιδεύσεις μια γενιά μαθητών. Έτσι, τα παιδιά είδατε πως μαθάνε γράμματα στα μνημόνια. Είδατε στο COVID. Έτσι, μια άλλη εφαρμογή. Φυτεύεις στα μαλακά κεφάλια τους πράγματα τα οποία τους είναι άχρηστα. Γιατί τους θέλουν υποχείρια, τους θέλουν αυτό που λέμε το χιλιοϋπομένο χρήσιμους ηλίθιους. Πραγματικά θα ήθελα να υπάρχει ένα παράδειγμα, χωρίς να υπάρξει κάτι βέβαια να έχει κολλήσει με αυτούς, να υπήρχε ένα παράδειγμα να μπορούμε να απαλλαγούμε. Εγώ νιώθω ότι είναι μια γενιά ή οι γενιές οι τελευταίες είναι μολυσμένες. Είναι απρογραμμάτιστες ή μάλλον προγραμματισμένες να μην σκέφτονται, να μην αντιδρούνε με σε συγκεκριμένα ερεθίσματα και με συγκεκριμένο τρόπο. Δεν είναι τυχαίο που το λέμε εμείς μεταξύ μας εδώ. Δεν το λέμε μεταξύ μας ότι παιδιά, κανένας, δεν μιλά κανένας, δεν λέμε κανένας τίποτα. Αυτό το ένα το άλλο. Και δεν μπορείς να αλλάξεις την άποψή τους, ακόμη και αν τους δεις ή τους δείξεις πραγματικά αυτό που συμβαίνει, την πληροφορία δηλαδή. Ακόμα και αν τους αποδείξεις πως μαύρο άσπρο και άσπρο μαύρο είναι το ίδιο. Αλλά όταν ένα άτομο το έχεις αποηθικοποιήσει, είναι ανίκανο να αναλύσει πραγματικές πληροφορίες. Γιατί τα γεγονότα δεν σημαίνουν τίποτα για αυτόν. Όσο και αν σας φαίνεται περίεργο. Εγώ επειδή το ζω με τα παιδιά μου που μεγαλώνουν και καταλαβαίνω τι γίνεται και λέω ρε φίλε, εγώ δεν ήμουν έτσι. Αλλά πάλι βρίσκω μια δικαιολογία και λέω ότι τα χρόνια μας δεν ήταν έτσι. Η κοινωνία μας δεν ήταν έτσι. Δεν ήταν οι άνθρωποι έτσι. Σήμερα το έχουν κάνει αυτό δασκαλεμένα. Έτσι. Έχουμε χάσει, ας πούμε, τον πατριωτισμό μας. Ένα παράδειγμα σας φέρω. Ο υπονομευτής αυτού, δηλαδή ο πράκτορας, δεν έχει σημασία ποια φορά έχει, δηλαδή από πού έρχεται. Παίρνει μεταξύ 2 και 5 χρόνια, τα τελευταία δηλαδή, για να αποσταθεροποιήσεις ένα έθνος και αυτό και με τη δική σου συμβουλή. Πώς έγινε αυτό? Θυμηθείτε λίγο το Μακεδονικό, το 2016 δεν ήταν το Μακεδονικό. Τόσο πρέπει να ήταν. Θυμηθείτε πώς ήμασταν οικονομικά, πώς ήταν όλοι αυτοί οικονομικά και θυμηθείτε τι παιχνίδια έκανε τότε ο Πανούλης ο Καμένος, έτσι, δίνοντας κάνα φραγκάκι στους υπερπατριώτες για να μπορούν να αγοράσει τη σιωπή τους. Είδατε, προσκυνήσανε, σταματήσει και το Μακεδονικό, σταματήσαν τα πάντα, γίνανε εκλογές το 19, πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ 30% και απορούσαν όλοι γιατί πήρε 30%, γιατί στήθηκε ένα ολόκληρο πανηγύρι γύρω από το Μακεδονικό, το οποίο ήταν πουλημένο από τις αρχές της δεκαετίας του 90, όταν ο ίδιος ο Μητσοτάκης το παραδέχτηκε, ο μπαμπάς Μητσοτάκης. Όταν μετά τη μεγαλειώδη συγκέντρωση εδώ στη Θεσσαλονίκη τότε, κυρίες και κύριοι, τι υπόθηκε? Ότι πρώην δημοκρατία των Σκοπίων. Φύρομ. Έτσι. Τι θα πει αυτό το πράγμα? Το μου τι είναι, ρε. Τι ήταν τότε? Ποιος θα μιλήσει όμως τότε? Ξέρετε. Ο Ιούδας είναι ένα πρόσωπο το οποίο μας έχει απασχολήσει ούτως ή άλλως τα τελευταία χρόνια. Βλέπετε, κάθε φορά προσπαθούμε να μιμηθούμε κάτι διαφορετικό και να κάνουμε αυτό που λέμε την απληστία μας. Έτσι έγινε και αυτό το πράγμα. Φυσικά, γι' αυτό σας λέω ότι αυτό που πραγματικά μετράει είναι η οικονομία. σε ένα έθνος που δεν το έχουμε εμείς. Έτσι, η εξωτερική, η πολιτική, η άμυνα και φυσικά όλα αυτά διαδραματιστήκαν κατά αυτόν τον τρόπο για να πας στην κρίση, η οποία κρίση μπορεί να διαρκέσει ένα μήνα, ενάμιση, δύο μήνες και μετά θα φέρεις την χώρα όπως την έφεραν, θυμηθείτε λίγο ο Γεωργάκης Παπανδρέου, στο χείλος της κρίσης, ρίξανε τον Καραμαλή, ήρθε ο Παπανδρέου με 10 μονάδες διαφορά, πανηγύρια όλοι για το λεφτά υπάρχουν και τελικά σας πήραν και τα σόβρακα. Εσείς χειροκροτητές και του πρώτου μνημονίου και του δεύτερου και του τρίτου και του COVID και όλα. Βλέπετε λοιπόν, αν τα πάμε σε μια αντιπαράθεση, θα δείτε πόσες ήττες μαζεμένες βρίσκομαι. Και δυστυχώς υπάρχουν και αυτά, όπως και η κρίση μπορεί να χρησιμοποιηθεί και βία. Στην Ελλάδα ακόμα δεν έχει έρθει αυτό. Γίνεται όμως στο εξωτερικό, δεν ξέρω αν το παρατηρείτε. Έτσι, και αυτά είναι στα πλαίσια μιας κοινωνικής δομής και τι σου παράσχουν μάλλον σαν πληροφορία, ότι ξέρεις, στο κράτος που θα γίνει η βία, επειδή ξέρουμε πώς στείνεται όλο αυτό το πράγμα, κάτι το οποίο εσείς μπορεί να το αψηφάτε, αλλά όλα υπάρχουν και θα σας φέρω το παράδειγμα του Αζερμπαϊτζάν, έτσι, που ξαφνικά έχετε πάρει χαμπάρι, πώς ξαφνικά εκεί στη μέση του πουθενά οι Αζέροι έχουν κάνει όλα αυτά που έχουν κάνει, πετρέλα, ιστορίες κτλ. Δεν έχετε πάρει χαμπάρι ποιοι βρίσκονται από πίσω. Μάλιστα. Όπως και ποιοι βρίσκονται οι ίδιοι άνθρωποι.
4: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
5: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
6: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Όλοι έχουμε μια περίοδο που κάποια στιγμή θα σταματήσουν αυτά. Αυτό βέβαια μπορεί να κρατήσουν και αρκετά χρόνια, γιατί όλο υπόσχονται και σε εμάς, μείωση φορολογίας, αύξηση μισθών, ξέρετε αυτά τα καλούτσικα που υπάρχουν, μόνο και μόνο για να σταθεροποιούν αυτό που θέλουν οι ίδιοι τους και να εξεδετερώσουν, όπως το καταφέρανε, όλη την ελεύθερη αγορά, πώς λέμε, το μεσαίο στρώμα και δεν συμμαζεύεται. Αυτές είναι στρατεύσιμες πολιτικές, τις οποίες υπάρχουν, τις βλέπουμε και τις υιοθετούμε. Μην πει κανένας ότι όχι, δεν συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, γιατί δυστυχώς θα διαψευστείτε ή θα διαψεύσετε τον ίδιο στον εαυτό. Λοιπόν, πάμε σε κομψό και επιστρέφουμε. Πρωτίστως, γιατί πριν πάω και θα το ξεχνώσω. Θέλω να αφιερώσω ένα τραγούδι στην κυρία Γκίλ Φόιλ. Εύχομαι να με ακούει η Αμερικάνικη πρεσβεία, μπας και με δει λίγο. Λοιπόν, ένα αφιερωμένο εξαιρετικά για την πλούσια συμμετοχή της στα δρόμενα της χώρας. Κωνσταντίνος Αργυρός και αυτός είναι συμμέτοχος σε αυτό το πράγμα. Έτσι, υπήρξε μια αναδόμηση της χώρας μας με την παρουσία της. Λύθηκαν πάρα πολλά προβλήματα. Ούτε ένα ξέρω να σας πω, αλλά το λέω γιατί πρέπει να υποθεί και αυτό. Και το τραγούδι το οποίο θα ακούσετε, κυρίες και κύριοι, μετά το διάλειμμα, είναι αφιερωμένο εξαιρετικά στην πρώην πρέσβυρα της Αμερικής στην Ελλάδα.
7: Έφτασε η ώρα να χωρίσουμε.
8: Η ώρα είναι 10.
9: Ώρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο 0.
10: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
11: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο τη Tetralux έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο 0. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
12: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
11: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής τσιμεντοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
13: Όταν πεινάει η Θεσσαλονίκη, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Μίμι. Σουβλάκια Μίμις, ντόπια ελληνικά κρέατα, όλα στα κάρβουνα και πατάτες κομμένες στο χέρι. Διπλό χοιρινό σουβλάκι σε μπακέτα ή πίτα με δωρεάν αληθή, μόνο 3,80. Μίμι Σουβλάκια, Λεωφόρο Στρατού, Καλαμαριά, Περαία και Φέρμη. Και delivery μέσω πλατφορμών.
14: Τα καλύτερα σουβλάκια στη Θεσσαλονίκη. Μίμις. Και πάλι Μίμις.
15: Για παιδικό θέατρο σε προσφορά, μπες goldmall.gr. Οι καλύτερες παιδικές παραστάσεις χτυπούν στην καρδιά του Ευόσμου, στον τεχνόκοσμο. Χωνάκι Παγωτό και τα τρία γουρουνάκια και ο Γκαφατζής Λύκος. Μια γλυκιά περιπέτεια γεμάτη κόντρες και έρωτα υφαίνεται όταν ο Φραντσέσκο φέρνει το πρώτο χωνάκι παγωτό στο Παρίσι. Και σε μια άλλη ιστορία, τρία γουρουνάκια και ένας αδέξιος λύκος μπλέκουν σε ανεπανάληπτες γκάφες. Τα Σαββατοκύριακα του Οκτωβρίου στον τεχνόκοσμο. Πρόλαβε είσοδο με μόλις 9 ευρώ αποκλειστικά στο goldmall.gr.
16: Metropolis!

0: για Real Napoli 0-1, κυρίες και κύριοι. Άνοιξε το σκορ. Αυτά είναι ωραία πραγματάκια, κυρίες και κύριοι. Έτσι, όμορφα και ωραία. Συμβαίνουν γιατί υπάρχει και στοιχηματέξ. Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54301. Το Facebook στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5. Ωραία γαμόρα παπάκι gmail.com. Και φυσικά θα ανοίξουμε και τα γραμμάς κατά γραφάς 2310 90 90 90, στη διακριτική σε ευκαιρία για να επικοινωνήσετε. Λοιπόν, συνεχίζουμε εμείς από το ΙΤΑΚΑΤΑ ΣΥΡΕΝ. Θέλω να σας πάω λίγο στους Αζέρους που σας είπα προηγουμένως, και είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά πρωτίστως για να δούμε τι γίνεται λίγο στο στοιχηματάκι, γιατί παίζεται πακτολό εκατομμυρίων εδώ σήμερα. Και φαντάζομαι γι' αυτό είστε και συντονισμένοι εδώ, για να οικονομήσετε. Έτσι αργοτέρως θα έχουμε και τον γκουρού, κατά κάποιο τρόπο, τον γκουρού, ας πούμε. Λοιπόν, σήμερα είναι Τρίτη, όλη μέρα. Για να δούμε τι έχουμε μέχρι στιγμής. Εκεί σε εξέλιξη θα δούμε. Μάλλον δεν θα σας πω σε εξέλιξη, είναι κάτι Νότια Αφρική και αυτά εδώ πέρα, φαντάζομαι τα παίζετε. Και στην Αγγλία, ό,τι υπάρχει θα το πούμε. Αλλά από τις 9 η ώρα και μετά που έχουμε παιχνίδια, έτσι, είναι γυναικών, ξέρω εγώ, κτλ. Τώρα που ξεκινάνε τα καλά τα παιχνίδια, λοιπόν, έτσι, ναι, αληθεύει. Εντάξει, αυτό δεν έχει σημασία. Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε και λέμε, κυρίες και κύριοι, Ατλέτικο Μαδρίτης Manchester United 1-0 με τον γκολ του Πάμπλο Μπαρίος. Έτσι, 0-1 Βιγιαρεάλ Νάπολη. Μα το άκουγα και εγώ το σωστά, φίλε. Η Νάπολη άνοιξε και αυτή το σκορ, είπαμε, με τον Αμίρ, έτσι, τον Ραχμάνι. Έχουμε Viking Bayer Μονάχου 1-0, παρακαλώ, με τον Στένσες, τον Gianni Στένσες. Μπράβο. Όλα τα άλλα τα παιχνίδια είναι στο 0-0. Άρα έχουμε Arsenal Lille 0-0. Έχουμε να υπενθυμίσουμε έτσι τα σκόρια. Γαλατά από το Σαράι με την Βαρκελόνη της Βαρκελόνης 0-0. Ιντερνατσιονάλε Μιλάνου Club Brugge 0-0. Και Λιψία Αϊτχόβεν 0-0. Αυτά, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, είπαμε, οι γραμμές είναι στη διάθεσή σας για όποιον θέλει να επικοινωνήσει. Ο Αργυρός τώρα, φίλε, έχω την εντύπωση ότι δεν είναι καλά. Πρέπει να συνέλθει από το σοκ το οποίο υπέστη. Τι να κάνει, δεν είναι το... Κοιτάξτε, να σου πω κάτι τώρα. Και εσύ να είσαι στη θέση του Αργυρού και οποιοδήποτε από εμάς. Τώρα είσαι, φίλε, με την πρέσβυρα, με τον ανταυτού του πρόεδρου Τραμπ, έτσι. Κοίταξε, αυτό τώρα το κομμάτι ότι η Γκιλ Φόιλ, ας πούμε, εξυπηρετούσε συμφέροντα επιχειρηματιών, οι πρέσβεις που είναι εδώ πέρα, πιανού κάνουν. Τώρα εντάξει, αυτή είναι η δουλειά τους, δε φίλε. Εντάξει, τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε μια είδηση από το μέλλον που δεν ξέρω αν θα έρθει ποτέ στην Ελλάδα. Το Αζερμπαϊτζάν απαγορεύει την είσοδο μαθητριών με μαντήλες στα σχολεία και ξαφνικά ξεκίνησαν επεισόδια. Ένας από τους πιο διεφθαρμένους πολιτικούς που έχουν φυτέψει οι βρικόλακες στην εξουσία της χώρας παριστάνει εκεί τον θεοσεβούμενο μουσουλμάνο, αλλά τον ενοχλούν οι μαντήλες. Προσέξτε να δείτε τώρα τι γίνεται, έτσι. Πόσοι ξέρουν ότι τα πετρέλαια του Αζερμπαϊτζάν ήταν υπό τον έλεγχο του Νόμπελ και των Ρόθτσιλντ, που μοιράζουν βραβεία για την ειρήνη έχοντας γίνει 3 εκατομμυρίουχοι από τις πωλήσεις όπλων και πυρομαχικών, που είχαν σκοτωθεί εκατομμύρια νέοι από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά. Αυτά τα πράγματα φαντάζομαι, έτσι, να είναι δεδομένα και σε εσάς. Δηλαδή δεν μπορεί ξαφνικά στη μέση του πουθενά να κάνεις πετρέλαιο, να βγάζεις πετρέλαιο, και εμείς εδώ να μην μπορούμε να βγάλουμε πετρέλαιο και να έχουμε να αποθέσεις τις ελπίδες μας να πάει η Ιταλία να διαπραγματευτεί με την Τουρκία για το τουρκολιβικό πέλαγος που θα περάσει, η καταπότηση του καλωδίου, την οποία εμείς δεν παραδεχόμαστε ότι υπάρχει αυτό το σύμφωνο μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης και όλα αυτά. Εδώ είχαμε επιστρατεύσει, που είχε πάει και ο Δένδιας, είχαν πάει όλοι, και τελικά δεν μπορούμε να υπερασπιστούμε τα δικά μας ύδατα. Λυπάμαι που το λέω. Αν αναποθέσαμε και θα το δείτε, ότι θα βάλουμε τους Ιταλούς να πάνε να διαπραγματευτούν, οι Ιταλοί να μην έρθουν τα εντορπιλικά των Τούρκων την ώρα που θα γίνεται αυτό το πράγμα, και εμείς θα λέμε η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτά εδώ, γιατί φοβόμαστε να προτάξουμε το στήθος μας και τις μπελαράδμες και τα ραφάλ μας και όλα αυτά εδώ πέρα, έτσι. Τι ωραία αγγελικά πλασμένα. Τι όμορφα. Λοιπόν, πριν πάω στα γραμμάς, η άρνηση εισαγωγής μαθητών με μαντήλα στα δημόσια σχολεία του Αζερβαϊτζάν έχει προκαλέσει εκεί, κυρίες και κύριοι, κοινωνική αντιπαράθεση. Οι κανονισμοί στο Αζερβαϊτζάν βασίζονται στην αρχή του κοσμικού χαρακτήρα, δηλαδή σχετικά με την ενδυμασία, έτσι, και των εκπαιδευτικών αλλά και των μαθητών. Καταλαβαίνετε τι εννοώ με κοσμικό χαρακτήρα. Ωστόσο, μία αξιοσημείωτη εκπομπή μεταδόθηκε στην κρατική τηλεόραση του Αζερβαϊτζάν και έδειχναν εικόνες του Προέδρου Αλίγεφ να φυλάει το Κοράνι, καθώς η εκπομπή τονίζει ότι το Αζερβαϊτζάν είναι ένα μουσουλμανικό αλλά κοσμικό κράτος. Δηλαδή σε θέλουν και μουσουλμάνο και κοσμικό. Έτσι, αυτά εδώ τα πρότυπα του ενδυματολογικού κώδικα στα δημόσια σχολεία, να γίνονται σημαντικά θέματα δημόσιας συζήτησης, και μετά να βλέπεις ότι οι μαθητές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έχουν και άποψη σε αλλαγές των κανονισμών, σκεπάζονται όλα με τα δισεκατομμύρια των δολαρίων που υπάρχουν από το αμέτρητο πετρέλαιο που έχει το Αζερβαϊτζάν, που κάποτε δεν ήταν και ανεξάρτητο κράτος. Λοιπόν, αυτά. Υπάρχουν και άλλα εκεί πέρα. Θα τα δούμε όλα. Πάμε λοιπόν στα γραμμάς, κύριε Γιάννη, να πάμε στον πρώτο φίλο. Να πάμε. Παρακαλώ.
1: Εγώ είμαι.
0: Εσείς είστε, κύριε.
1: Γιάννης Μελισσοκόμος.
0: Καλώς ήρθατε, κύριε Μελισσοκόμο.
1: Σε περίμενα, δεν ήρθες.
0: Δεν περίμενες. Δεν περίμενες.
1: Έστειλες εκπρόσωπο.
0: Ναι.
1: Ήρθε μια κυρία και με έψαχνε.
0: Εσένα. Να σε κάνει τι.
1: Ποιον, εσένα.
0: Να σε κάνει τι.
1: Είσαι, λέει, ο Γιάννης ο Μελισσοκόμος που παίρνει τηλέφωνο στο Μετρόπολη.
0: Έλα ρε φίλε.
1: Δεν σοβαρά τώρα, με έχεις κάνει φίρμα.
0: Είσαι φίλε τελείως. Θέλω ένα αυτόγραφο να μου δώσεις.
1: Θα σου δώσω. Πού το θες.
0: Τώρα μας ακούει και η Κυφόη, δεν θέλω. Δε φίλε.
1: Όχι, όχι, εντάξει, άσχημα και αυτή μωρέ, μπορεί να ζηλέψει.
0: Γι' αυτό το λόγο. Λοιπόν, ότι... ναι.
1: Δύο θεματάκια.
0: Ναι.
1: Το πρώτο θέμα είναι ότι στη γιορτή Μελιού ήρθε ο Υπουργός Γεωργίας και Ανάπτυξης. Πώς
0: ποιος λέγεται.
1: Ποιος είναι αυτός. Από τη Χαλκιδική, δεν ξέρω.
0: Δηλαδή Κοντζαμάνη Υπουργό και δεν το ξέρουμε πώς λέγεται.
1: Εντάξει, τι να σου πω τώρα. Πώς ασχολούμαι.
0: Μάλιστα. Καλά, Κοντζαμάνη Υπουργό έρχεται εκεί πέρα και δεν ασχολείσαι. Μόνο τώρα με κοροϊδεύεις τώρα. Είναι δυνατόν.
1: Δεν ασχολούμαι, ρε.
0: Το χαιρέτησες κιόλας, μήπως.
1: Κάτσε να σου πω. Ήμουνα στο στάντ του Μελισσοκομικού Συλλόγου, τέλος πάντων, και κάποια στιγμή, επειδή δεν είχα πολλή δουλειά γιατί κατέβηκαν κάτι εκεί να μιλήσει, είπε ότι όσο είμαι εγώ, μη στεναχωριέστε, Μελισσοκόμοι, όλα θα πάνε καλά.
0: Ο Σκηνάς, ο Αργιανός Σκηνάς το είπε αυτό.
1: Δεν ξέρω, φίλε.
0: Ο Σκηνάς.
1: Δεν θυμάμαι καν το όνομά του. Ξέρω που είναι Χαλκιδική, αυτό μου είπε. Δεν ασχολήθηκα περαιτέρω. Τέλος πάντων, αφού τέλειωσε η ομιλία του και είπε ότι όσο είμαι εγώ, θα είστε εσείς. Άστα, ναι. Και ότι εγώ θα είμαι εντάξει όσο είσαι εσείς εντάξει, ο ένας δηλαδή με τον άλλον. Κάποια στιγμή, αφού τελείωσε την ομιλία και μπήκαν αστυνομικοί, ξέρω με τα ακουστικά του έβλεπα, κάποια στιγμή ανέβαινε, κοιτάει, λέει τέλος πάντων ένας δικός μας εκεί, ο οποίος είναι υπεύθυνος, λέει από δεν είναι το στάντ του Μελισσοκομικού Συλλόγου, ούτε καν γύρισε να κοιτάξει. Τέτοιο υπερόπτης δεν έχω ξαναδεί. Πάει αυτό, τελειώνει. Θέλω να σου πω ότι πραγματικά έχει σκύψει το πρόβλημά μας. Δηλαδή, όταν άκουσα την ομιλία του, ξεπλάγει. Λέω, τι λέει αυτός.
0: Ζώνη, άκου να σε πω κάτι. Οι άνθρωποι οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι στη διακυβέρνηση της χώρας, ξέρεις πόσο δηλαδή, από σένα ξέρεις πόσο απέχουν. Παρασάγκας, ξέρεις πόσο είναι το παρασάγκας. Λοιπόν, δηλαδή βρίσκεσαι εκατομμύρια χιλιόμετρα μακριά. Δεν έχουν επαφή με την πραγματικότητα, φίλε.
1: Δεν έχουν, όχι. Δεν έχουν.
0: Ο Σκηνάς δηλαδή τον βλέπεις και λες, ρε φίλε, τι μέσον έχει τώρα αυτός και τι δουλειά κάνει. Τίποτα.
1: Δηλαδή,
0: πώς να σκύψει το πρόβλημά σου αφού δεν γνωρίζει, ρε φίλε.
1: Ωραία. Μίλησε ο πρόεδρος μας, του είναι τα προβλήματα, ποια είναι. Τα γνωρίζει, έτσι. Εννοείται ότι τα γνωρίζει.
0: Ο πρόεδρος.
1: Αλλά έκανε. Του συλλόγου.
0: Του συλλόγου, ρε παιδί, ο πρόεδρος αυτός.
1: Ναι, οκ, okay, του είπε ότι έχουμε θέματα την άφηξη του
0: πρόεδρου. Ο προπονητής λέει, ο τέτοιος τα γνωρίζει. Ο υπουργός.
1: Ποιος. Μάλλον όχι.
0: Βλέπεις λοιπόν.
1: Έδωσε πληρωμένες απαντήσεις. Δηλαδή αυτά που είχε να πει τα είπε. Δηλαδή είπε ότι η μυρσοκομεία, εμείς στηρίζουμε.
0: Σε όλα γίνεται έτσι όμως, έτσι. Γιατί δεν μπορούν να πάρουν απόφαση γι' αυτό.
1: Εννοείται, ρε φίλε. Εννοείται. Πάει τελείως αυτό το θέμα. Το άλλο θέμα είναι ότι ήρθε μια κυρία η οποία μας ακούει, αλλά δεν ξέρω τι κάτι με έλεγε εκεί πέρα. Ότι να σε ακούω, μου λέει, και επειδή μάλλον άκουσα ότι θα με ζω. Και έψαξε να με βρει και με βρήκε.
0: Δεν μου λες, πώς το λένε, την έδωσες και μέλη σε καλή τιμή.
1: Όχι, δεν έδωσα μέλη, δεν πήρε.
0: Καλά. Καλά, εντάξει, δεν θέλω να πεις παραπάνω.
1: Αυτό, άρα τι.
0: Ωραία.
1: Δηλαδή τώρα τι.
0: Ναι, εντάξει, ρε φίλε, ρώτησα, ρε φίλε.
1: Άνοιξε κουτσοβολιό, δεν θέλω.
0: Εντάξει, okay.
1: Εδώ δεν ξέρω πώς είναι ο υπουργό, δηλαδή είμαστε.
0: Λοιπόν, Σχοινάς, να ξέρεις, είναι και Αργιανός. Δηλαδή, δυο κακά μαζί. Λοιπόν. Αντιός, αμίγος.
1: Να πούμε στην Κύπρελη.
0: Τσάω, τσάω, χαιρετισμό.
1: Πώς είναι ο υπουργό, δηλαδή είμαστε.
0: Λοιπόν, Σχοινάς, να ξέρεις, είναι και Αργιανός. Δηλαδή, δυο κακά μαζί.

0: γνωρίζω, για να σου πω ψέματα, να σου πω, τι έγινε.
1: Τίποτα. Μάθανε και ακουστήκανε πάρα πολλά πράγματα για την ίδια και για τις συναναστροφές της οικονομικές με επιχειρηματίες και χατήρια επιχειρηματίων, με αποτέλεσμα να ενοχληθεί ο Τραμπ. Εδώ δεν είναι να πάμε στα δικαστήρια να αποδείξουμε όπως γίνεται στην Ελλάδα, έτσι που είσαι μέσα στη χλέπα και στην πίχλα. Σου λέει, φίλε, εδώ μιλήσανε παραπάνω μία-δυο μέρες, τελειώσαμε. Φεύγεις και τελείωσες.
0: Κρίμα, ρε, συμπαθεστάτη ήταν η αεροπορία.
1: Ένα, ο Αργυρός τώρα είναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Στεναχώρια, ήταν... δεν είναι.
0: Πάρα πολύ μυστικά.
1: Πώς θα το αντέξουμε αυτό, δεν μπορώ να καταλάβω τώρα.
0: Άσε τώρα, εμείς πώς θα αντέξουμε αύριο το πρωί τον συνάδελφό σου.
1: Γιατί, τι πράγμα.
0: Για την ήττα του ΠΑΟΚ πάλι.
1: Εκεί τι έγινε.
0: Πώς θα τον αντέξουμε,
1: έλα, βρε, μην δει σημασία, βρε, εντάξει.
0: Κοίταξε, εγώ τον έχω πει, είσαι λέω 60 χρόνια και είσαι τόσο φανατικός, του λέω.
1: Είναι
0: δυνατό να είσαι τόσο. Είναι. Μα δεν ξέρει να κάνει χιούμορ.
1: Εντάξει, αυτό είναι πηγαίο. Έχει, είναι καλός και στο χιούμορ, αλλά δεν το κάνει.
0: Βρε, εντάξει, το ξέρω, αλλά του λέω καλά, ρε, εσύ. 62 χρόνια είναι δυνατό.
1: Είναι 62 χρονών. Έλα, ρε, φίλε. Κάμι που μαθαίνουν. Εγώ νόμιζα είναι 52.
0: Πού είναι. Δεν έχω ξαναδεί τέτοιον άνθρωπο. Ω, μην τον πει κάτι τον Άρη, τελείως.
1: Καλά, όλοι οι Αργιανοί έτσι είναι. Μην του πει κάτι γιατί του πιστοποιεί, α πούμε, την κατωτερότητά του. Γι' αυτό. Αισθάνονται, κοίταξε να δεις. Αυτοί γιατί χαίρονται με το θηρίο που λέγεται ΠΑΟΚ, γιατί είναι μεγαλύτερη ομάδα από αυτούς. Αυτό το πράγμα. Τίποτα, με αυτούς να συμπορεύεσαι. Χωρίς αυτούς δεν έχει αξία και η ζωή σου αθλητικά, έτσι, όχι τίποτα.
0: Πασχάλη, εγώ σταμάτησα να πηγαίνω στο γήπεδο το 1991, 27 χρονών.
1: Κάτι ήξερε.
0: Ξέρεις, γιατί όχι. Είχα πάει Πανιώνιος ΠΑΟΚ στο μπάσκετ, στον τελικό, 4 άτομα. Γυρνώντας.
1: Α, που το πήρε ο Πανιώνιος, λες.
0: Μπράβο. Φεύγοντας, βλέπουμε λίγο πριν βγούμε από την Αθήνα, αυτοκίνητα, συνομία, χαμό.
1: Που και εγώ ήταν το που κάηκαν τα παιδιά.
0: Μπράβο, με Θεσσαλονικιώτες πράγες μπορεί να ήμασταν εμείς.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και λέω και σε όλα τα παιδιά, δεν ξαναπατάμε λόγω στο γήπεδο. Τι λες, δύο παιδιά πήγαν. Πήγαν. Καήκανε.
1: Καλό βράδυ, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, καλό βράδυ. Μια χαρά, μια χαρά. Παρακαλώ.
2: Ναι.
1: Καλώς τον κύριο Γιαγκούλα μας.
2: Καλησπέρα κύριε Πασχάλη.
1: Καλησπέρα.
2: Την αγάπη του σε όλους ακροατάς, ανεξαρτήτου πολιτικών πεπιθήσεων.
1: Μάλιστα.
2: Γιατί το μήνυμα που εκπέμπει ο Πρωθυπουργός είναι αγάπη προς όλους. Αγάπη και συμπόνια προς όλους τους Έλληνες. Κύριε Πασχάλη, που ήθελα να αναφερθώ, εχθές πήγαμε μια βόλτα λαϊκή της Περαίας.
1: Ναι.
2: Περιττό να σας πω ότι 11.30 η πάγκη ήταν άδικη. Ο κόσμος τα είχε εξαντλήσει όλα, παρότι οι τιμές...
1: Καλά, εσείς πήγατε 11.30. Πού ξέρετε εσείς τι είχε ο πάγκος στις 7 η ώρα το πρωί?
2: Και πάντα συνήθως κάθε Δευτέρα που ερχόμαστε είχε μίζουν.
1: Καλά, άτε τώρα, εντάξει. Δεν
2: ξέρω. 7-7.30 είναι έτοιμη και δίπλα είναι τα τελάρα με τα.
1: Αφήστε.
2: Με
1: τα, μην προσπαθείτε να μας ψήσετε, κύριε Γιάνγκουλ.
2: Όχι, δεν σας κύριε Βασιλιά.
1: Αν είχε 200 κιλά ντομάτες, πηγαίνει με 50 για να πάρει ένα μεροκάματο και τίποτα παραπάνω.
2: Όχι, όχι,
1: γι' αυτό αδειάζει 11 η ώρα.
2: Και σε συνομιλίες που είχαμε με αρκετούς. Με αρκετούς οι οποίοι διαθέτουν πάγκο εκεί, είπαν ότι ήμασταν γεμάτοι εμπορεύματα και έχουν φύγει.
1: Καλά,
2: ο κόσμος έχει λεφτά.
1: Ναι, ναι.
2: Εν συνεχεία πήγαμε μία βόλτα στον παραλιακό δρόμο της Περαίας.
1: Τι κάναν όλοι μπάνιο.
2: Μια μισή ώρα, κύριε Πασχάλη μου, οι ταβέρνες γεμάτες. Δεν υπήρχε τραπέζι, δεν υπήρχε.
1: Ξέρετε γιατί ήταν γεμάτες. Γιατί έριχνε πάρα πολύ βροχή και προσπαθούσαν να καλυφθούν.
2: Δεν έβρεχε, δεν έβρεχε. Πέρα πολύ καλό ο καιρό, άρα. Του τέσσερι, τι σημαίνει ότι ο κόσμος έχει λεφτά. Ο κόσμος ζει ευτυχισμένος, ζει την καλύτερη περίοδο της ζωής του.
1: Μία μέρα την εβδομάδα είναι, κύριε Γιαγκούλα. Μία μέρα την εβδομάδα.
2: Όχι, κύριε Πασχάλη μου. Εντάξει, εμείς κάθε Δευτέρα που ερχόμαστε εδώ με το Χάρι, ερχόμαστε, βλέπουμε, τα ελέγχουμε, τα αξιολογούμε και στέλνουμε αυτά που βλέπουμε, τα στέλνουμε κάτω στο Μαξίμου. Δηλαδή, δεν στέλνουμε κάτι το οποίο δεν ισχύει.
1: Όχι,
2: αλλά πρέπει κι εσείς να ξέρετε, όπως και όλος ο ελληνικός λαός, ότι δεν υπάρχει καλύτερος. Είναι ο απεσταλμένος του Θεού. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος κατέβηκε να βοηθήσει τους Έλληνες. Όποιον άλλον βάλουμε δίπλα του δεν μπορεί να σταθεί. Ο ένας είναι, έχει ένα ηθικό ανάστημα τεράστιο.
1: Ο Θεός με τον Μητσοτάκη δεν έχουν καμία σχέση παρεμπιπτόντως. Από εκεί πέρα συνεχίζει.
2: Τίποτα, καμία σχέση, κύριε Πασχάλη.
1: Ναι, ναι, μην λέτε για τον Θεό και Μητσοτάκη, γιατί αυτοί δεν πιστεύουν πουθενά.
2: Κύριε Πασχάλη, ο άνθρωπος δεν παίζεται. Ο άνθρωπος οργώνει. Ο άνθρωπος είναι το
1: καλύτερο. Τι οργώνει.
2: Τα πάντα, όλο τον κόσμο.
1: Έχει οργώσει όλες τις οικογένειες, τις έχει ξεπατώσει όλες.
2: Όλες τις οικογένειες.
1: Έχει ρουφήξει το αίμα.
2: Βλέπετε.

0: στον Όλυμπο, πήγε στο Άγιο Όρος, πήγε στην Κρήτη, πήγε από εδώ, πήγε από εκεί. Ακούει τον κόσμο, ακούει τα παράπονα και με το που τα ακούει. Δεν είναι μόνο τα ακούει. Κατευθείαν βελτιώνει αυτά τα οποία ακούει και βοηθάει τον κόσμο.
1: Δώστε μας ένα παράδειγμα.
0: Πήγε στην Πιερία. Εκεί ήταν οι άνθρωποι που είχαν κάποια προβλήματα με τις αποζημιώσεις από τις φράουλες. Την άλλη μέρα πήραν τις αποζημιώσεις.
1: Τι λέρε.
0: Και εγώ πιστεύω.
1: Ούτε στημένο να ήταν.
0: Όχι, καθόλου. Πιστεύω και προσθέτω ότι κάποιοι από το δημόσιο τομέα είναι που σαμποτάρουν την κυβέρνηση. Αλλά παρόλα αυτά, ο λαός θα δώσει αυτό που αξίζει σε αυτόν τον θεάνθρωπο. Θα του δώσει την ψήφο, θα του δώσει την πρωτοβουλία να κυβερνήσει πάλι τη χώρα μας. Γιατί η χώρα μας έχει ανάγκη από ένα τέτοιο πολιτικό, ένα πολιτικό με περγαμηνές, ένα σύγχρονο Καποδίστρια, ένα Μέγα Αλέξανδρο της σημερινής εποχής, έναν άνθρωπο ο οποίος είναι έτοιμος να κατακτήσει πάλι τα πάντα και τους πάντες. Και προς όφελος του Έλληνα πολίτη.
1: Ποιο είναι το όφελος από αυτά όλα που είπατε?
0: Ευημερία, ηρεμία, ναι. Ησυχία, χρήματα, άφθονα προϊόντα για να ταΐσουμε τις οικογένειες, τα πάντα. Τι άλλο θέλει ο Έλληνας? Πάνω απ' όλα θέλει ηρεμία. Χαμογελαστά πρόσωπα, χαμόγελα.
1: Βλέπετε πουθενά εσείς τέτοια
0: πράγματα? Χαμογελάνε οι περισσότεροι. Μάλιστα. Γιατί είναι ευτυχισμένοι, είναι χαρούμενοι. Δεν βλέπουμε πλέον να μούτρα σκυθροπά και κατεβασμένα και όλοι να σκέφτονται τι θα κάνουν αύριο. Τα προβλήματά τους θα έχει λύσει η κυβέρνηση. Η παρούσα κυβέρνηση. Θεός να του δίνει χρόνια και μακάρι ένα όργανο άμα χρειαστεί.
1: Άμα είναι να τα παίρνει από εμάς και να τα δίνει σε αυτούς, δεν συμφωνούμε.
0: Όχι, κύριε Πασχάλη μου, τα χρήματα κάνουν ανακύκλωση. Έχουν από τους επιχειρηματίες, έχουν σε εμάς. Ναι, πληρώνουμε τη βενζίνη κάπως αυξημένη. Αλλά γυρίζει πάλι σε εμάς αυτή η αύξηση.
1: Πού την είδατε σε εμάς που γυρνάει?
0: Πώς είναι, δεν βλέπουμε αναδρομικά, δεν μας δίνει. Αυτά δεν μας δίνει.
1: Τι μας δίνει αναδρομικά? Ποια αναδρομικά? Τι αναδρομικά, μας τρελάνεις τώρα? Ποια αναδρομικά σε δίνει?
0: Εμείς πήραμε.
1: Κοίταξε, αναδρομικά τα στέλνει στις τσέπες της Αγίας Οικογένειας που έχει τα δύο κανάλια και τα μεγάλα δηληστήρια, εκεί τα δίνει. Όχι σε εσένα.
0: Είμαστε συνταξιούχοι, δεν παίρνουμε αναδρομικά.
1: Τι αναδρομικά παίρνεις από τη βενζίνη? Από τη βενζίνη τι αναδρομικά παίρνεις?
0: Συγγνώμη, η αύξηση της βενζίνης, ο φόρος, επιστρέφει πάλι στον πολίτη.
1: Ναι.
0: Ο φόρος δεν πάει στις τσέπες ορισμένων.
1: Πώς επιστρέφει, αυτό σας ρωτάω, κύριε Αγγλό, πώς επιστρέφει, δεν μου λέτε όμως.
0: Σε στείλει αναδρομικό, σε παρακέσεις.
1: Πώς, τα στέλνει έξω.
0: Υγεία, δρόμους, τα πάντα. Όλα είναι βελτιωμένα και τι χάρη στη σωστή αξιολόγηση και σωστή διαχείριση των οικονομικών πόρων.
1: Εντάξει κύριε Αγγούλα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Αυτά κύριε Πασχάλη μου, στην αγάπη μου στον τον κόσμο.
1: Γεια χαρά,
0: γεια χαρά. Γεια σας.
1: Έχω την εντύπωση ότι πρέπει να κάνεις παρέα με τον Βαραγιάννη μια βόλτα έτσι για να στρώσεις λίγο. Παρακαλώ. Ορίστε.
2: Πασχάλη, εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Κόντεψα να τρακάρω.
1: Γιατί?
2: Με τόση ευτυχία που έχω. Δεν την ήξερα.
1: Είδες πως ανακαλύπτεις ότι είσαι ευτυχισμένος αλλά δεν το ξέρεις.
2: Αυτό είναι μαγικό.
1: Είναι κάτι μαγικό.
2: Αυτή είναι η μαγεία των ΜΜΕ.
1: Των αργυρών ήταν.
2: Των αργυρών και όλα αυτά. Ήθελα να μιλήσω για την Guilfoyle, αλλά δεν ξέρω τώρα, με μπέρδεψε στο προηγούμενο τηλέφωνο.
1: Καλά, πες για την Guilfoyle και μετά πάνε στο προηγούμενο τηλέφωνο. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Ωραία, δεν έχεις μια στεναχώρια γιατί που έφυγε η Κίμπερλι.
2: Όχι. Εγώ από την πρώτη στιγμή με το που άρχισα να ακούω ότι θα έρθει μια Guilfoyle, δεξί χέρι Τραμπ. Όλα τα κανάλια, επειδή νιώθω ότι είμαι ψαγμένος πολίτης, ψάχνω κι εγώ, κοιτάζω, ψάχνομαι, κάτι δεν μου άρεσε. Με το που ήρθε, ποια γεγονότα έκανε αυτή, τι έκανε στην Ελλάδα, αν θυμάσαι καλά. Ήταν στις φωτογραφίες για την ενέργεια που έγινε με έναν μεγάλο
1: καναλάρχη.
2: Ωραία, που έκανε μία δουλειά με τους Αμερικάνους και ήρθαν οι υπουργοί και. Ποιοι θα διακινούν όλο αυτό εδώ το πράγμα? Κάποιοι άλλοι καναλάρχοι. Τι έπαθα ρε τώρα.
1: Καναλάρχης.
2: Μπέρδεψα τη γλώσσα μου.
1: Σε μαγάρισε ο προηγούμενος, να ξέρεις.
2: Πασχάλη, άστο ρε Πασχάλη. Δηλαδή τέτοια διαφήμιση στην Guilfoyle. Και από πίσω όμως κρύβονται τα συμφέροντα αυτών των καναλιών.
1: Ναι. Εξυπακούεται γιατί αυτό το πράγμα.
2: Και ξαφνικά εξαφανίζεται, φεύγει. Απορώ ποιος θα είναι ο επόμενος και τι έχουμε να τραβήξουμε.
1: Ναι.
2: Με τρομάζει ο επόμενος ποιος θα είναι. Γιατί εγώ τον πρέσβη στην Τουρκία.
3: 105,1 Goal FM.
4: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
5: On Air Media Group.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Μαζί ήταν, τα ραβέρι ήταν, ραβινιασμένοι ήταν.
2: Λοιπόν, όσο αφορά λίγο να, αν μπορώ να καταχραστώ το χρόνο σου για τον προηγούμενο.
1: Εγώ δευτερόλεπτα για να προλάβουμε.
2: Βεβαίως, βγάζω 1.300 ευρώ, ναι. Δουλεύω από τις 8 η ώρα μέχρι αυτή την ώρα, τώρα είμαι παρκαρισμένος για να παρκάρω αυτή την ώρα, από τις 8 η ώρα το πρωί. Σίγουρα συμπολίτες μου δουλεύουν παραπάνω από μένα για να βγάλουν 2.000 πλέον. Σε μία οικογένεια δεν φτάνουν τα 2.000, γιατί όλα έχουν ακριβήνει. Το ότι θα μας κάνει αύξηση και 15% στο κατώτατο μισθό και θα απορροφηθεί με τις αυξήσεις, αγαπητέ μου.
1: Έχει γίνει ήδη, όχι θα.
2: Και τι θα γίνει στο μέλλον. Εσύ, αγαπητέ μου συνταξιούχε, που από ό,τι κατάλαβα παίρνεις αναδρομικά τη συντάξη σου και έτσι. Δεν έχεις να παράγεις κάτι. Το παιδί μου θα παράγει από εδώ και πέρα. Το παιδί μου θα δουλεύει που είναι 15 χρονών, σε 3 χρόνια, 4 χρόνια θα βγει στο εργασιακό χώρο. Εσύ, άνθρωπέ μου, συνταξιού, για να καταλάβεις, δούλευες για να ζήσεις. Εμείς ζούμε για να δουλεύουμε. Ζούμε για να δουλεύουμε πλέον. Τα παιδιά μας δεν θα έχουν καν δουλειές με το AI που περιμένω να ακούσω κάποια στιγμή, Πασχάλη, αυτό που μας είπε στον πρόλογο. Αυτά ήθελα να πω. Τα παιδάκια μας να κοιτάξουμε σε τι κόσμο θα τα αφήσουμε. Δυστυχώς τα καταστρέψαμε.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ.
2: Μια
1: χαρά.
0: Εγώ μπορεί να βγάλω δημοτικό μόνο, αλλά με τις πλάτες της Νέας Δημοκρατίας να έπτασα εκεί που έδωσε πολύ ψηλά. Αλλά την αλήθεια έμαθα να τη λέω. Και αυτή τη στιγμή επαιρνώ τη Νέα Δημοκρατία, διότι μου δίνει 2.972 σύνταξη. 2.972 σύνταξη.

0: Έχουν την εντύπωση ότι πρέπει να κάνεις παρέα με τον Βαραγιάννη μια βόλτα έτσι για να στρώσεις λίγο. Κομψό, επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 10:30. Ώρα να επιλέξεις Levitas αερίου Riello. Με 6 χρόνια ολική εγγύηση από την Καλόρια και κορυφαία τεχνική υποστήριξη. Την Express Cleaning, την Express Cleaning, την ξέρεις.
2: Λες για την εταιρεία που διεκπαιρεώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
3: Και πώς λέγεται?
2: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
3: Security δηλαδή.
2: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
3: Μπράβο. Και από τιμές?
2: Απλά ασυναγώνιστες.
1: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
2: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311-271182 και 6932-852-588. Τελειότητα με όνομα.
4: Μετρόπολης. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ ξανά ζωντανά μαζί σας και συνεχίζουμε να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.301 στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5 και oraiagamora@gmail.com. 2310-90-90-90 στη διακριτική σας ευκαιρία για να επικοινωνήσετε. Θα πάμε να δούμε λίγο το στοίχημα, τι γίνεται και τι δεν γίνεται. Έχουμε Γαλατά Μπαρτσελώνα 2-0 παρακαλώ. Αν μη τι άλλο, αυτή είναι η είδηση της βραδιάς. Έχουμε στο μπάσκετ Βαλένθια Ολυμπιακός 45-26 από τα μη αναμενόμενα αποτελέσματα μέχρι στιγμής. Η Βαλένθια, η οποία δεν θυμίζει τίποτα την περσινή Βαλένθια που πάλι ήταν πρωταγωνίστρια, εκεί νομίζω είναι και ο CJ Shorts, πώς το λένε, ο οποίος κάνει παπάδες. Έτσι στον Παναθηναϊκό δεν έπιασε, ξέρετε για ποιο λόγο δεν γίνονται αυτοί οι παίκτες έτσι μεγάλα ονόματα, μάλλον δεν παίζουν τόσο μεγάλη μπάσκετ, γιατί μπορεί να μην κολλάει κανονικά και με όλα αυτά εδώ. Λοιπόν, καλησπέρα στον εκπαιδευτικό μας τον κύριο Νίκο. Ακούγοντας κάποιος από τον ομό Κιλκής είναι να βάλω τα γέλια και τα κλάματα. Τα γέλια διότι είναι επιτυχημένο το τρολάρισμα και το γλύψιμο, και τα κλάματα διότι τέτοιες καταστάσεις συντηρούν αυτό το μπάχαλο στη χώρα. Αλήθεια είναι. Πασχάλη, καλησπέρα, καλή εκπομπή, λέει ο Θόδωρος. Τον κάθετο διάδρομο το σχεδίωσε ο Πάγια 10 χρόνια, κυρία, τον έτρεχε με γι' αυτό το λόγο. Ο Πάγια 10 χρόνια, μάλιστα. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σου. Θα πρέπει να ανοίξουν τα ραδιόφωνα στις πρεσβείες για να ακούνε να ενημερώνονται. Σιγά μην πάει τίποτα. Καλησπέρα στον Καρατζό, θεάνθρωπος, σωστό. Καλησπέρα στο Γιάννη, που είσαι ρε Γιάννα ρε. Απεργία πείνας κάτω τα χέρια από την Κίμπερλι, η αδικία δεν θα περάσει, σήκωσε πανό ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Καλησπέρα στον Κωστή, ο οποίος λέει 185.000 ευρώ από το 21, λέμε που και που και από πού τα διαβάζουμε. Αν μπει στη διάβγεια Κωστή, 185.000 το 2021. Δεν λες όμως το 2026 μέχρι σήμερα ότι το ποσό έχει φτάσει στα 900.000. Να λες και πού τα ακούς αυτά, Κωστή. Έτσι, να τα λες και πού τα ακούς. Γιατί δεν τα ακούς αυτά στο ραδιόφωνο, φαντάζομαι. Στην εταιρεία Etarnia Capital στα νησιά Cayman συμμετέχουν μαζί ο Κούστας με 50% καθένα, σύμφωνα με το άρθρο. Εντάξει, δεν ξέρω κατά πόσο είναι αληθινό αυτό. Δεν μπορώ, και αυτό δεν λέω τα ονόματα και του συνεταίρου, αλλά και ποιος το έχει διαρρεύσει. Όχι γιατί είναι μηνύσιμο, αλλά μπορεί να γίνει μηνύσιμο. Αλλά πρέπει να υπάρχουν απτά στοιχεία. Αν δεν υπάρχουν απτά στοιχεία, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα επ' αυτού. Λοιπόν, πάμε στο φίλο που περιμένει η Τζόνι. Τι μιλάμε, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σας.
1: Θέλω να αναφερθώ που έγινε αυτές τις μέρες στην οδό Γιάννη Τσόμου για ένα παιδί μαύρο. Έψανε, το ανοίξαν το πρόσωπο με ένα τούρπλο, το στείλαν νοσοκομείο, και αυτό το συγκεκριμένο τραβεστή του έκανε αυτό το πράγμα. Σήμερα ήμουν...
0: Α, το διάβασα, το διάβασα και εγώ αυτό, ναι.
1: Ναι, τρέχω από... Εγώ είμαι και κάτω 9 χρόνια και τα έχω ζήσει όλα, ένα προς ένα.
0: Ναι.
1: Ναι. Και λέω τον κόσμο, ναι, πέρα από το περιστατικό αυτό, λέω σε όλο τον κόσμο που κατεβαίνει στη Γιάννητσόν, στη Γιάννητσόν έχει μόνο 2 Ελληνίδες, οι υπόλοιπες όλες είναι Βουλγάρες, Ρωμά, που κλέβουν τον κόσμο, τους πάνε στις καβάντζες, τους κλέβουν και δεν πάνε οι ανθρώποι στις αστυνομίες γιατί έχουν οικογένειες. Τους παίρνουν τα πάντα, τους χτυπάνε, μπροστά μου έχουν γίνει γεγονότα και γεγονότα.
0: Γιατί απευθύνεσαι στον κόσμο και δεν απευθύνεσαι στις αρχές για αυτό που γίνεται?
1: Αρχές απευθύνθηκα, τώρα θα σας πω.
0: Ναι, ναι, ωραίο. Ωραία, πέστε μου.
1: Ναι, εγώ ήμουν εκεί, εγώ ήμουν αυτός ο βασικός μάρτυρας σήμερα που πήγα στο δικαστήριο. Δεν με ειδοποίησε κανένας 3 μέρες, μόνος μου τρέχω.
0: Από μόνος σας πήγατε στο δικαστήριο?
1: Από μόνος μου, ναι.
0: Χωρίς να σας καλέσουν ή πού ξέρατε εσείς τι ώρα το δικαστήριο?
1: Γιατί μου είπανε, μιλούσα και με τον Αμπελοκήπων. Να. Το Αμπελοκήπων, κύριε, δυσανασχέτησε.
0: Γιατί?
1: Με το που τον πήγαμε, τον τραβεστή, γιατί τον γνωρίζουν και δεν ξέρω τι επαφές μπορεί να έχουν.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι καθαρή κακούργημα, είναι καθαρή δολοφονία. τον έβγαλα φωτογραφία. Φανταστείτε να μην τον έβγαζα και φωτογραφίες στον άνθρωπο που ήταν πλημμυρισμένο στο αίμα με το τούβλο εδώ στο μέτωπο.
0: Nice.
1: Όταν ήρθαν τα ζήτα, που να τους έχει γερούς ο Θεός, αυτούς τους συγκεκριμένους που ήρθαν τα ζήτα, και εγώ έδωσα κατάθεση στους αμπελοκήπους, όταν βγήκα με ρωτήσανε, mm-hmm. και τους είπα ότι δεν το βλέπω πολύ ενδιαφέρον. Καταλάβαμε, λέει.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, το περάσανε στα αζήτητα. Άμα δείτε φωτογραφίες, θα φρίξετε.
0: Mm-hmm.
1: Θα φρίξετε, σας λέω. Όταν εγώ ξεπέρασα.
0: Δεν μάθαμε γιατί έγινε όμως αυτό.
1: Ξέρω εγώ γιατί έγινε, να σου πω τώρα. Τον παίρνει τον άνθρωπο, που ο άνθρωπος ήταν λίγο πιωμένος, τον παίρνει, τον πάει σε ένα κτίριο εκεί που είναι καμένο, η Αλευρών, που είναι καμένο χρόνο στην οδός Γιαννητσών, που μπαίνουν όλοι εκεί μέσα και κάνουν τις συναλλαγές τους. Το παιδί δεν, οι μαύροι δεν πάνε με τραβεστή. Εγώ πήγα και στο σταθμό και ρώτησα πολλούς, γιατί τον έχω χάσει τώρα. Και δεν πάνε. Μόλις το παιδί ανακάλυψε ότι είναι τραβεστή, ζητούσε τα λεφτά πίσω. Βγήκε έξω, ήρθε μπροστά μου εκεί με αυτήν εδώ, αυτή κρατούσε ένα τούβλο, τον απειλούσε και έλεγε please money, δώσε μου σε παρακαλώ τα λεφτά μου. Και τον έπρεπε και δεν του δίνει τίποτα.
0: Ναι.
1: Και μετά τον πήγανε μέσα στη γωνία και τον σακατέψανε με το τούβλο.
0: Τελικά απόφαση δεν υπήρξε στο δικαστήριο, φαντάζομαι.
1: Σήμερα υπήρξε μια απόφαση χαϊδευτική, κάπου 14 μήνες. Είναι ελεύθερος πάλι και πάλι θα έρθει εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Και εγώ εκεί θα είμαι πάλι. Καταλάβατε ποια είναι η δικαιοσύνη.
0: Δυστυχώς δεν υπάρχει δικαιοσύνη, τα έχουμε πει. Όχι, είναι νόμοι έτσι πλασμένοι.
1: Όχι, δεν υπάρχει. Εγώ έπαιρνα τηλέφωνο στο Μέγαρο, στα κρατήρια και μου έλεγε δεν θα έρθουν τα ζήτα, λέει, γιατί να έρθουν. Τα ζήτα δεν ήταν. Μα τα ζήτα πήγαν και το συλλάβανε αυτόν.
0: Μάλιστα.
1: Όχι, λέει, δεν θα έρθει κανένας αστυνομικός. Και όπως δεν ήρθε κανένας αστυνομικός.
0: Όπως είναι που δεν υπήρξε εντολή, για άλλα και άλλα θα μπορούσε να υπάρχει βέβαια αστυνομικός.
1: Εδώ εγώ γύρισε σήμερα ο εισαγγελέας και του λέει γιατί δεν του
0: δω. Κάτι πατάτε και δεν ακούγεστε. Κάτι πατάτε και δεν ακούγεστε.
1: Τώρα με ακούτε.
0: Τώρα σας ακούμε, ναι.
1: Γιατί δεν του δώσεις τα λεφτά.
0: Ναι.
1: Γιατί να του τα δώσω, του είπε του εισαγγελέα, κοιτάξτε απάντηση.
0: Άστε.
1: Γιατί να του τα δώσω, λέει. Καταλαβαίνετε για ποια δικαιοσύνη μιλάμε.
0: Καταλαβαίνω.
1: Και φανταστείτε, τους πήγα και φωτογραφίες. Και εγώ πήγα 2 ώρα στο Αχέπα μετά και το βρήκα το παιδί δεμένο. Και εκεί τον έβγαλα πάλι φωτογραφίες.
0: Τι να πω.
1: Αυτό σας λέω.
0: Καταλαβαίνω.
1: Ότι δεν υπάρχει δικαιοσύνη.
0: Δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Έχετε δίκιο σε αυτό το πράγμα.
1: Η αστυνομία, τα παιδιά που είναι στους δρόμους, κάνουν ό,τι μπορούν. Ό,τι μπορούν. Εκεί που πάνε, δεν γίνεται σωστά η δουλειά.
0: Mm.
1: Άκουσε 12-14 μήνες.
0: Μάλιστα.
1: Έκανε και μια έφεση και είναι ελεύθερος.
0: Απλά πράγματα.
1: Ναι, απλά πράγματα. Και λέω τον κόσμο μακριά από αυτούς όλους.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλό βράδυ.
0: Να είστε καλά, καλό βράδυ. Λοιπόν, τα πράγματα στο Champions League, παιδιά, παίρνουν μια περίεργη περίπτωση, έτσι, τροχιά μάλλον, γιατί ακυρώθηκε ο δεύτερο γκολ της Γαλατά, ισοφαρίζει η Μπαρτσελώνα, η Βαλένθια κάνει πάρτι τον Ολυμπιακό 49-32, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, ο Ολυμπιακός ανακάμψε βέβαια, έτσι θεωρώται τις πιο πλήρες ομάδες, αλλά αυτό δεν είναι αρκετό από μόνο του. Τι έχουμε εδώ για να δούμε. Έρχεται ο Τάκης Λεμονής, αλλά έρχεται όμως σαν πρέσβης πλέον και όχι σαν προπονητής. Έχουμε και λέμε, κυρίες και κύριοι, Inter Club Bridge 1-1. Ισοφαρίζει τον γκολ του Τρεσόλντι με Λαουτάρο Μαρτίνες η Ιντερνασιονάλε. Να δούμε που έχουμε γκολ. Το γκολ της Γαλατά ήταν από τον Μπαντράκοφ, όπως είπαμε. Το ακυρώθηκε του Γκελμά στο γκολ και ο Ζωάο Κανσέλο ισοφαρίζει για την Μπαρτσελώνα σε 1-1. Βίκινγκ Μπάγερ 2-0, παρακαλώ. Πω, με Πίτερ Κρίστιανσεν το 2-0. Και αυτό δεν είναι κουβάς. Η Βιγιαρεάλ γύρισε το παιχνίδι μέσα σε 4 λεπτά και το 0-1 έγινε 2-1 με Μικαουτάντζε και Μουρίνιο. Με Σαντιάγκο Μουρίνιο και με Μικαουτάντζε να κάνουν το 2-1 στο 45ο λεπτό, κυρίες και κύριοι. Έτσι, η Ατλέτικο έχει ανοίξει το σκορ από νωρίς με τον Μπάριος Πάμπλο, είναι στο 1-0. Η Άρσεναλ είναι στο στήρο 0-0, δεν παίζει ο Τζόλης γι' αυτό. Λειψία Ειτχόβεν 0-0 και φυσικά είναι τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα. Να βρούμε λίγο τον Νίκο Μελτσακά. Γκολ για την Ατλέτικο Μαδρίτης. Κυρίες και κύριοι, διπλασιάζει τα τέρματά της. Θα δούμε αν θα κατοχυρωθεί. Έτσι έγινε το 2-0. Στο 44ο λεπτό. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φιλακροατές, είναι από τα σημαντικά. Δεν μπορώ να το ξέρω αυτό που με ρωτάς. Αν υπάρχει τέτοιο θέμα, καλύτερα να μην κάνεις κανένα θέμα, ρε φίλε. Δηλαδή για το Θεό τώρα. Ποιος είναι αυτός, ρε φίλε. Πού πάμε και τους βρίσκουμε όλους αυτούς, ρε φίλε. Από πού να υπάρχει, από πού και σου πω. Τώρα αρχίζουν και γράφουν και έχει προπονητολογία πάω. Μάλιστα. Πολύ ωραία, ρε φίλε. Πάρα πολύ ωραία. It's very beautiful. Λοιπόν, έχουμε Νικό. Τι είναι, επίσης το πηγάδι, ο Νίκος. 52-34 προηγείται η Βαλένθια του Ολυμπιακού, κυρίες και κύριοι, σε πρώτη ανάγνωση. Να δούμε λίγο και στο μπάσκετ, κυρίες και κύριοι, τι υπάρχει. Μισό λεπτό. Σήμερα 13 Τρίτη και 13 τυχαίο. Δεν νομίζω. Έτσι, δεν νομίζω. Έχουμε σε όλα τα παιχνίδια, τώρα για να δούμε μάλλον, της Ευρωλίγκας. Έχουμε Μιλάνο Ρεάλ, είμαστε στο 4ο δεκάλεπτο, 48-67. Μπαρτσελόνα Μακάμπι 50-49. Παρτιζάν Παναθηναϊκός 31-46, κάνει περίπου το Παναθηναϊκός. Και Βαλένθια Ολυμπιακός 52-34, κυρίες και κύριοι. Μάλλον τώρα έγινε 55-34, μάλλον δύσκολη βραδιά για τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, πάμε σε Νίκο Μελτσακάκη, πάμε να πάρουμε τα λεφτά μας, να γουστάρουμε, να οικονομήσουμε, που λέω λόγος, δεν είχε καμία υπερβολή. Κύριε Νίκο.
2: Καλησπέρα από τον Γκουρού. Κατά κάποιο τρόπο. Τα έγραψα για να μην τα ξεχάσω.
0: Κατά κάποιο τρόπο, Γκουρού, είσαι καλό. Κατά κάποιο τρόπο, όχι με όλους τους τρόπους. Γι' αυτό και ξεχωρίζεις, όχι τίποτα άλλο.
2: Μου λες, εγώ όταν έκτες είπα goal τη Viking, αρκετοί γέλασαν.
0: Γέλασαν, τώρα γελάμε ακόμα γιατί έχει βάλει μόνο goal η Viking.
2: Τώρα άρα γελάμε. Τώρα γελάω κι εγώ.
0: Εσύ δεν γελάς τώρα, γιατί γελάς, γιατί ξεφεύγουν οι πράγματα. Όχι, όχι, όχι, όχι, Μπαρτζόκας έξαλλος. Με τη λήξη, φίλε, τραβάει ο Σόρτς. Ο Σόρτς, φίλε, αν το είσαι τον Σόρτς, δεν έχει καμιά σχέση με αυτό που έβλεπε στον Παναθηναϊκό.
2: Δεν εξιστεί. Είχε μαλώσει 150 φορές με τον προπονητή.
0: Δεν έχει τον πρώτο ρόλο, ρε, αφού είχε τον...
2: Όχι, τον έκανε πολλά τέτοια τρελά. Τον έβαλε και τον έβγαλε αλλαγή σε τρία δευτερόλεπτα και τον ξανάβαλε. Είχα θέματα. Το παιδί μπορούσε να παίξει καλύτερα.
0: Φίλε, εγώ δεν έχω ξαναδεί αυτή τη διαφορά. 59-34 ημίχρονο, φίλε. 60 πόντους ρόλο Ολυμπιακός.
2: 60 ανάφαγε ο Ολυμπιακός του ένα ημίχρονο.
0: Ναι, φίλε. 60-34. 59.
2: Τι κάνει, Βεζέγκοφ, τι κάνει.
0: Ποιος Βεζέγκοφ. Όλοι οι άλλοι κάνουν άμυνα εκτός από 2-3 παίκτες.
2: Κατάλαβα.
0: Τι να δεις.
2: Πώς θα βλέπεις το αποτελέσμα του Τσουλού.
0: Λίγο περίεργα σαν πρώτο ημίχρονο. Θα δούμε το δεύτερο ημίχρονο. Εγώ σου είπα ότι ο μήνας των εκπλήξεων για μένα είναι ο Νοέμβριος και των ισοπαλιών.
2: Αυτή τη στιγμή είναι έκπληξη Arsenal το 0-0.
0: Ναι, είναι.
2: Έτσι. Η Βιγερέαλ το κατάφερε, το γύρισε. Είναι έκπληξη μεγάλη η Μπάγερν που κάνει. Η Μπάρτσα ισοφάρισε, η Ίντερ ισοφάρισε και 0-0 το πιο μικρό over, γιατί βλέπω τις εταιρείες τα ποσοστά, ήταν της Λειψίας Αιντχόβεν, έκασε πέναντι Αιντχόβεν. Mm-hmm. Ήταν το over, πόσο το έδερεσε η Πασκάλη,
0: πόσο.
2: Δηλαδή είναι κοροϊδία, 1-27.
0: Άντε.
2: Είναι αστεία δηλαδή αυτά τα πράγματα.
0: Είχαμε και μια συζήτηση προηγουμένως στο
2: τέτοιο. Τι είναι δηλαδή τα
0: ότι είναι πάρα πολύ μικρά τα ποσοστά.
2: Ναι, δηλαδή.
0: Πήρανε χαμπάρι ότι παίζετε όλοι αυτά γι' αυτό.
2: Εγώ γι' αυτό παίζω μια μέρα πριν. Δεν θα μπορείς να φανταστείς το τι πτώση έχουν σε μια μέρα, Πασχάλη.
0: Ναι.
2: Π.χ. εχθές το goal της Viking, εγώ το έπαιξα με 1,67 και σήμερα ήταν 1,42. Δηλαδή, τεράστια διαφορά. Για έναν που παίζει διάδες, τριάδες, έτσι, αυτά τα ποσοστά είναι τεράστια διαφορά. Ή έστω και μονό, ρε παιδί μου. Mm-hmm. Δηλαδή, βάζεις 1000. Αντί να πάρεις 670, θα πάρεις 420. Δεν είναι διαφορά. Είπα ένα τυχαίο νούμερο τώρα, έτσι. Μιλάμε τώρα για ένα βράδυ, σε ένα βράδυ. Αλλά αυτό σημαίνει, επειδή εγώ ξέρω πώς διαμορφώνουν τα ποσοστά, είναι ο τζίρος, τα ποταρίσματα και τα λεφτά που πέφτουν πάνω. Mm-hmm. Γι' αυτό πέφτουν οι αποδόσεις. Αλλά τώρα είναι αστείο τώρα. 1,27, τι είναι τα goal δηλαδή, over. Λειψία Eindhoven. Είναι αστείο. Και τα άλλα, άστε να μην σου πω το πόσο έδινε της Μπαρτσελώνα, έτσι. Ένα goal ημίχρονο, 1,16. Όχι, ρε. Όχι, είπαμε, εντάξει. Τέλος πάντων. Πάμε λίγο στα, να δώσουμε μια ταυριανά να τελειώνουμε. Και αύριο Τσούλου, να πεις τώρα με αυτά τα αποτελέσματα που βλέπω τώρα αυτή τη στιγμή, αλλά θα τους φέξουμε κάπως έτσι, θα τους φέξουμε και αύριο. Φέγενορντ Κόμο. Γκολ γκολ. Ξαναλέω, Φέγενορντ Κόμο, γκολ γκολ. Για να μην τα πούμε δύο φορές. Ρώμα Ρεάλ, γκολ γκολ. Α, δεν σε ρώτησα την άποψή σου για αυτά που γίνονται στη Ρεάλ με το Βινίσιος. Έχεις άποψη? Βγάλε.
0: Ναι, ναι.
2: Έχεις άποψη γι' αυτό?
0: Για πιο απ' όλα.
2: Που λένε ότι δεν είναι ο Βινίσιος πραγματικός.
0: Δεν.
2: Ότι δεν είναι ο Βινίσιος πραγματικός. Τον έχεις δει το Βινίσιο?
0: Ναι, έχει, αλλά αφού έκανε χείριση στους αγώνες του, ρε.
2: Ποιος αγώνει και εσύ, ούτε τα τατουάζ δεν έχει και τα πόδια δεν είναι άλλα.
0: Δεν πιστεύω ότι δεν είναι πραγματικός τώρα, εντάξει. Φαίνεται από τη συμπεριφορά του καταρχήν. Δεν είναι ανάγκη να τον δει στα πόδια και στα χέρια. Σιγά, εσύ είδες και τα πόδια του και τα τέτοια του, μπορεί να μην έχει καλή λήψη αυτό το πράγμα.
2: Είδα ολόκληρη ανάλυση εκπομπή.
0: Δεν το είδα αυτό. Αυτό που λες, εγώ βλέπω ότι έχει κάνει εγχείρηση. Γιατί είχε δηλωθεί η εγχείρηση.
2: Λείπουν τα τατουάζα το πόδι του και το πόδι του ήταν πολύ γυμνασμένο. Το πόδι του είναι αγύμνας τελείως. Έχει κοιλιά ο καινούριο ο Βινίσιος, ο άλλος ήταν φέτα. Πού έκανε το πρόσωπο? Μιλάμε τώρα για ένα άλλο.
0: Έτσι είπαν, εγώ δεν τον είδα τώρα.
2: Εγώ το έχω ψάξει τρεις φορές εκπομπές το έχω δει. Και άμα δεις, καταρχήν δες τα κοντρόλ που κάνει αυτός και τα σουτ και σύγκριση με τον άλλο τον Βινίσιος.
0: Δεν τον έχω δει να σου πει.
2: Και το έχει κάνει θέμα και ο Μουρίνιο. Αλλά δεν ξέρω πού θα πάει αυτή η ιστορία. Δεν ξέρω τελικά, άμα γίνει και αυτό το τσίρκο.
0: Καλά, τώρα με συγχωρείς. Μπορεί να είναι άλλος ποδοσφαιριστής και εκεί ο Μουρίνιο δεν μιλάει.
2: Το δεν μιλάει, άμα Πασχάλη δεν σε αφήσω να μιλήσεις, τι ρεάλισε.
0: Καλά, εντάξει. Φεύγεις κιόλας. Αυτός το έχει.
2: Θα βγει, τον έχω ικανό.
0: Ακριβώς, αυτό σου λέω. Άμα τον έχεις ικανό, περιμένω να το δούμε.
2: Από τους λίγους, έτσι.
0: Ναι, αλλά περιμένω να το δούμε. Άσε τώρα από τους λίγους.
2: Όχι, θα έχει συνέχεια το θέμα αυτό, εννοώ. 100%. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν είναι αυτός ο Βινίσιος. Τώρα μου λες το πρόσωπο, είναι όλο το σώμα του. Τελείως αλλαγμένο. Τα κοντρόλ του και η μπάλα που παίζει, έτσι. Όλα, γενικά όλα.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή, άμα έχει γίνει κάτι τέτοιο τρελό, εντάξει, θα γραφτεί στην ιστορία αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, πάμε. Φέγαινο ξανά από την αρχή. Φέγαινο το κόμμα γκολ γκολ. Ρώμα, Ρεάλ Μαδρίτη γκολ γκολ. Άστο Βίλα, Φενέρμπαχτσε. Αν και πιστεύω, άστο να στο Βίλα θα πω αστό στο χίγιο over 1,5. Μπότο Γκλίμπτ, Ντόρτμουντ over 2,5. Manchester City, Paris Saint-Germain, goal goal. Αυτή τη στιγμή το δίνει ένα 40. Αύριο το βράδυ θα σου πω πόσο θα είναι αύριο το απόγευμα αυτό. Αυτό θα είναι ένα 23 το goal goal. Αυτή τη στιγμή είναι ένα 40, έτσι. Και Σαχτάρ ΑΕΚ, εδώ Πασχάλη θα πω στο χ 2 και over 1,5. Δεν ξέρω, την πιστεύω αυτή την ΑΕΚ. Με 15.000 κόσμο, συνέδρα της θα παίζει. Και είναι πολύ καλό το ποσοστό, γιατί θα πάω στο χ 2 και over 1,5, το οποίο δίνει 1,95. Και πέφτει το διπλό στα ποταρίσματα, γιατί όσο περνάει η ώρα και πέφτουν λεφτά, αλλάζουν τα ποσοστά, έτσι. Και πιστεύω ότι είναι φαβορή ΑΕΚ. Με 15.000 κόσμο σε ένα γήπεδο που δεν θα έχει Ουκρανούς, γιατί να μην είναι, δεν πιστεύω θα χάσει. Το βλέπω χ 2 και over 1,5. Γρήγορα ξανά, Φέγενορντ Κόμο γκολ γκολ, Ρώμα Ρεάλ γκολ γκολ, Άστον Βίλα Φενέρμπαχτσε, άσο και over 1,5. Μπότο Γκλιμ Ντόρτμουντ, over 2,5. Τώρα πώς δεν είπες κανένα 0-0.
0: Το κρατάω για το τέλος.
2: Σε κανένα δεν είπες κάτι.
0: Τίποτα,
2: και με παραξένες.
0: Δηλαδή, αν θα έπαιζα, ας πούμε, ένα ευρώ,
2: ναι,
0: Θα έβαζα 0-0 το Manchester City Paris Saint-Germain.
2: Και να μαζέψουν όσα, όσα πάρουν σήμερα, να πάρουν και τα υπόλοιπα, τα ρέστα αύριο.
0: Βέβαια.
2: Ξέρεις τι γίνεται. Όταν μια μέρα πάει έτσι, την άλλη μέρα, ξέρεις, όλοι κυνηγά τη ρέφα.
0: Φυσικά.
2: Και ξέρεις τι παθαίνω στη ρέφα, ε.
0: Κλάτς. Κλάτς.
2: Μετά κλείνουν το σπίτι κατά δίμηνο.
0: Τι θα κάνουμε, φίλε. Έτσι.
2: Άστο. Και έχεις δίκιο. Θα δούμε πιο μαγικά αύριο, θα δούμε.
0: Φυσικά, έτσι είναι. Σου είπα...
2: Εάν πάνε έτσι, θα μάτσουν πως πάνε έτσι. Τώρα ποιος δεν έχει παίξει να μπουν γκολ στην Arsenal, ας πούμε, ή πήγε στη Λειψία.
0: Καλά, χαίρομαι πολύ.
2: Και το 2-0 τώρα της Viking, εντάξει, είναι αστεία αυτά.
0: Βασικά, αυτό που σου είπα που μου κάνει εντύπωση, είναι αυτό εδώ που κάθε Νοέμβριο υπάρχει κύμα ισοπαλιών στο Champions League, έτσι.
2: Και εκπλήξεις.
0: Ναι, και το ισοπαλία εκπλήξη είναι.
2: Δεν θυμάμαι τη λέξη τώρα, για ξέρεις γιατί.
0: Όχι.
2: Γιατί γίνεται... είπες το μήνα, δεν μπορώ να θυμηθώ, θα τη θυμηθώ, θα το ψάξω, θα το διαβάσω και θα το βρω. Κάτι κάνουν με τους ισολογισμούς τους, κάτι αυτά έχει σχέση.
0: Α, τώρα εντάξει, μην το πάμε σοβαρά.
2: Ναι, το έχω,
0: εσύ το έχεις, αλλά εντάξει, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ too much αυτό τώρα.
2: Too much, αλλά τυχαίνει, πώς τυχαίνει τώρα.
0: Τυχαίνει.
2: Πάντα να πούμε εκεί Νοέμβριο και αρχές Δεκεμβρίου να γίνει τα μαγικά.
0: Τυχαίνει γιατί έχουν γίνει τα... Έχουν προκριθεί οι ομάδες που έχουν προκριθεί και μετά κάνουν τα rotation τα γνωστά και υπάρχουν αυτά τα αποτελέσματα.
2: Κοιτάξτε, τώρα είναι πρωταγωνιστική, έτσι.
0: Αυτό δεν λέμε. Αυτό δεν λέμε. Είναι επειδή όταν θα γίνουν αυτά τα πράγματα, γι' αυτό σου λέω ότι γίνονται σε συγκεκριμένη περίοδο. Αυτό.
2: Είχαμε τίποτα. Αυτή είναι.
0: Θα έχουμε τώρα στο κλείσιμο, μόλις κλείσεις. Γιατί θα
2: η απόδοση, να πούμε, είναι απόδοση 11-25 για να κλείσουμε.
0: Μπράβο,
2: αυτό.
0: Ναι, ναι.
2: 11-25, παιδιά, εάν θέλετε, βγάλετε κάποιο μάτς. Δεν χρειάζεται να παίξει ιδέα.
0: Φυσικά δεν χρειάζεται να παίξει όλα.
2: Έτσι. Γιατί το να πιάσει 6 μάτς σήμερα. Γιατί μερικές φορές λέτε, μερικοί με κατηγορείτε και κάνετε ότι χάνονται, κουβάλεις και τέτοια. 6 μάτς σήμερα για να πιάσεις. Ναι. Είναι δύσκολα. Ο κόσμος, δηλαδή, οι παίκτες οι μεγάλοι παίζουν ένα μάτς, δύο μάτς, τρία μάτς. Έχει δυσκολέψει το
0: στήμα. Φτάνει.
2: Απλώς
0: φτάνει, φτάνει. Λέμε πρέπει να κλείσουμε.
2: Θα
0: ακούσουμε, ναι, γιατί υποσχέθηκα στο κοινό.
2: Εννοείται, ναι.
0: Θα ακούσουμε τον λόγο, θα ακούσουμε το βίντεο που έπαιξαν η Αρβίλα στον Αντένα,
2: ναι,
0: και ήταν
2: και
0: ο λόγος ο οποίος τον διώξανε. Τους διώξαν. Δεν ανανεώσαν,
2: με
0: διότι.
2: Και εμένα αυτό.
0: Ναι, γιατί έχει λογοκρισία το.
2: Και
0: το
2: πριν σε πω καληνύχτα και σε όλο τον κόσμο, αύριο θέλω να ξεκινήσει με ένα τραγούδι του Αργυρού.
0: Σήμερα δεν τον βάλαμε γιατί είναι στεναχωρημένος. Με είπε Πασχάλη, μην είναι τρολάρης. Αλλά έπαιξε ένα τραγούδι για την Κίμπερλι όμως.
2: Εντάξει, okay.
0: Αυτό φτάνει.
2: Θέλω να ακούσω αυτό, με ενδιαφέρει και εμένα.
0: Ναι, αυτό θα ακούσει όλος ο κόσμος.
2: Καλό βράδυ.
0: Να
2: έχουν όλοι.
0: Ωραία, σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, αφιερωμένο εξαιρετικά για να καταλάβετε πώς δουλεύει η Αργυρών, τη δημοσιογραφία και τα καλώς ή κακώς κείμενα, όπως θέλετε καθένας πει. Άλλοι που είστε υποστηρικτές ενός συστήματος θα το βρείτε φυσιολογικό, αλλά υπάρχει ένα μεμπτό. Είναι η τελευταία φράση που λέει ο νούμερο ένα άνθρωπος στην Ελλάδα: δεν όφυλα να γνωρίζω. Δεν υπάρχει πιο πρόστιχο, κυρίες και κύριοι, και πιο προσβλητικό άνθρωπο σήμερα να ακούει από τον Πρωθυπουργό της χώρας ότι δεν όφυλα να γνωρίζω. Αφιερωμένο εξαιρετικά, να μάθετε όλοι για ποιο λόγο υπάρχει και η λογοκρισία πλέον σε όλα τα συστημικά κανάλια. Γεια σας.
3: Θέμα του σημείου του δυστυχήματος, κύριε Πρόεδρε. Πραγματογνώμονες λένε λοιπόν ότι αν δεν είχε πειραχθεί αυτό το σημείο, αν δεν είχαν μεταφερθεί χώματα, αν δεν είχε μπαζωθεί ένα κομμάτι για να γίνουν τα έργα διάσωσης όπως έχετε πει εσείς, τα ίχνη των χημικών διαλυτών θα ήταν πολύ πιο. Θα είχαν εντοπιστεί πολύ νωρίτερα.
4: Αν υπήρχε. Πάλι, υποθετικό είναι το ερώτημα το οποίο κάνετε.
3: Αυτό που δεν είναι υποθετικό, κύριε Πρόεδρε, είναι ότι πειράχθηκε το σημείο ενός εγκλήματος σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά, ενώ μια δολοφονία γίνεται και. Περιφράσουμε το χώρο, τα ξέρετε καλά, τα βλέπετε ποια είναι η αστυνομική πρακτική, δεν πλησιάζει κανένας, δεν ακουμπάμε το σημείο, πέφτει ένα αεροπλάνο και επί 6 μήνες...
5: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
6: Θέλεις να σε ακούσουν
7: και να την ακούσουν
6: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
7: On Air Media Group.
6: Η καλύτερη σου.
8: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: ξαφνικά.
1: 105,1 Goal FM.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
1: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.